0: shining. You wanna stop the shining. You wanna stop the shining.
1: Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 4.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
2: Η προσφυγόπουλη της Νέας Ιωνίας υποδέχεται τον Άγιο Γεώργιο, τον Νεαπολίτη, στο σπίτι του. Μετά από 100 χρόνια, στενοί προσφυγικοί δρόμοι θα αποκτήσουν και πάλι τον παλμό της θρησκευτικής τους μικρασιατικής κληρονομιάς. Την Δευτέρα 2 Νοεμβρίου στις 5 το απόγευμα, από τον Ιερό Ναό του Αγίου Ευσταθίου στον Περισσό, θα ξεκινήσει η λιτανευτική πομπή για τη μετακομιδή του σκηνώματος του Αγίου στον νεόδμητο Ιερό Ναό εντός του Ιωνικού Κέντρου. Ελάτε να συνοδεύσουμε τον Άγιο στο σπίτι του.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 5.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6.

0: 93,6.
1: 25 χρόνια ο νέα και ο κόσμος 93,6 τα γιορτάζει live στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος. Την Παρασκευή 16 Οκτωβρίου στις 8.30 το βράδυ, ο ανερχόμενος Γάλλος Soulman Τιουάγιο για πρώτη φορά στην Ελλάδα. Την Κυριακή 18 Οκτωβρίου στις 7 το απόγευμα, η αγαπημένη Ιμάνη σε ένα μοναδικό radio show, και στις 8 το βράδυ η Αλκιόνη με ένα special αφιέρωμα στα αγαπημένα τραγούδια του ραδιοφώνου. Η είσοδος είναι ελεύθερη με προεγγραφή στο more.com. Radio Sounds Festival 16, 17 και 18 Οκτωβρίου σε συνεργασία με το Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
2: Υπάρχει ένα σακουλάκι που βγαίνει σε διάφορα χρώματα και χωράει παντού. Στο μπουφάν, στην τσάντα, στην τσέπη, ακόμη και στο σόβρακο. Αυτό το σακουλάκι πρέπει να το έχεις πάντα μαζί στη βόλτα με το σκύλο σου για να μαζεύεις τις ακαθαρσίες του. Μην είσαι βρωμήλος, μην είσαι μπιχλού. Στη βόλτα πάντα σακουλάκι και το σκύλο με λουρί για την ασφάλειά του. Το λέει και η νομοθεσία. Μη σε πετύχω, το νου σου έχει πρόστιμο, θα τσούξει τσέπη. Μιλημένα ξυγημένα, σκυλί, λουρί, σακουλάκι. Και πού σε, οικολογικά σακουλάκια να παίρνεις που δεν επιβαρύνουν το περιβάλλον. Ζωφόρος Κρήτης.
3: Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα

Σε όποια εκτέλεση και να ακούσουμε το Work Song, πάντα μας αρέσει. Εδώ με Cannonball Adderley και Ray Brown, αφορμή μας δίνει το ημερολόγιο της ημέρας. Σαν σήμερα γεννήθηκε ο μπασίστας, ο Ray Brown, το 1926. Ένας από τους σπουδαιότερους Αμερικανούς μουσικούς της jazz, δεξιοτέχνης στο κοντραμπάσο και στο τσέλο, έχει συνεργαστεί με τη Ζιγκ Γκιλέσπι. Ήταν βασικό μέλος του Oscar Peterson Trio, έχει παντρευτεί την Έλα Φιτζέραλντ ένα διάστημα. Και ξεκινήσαμε λοιπόν με το Work Song. Καλημέρα, είναι 5 λεπτά μετά τις 6, είναι Τρίτη και 13. Δεν ξέρω αν πιστεύετε σε αυτά, όχι. Αλλά τέλος πάντων είναι Τρίτη και 13, μια έτσι ιδιαίτερη ημερομηνία. Μαζί θα είμαστε μέχρι τις 8 στο μικρόφωνο και τις μουσικές, η Λιάνα Μαστάθη. Παναγιώτα Χρονοπούλου εδώ μαζί μας στη ρύθμιση του ήχου, και μια και μπήκαμε δυναμικά με το ημερολόγιο της ημέρας, ένας άλλος σπουδαίος, πολλοί σπουδαίοι καλλιτέχνες έχουν γεννηθεί σαν σήμερα, ένας άλλος που έχει γενέθλια σήμερα, γίνεται 85 ετών, από τους σπουδαιότερους τραγουδοποιούς και ποιητές θα θέλαμε να πούμε της σύγχρονης μουσικής. Σήμερα έχει γενέθλια ο Πολ Σάιμον. Με μεγάλη πορεία και με τον Garfunkel και με σόλο καριέρα. Έχει κερδίσει 16 Grammy, αν είναι δυνατόν. Και ένας από τους ελάχιστους καλλιτέχνες που έχει κερδίσει 3 φορές το κορυφαίο βραβείο, το Album of the Year, με τεράστιες επιτυχίες, φοβερούς στίχους. Ένας από αυτούς είναι το Silence Like the Cancer Grows, που είναι στο Sound of Silence. Θα ακούσουμε νομίζω αρκετά τραγούδια από Paul Simon σήμερα και λέμε να ξεκινήσουμε με ένα πολύ αγαπημένο και έχουμε καιρό να το ακούσουμε, το El Condor Pasa. Καλημέρα και πάλι.

καιρός σήμερα με μία λέξη, βροχερός σε όλη την επικράτεια σχεδόν. Θερμοκρασίες στη Δυτική Μακεδονία μέχρι 12 βαθμούς, υπόλοιπη Μακεδονία, Θράκη 19, Θεσσαλία 20 βαθμούς, στην Ήπειρο μέχρι 18 βαθμούς, στις Κυκλάδες μέχρι 25 και στην Κρήτη μέχρι 27 βαθμούς. Στο νομό Θεσσαλονίκης και εκεί αναμένονται νεφώσεις με πρόσκαιρες τοπικές βροχές, θερμοκρασία εκεί μέχρι 23 βαθμούς και στην Αττική βροχές, σποραδικές καταιγίδες, κυρίως μετά το μεσημέρι. Αυτή τη στιγμή έχει ένα ψηλό βροχό στην Αθήνα. Οι δρόμοι είναι βρεγμένοι, είναι τόσο βρεγμένοι όσο είναι αγκλειστήσεις. Οπότε να οδηγείτε προσεκτικά, γιατί ξέρετε, τόσο νωρίς το πρωί, επειδή είναι άδειοι δρόμοι και ενδεχομένως κάποιοι από εσάς πάτε στη δουλειά σας, πατάτε λίγο τον γκάζι παραπάνω. Σήμερα δεν είναι η μέρα για να το κάνετε αυτό. Και σήμερα λοιπόν, βροχές και καταιγίδες και στην Αττική. Θερμοκρασία στην Αθήνα θα φτάσει μέχρι τους 22 βαθμούς. Το λες και χαμηλές θερμοκρασίες για αυτή την εποχή. Αύριο όμως ακόμα χειρότερα τα πράγματα, θα συνεχίσει να βρέχει και η θερμοκρασία η μέγιστη αύριο είναι στους 18 βαθμούς. Χρειάζεται προσοχή, όπως είπα και πριν. Και μια και είπαμε και για το ημερολόγιο της ημέρας και στην αρχή της εκπομπής είπαμε πολλοί καλλιτέχνες, μεγάλοι καλλιτέχνες έχουν γεννηθεί σαν σήμερα. Σήμερα έχει γενέθλια μια κυρία που είναι μια από τις σπουδαιότερες και θα έλεγα και τις πιο αναγνωρίσιμες φωνές στην ιστορία της παγκόσμιας μουσικής. Έχει μια χαρακτηριστική κρυστάλλινη χρειά η φωνή της. Έχει τραγουδήσει σε 13 διαφορετικές γλώσσες. Έχει πει περίπου 1500 τραγούδια. Έχει πουλήσει περισσότερα από 350 εκατομμύρια αντίτυπα δίσκων. Έτσι, τεράστια καλλιτέχνηδα και είναι Ελληνίδα. Χρόνια πολλά λοιπόν σήμερα στην Νανά Μουσούρη.

διαβάζουμε ότι εισάγεται σήμερα προς συζήτηση στη Βουλή το νομοσχέδιο για την προστασία των ανηλίκων από την πρόσβαση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Η ψήφιση του από την Ολομέλεια έχει προγραμματιστεί για την 5η 22 Οκτωβρίου. Θέτει ως κατώτατο ηλικιακό όριο τα 15 έτη για τη χρήση των νέων στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, με την εφαρμογή να προβλέπεται να ξεκινήσει την 1η Ιανουαρίου του 2027. Να δούμε πώς θα πάει και αυτό στη χώρα μας. Σε άλλες χώρες που έχουν γίνει αντίστοιχα, έχουν πάρει αντίστοιχα μέτρα. Δεν έχει πάει και πολύ καλά, γιατί οι νέοι πάντα βρίσκουν τρόπο να παρακάμψουν αυτές τις απαγορεύσεις. Θα δούμε πώς θα γίνει. Είναι 24 λεπτά μετά τις 6. Υπενθυμίζω για την επικοινωνία μας ότι έχουμε το Viber, έχουμε τα social media, έχουμε και το τηλέφωνο 210-6066-429. Σε περίπτωση που θέλετε να πείτε μια καλημέρα ή να προτείνετε κάτι, εδώ είμαστε. Και στις γεννήσεις, σαν σήμερα γεννήθηκε ένας καλλιτέχνης ιταλικής καταγωγής, αλλά τραγουδάει στα γαλλικά. Ένας καλλιτέχνης που αγαπήσαμε και πάρα πολύ στη χώρα μας εκεί στη δεκαετία του 70. Σαν σήμερα το 1945 γεννιέται ο Κριστόφ. Το καλλιτεχνικό του ψευδόνυμο ήταν Κριστόφ Ντανιέλε Μπεβιλάκουα, ήταν το κανονικό του όνομα. Έχει φύγει από τη ζωή από το 2020. Μάλιστα ήταν από τους πρώτους έτσι γνωστούς καλλιτέχνες που είχαμε ακούσει τότε το 20, ότι έφυγε λόγω κορονοϊού. Ένα από τα τραγούδια αυτά, τα σιροπιαστά ερωτικά τραγούδια που ακουγόντουσαν στη δεκαετία του 70, όπως είπα πριν, και στη χώρα μας μεγάλες επιτυχίες, το «Ο Μοναμούρ».

το τραγούδι είναι στη λίστα με τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών, Time After Time από Cyndi Lauper, κυκλοφόρησε σαν σήμερα στο πρώτο της solo album, She's So Unusual, το 1983. Τώρα θέλω να πω κάτι, προσπαθώ να το αποφύγω γιατί δεν θα ήθελα έτσι πρωί-πρωί να το δω μπροστά μου, αλλά το βλέπω δυστυχώς, οπότε θα αναφερθώ σε αυτό. Αυτό το δίωρο ξέρετε όσοι ακούτε αυτό το δίωρο ότι έχω μια ιδιαίτερη αδυναμία στην τηλεοπτική σειρά το Breaking Bad. Σήμερα το πρωί, καθώς άνοιξα το κινητό μου, βρήκα πάρα πολλά μηνύματα από φίλους και γνωστούς που ξέρουν αυτή την αδυναμία μου στο Breaking Bad, που μου λένε, μου μεταφέραν την είδηση ότι ο ηθοποιός RJ White, αυτός που υποδίθηκε το Walter White Jr., ο γιος δηλαδή του ζεύγους στη σειρά Breaking Bad, απεβίωσε σε ηλικία 34 ετών. Είναι αυτός ο οποίος έπασχε από εγκεφαλική παράλυση και στη σειρά αλλά και στην πραγματική ζωή. Ήταν ένας εκπρόσωπος των ατόμων με αναπηρία στο Hollywood. Έβγαλε και μία ανακοίνωση ο Bryan Cranston, ο πρωταγωνιστής της σειράς Breaking Bad, που λέει, τον γνώρισα όταν ήταν μόλις 14 ετών, όταν επιλέχθηκε για το ρόλο του Walter White Jr., ένα ρόλο που έπαιξε με τόση μεγάλη χαρά και με μεγάλο ενθουσιασμό. Γεννημένος με εγκεφαλική παράλυση, δεν επέτρεψε ποτέ, μα ποτέ, το τονίζει στην ανακοίνωση, σε αυτή την πρόκληση να γίνει δικαιολογία για το οτιδήποτε. Αντιμετώπισε το απαιτητικό πρόγραμμα των γυρισμάτων κατά μέτωπο και με τεράστια αποφασιστικότητα. Από τη σειρά Breaking Bad, λοιπόν, νομίζω το πιο αγαπημένο μας τραγούδι. Έχει ένα εξαιρετικό soundtrack, πολλά τραγούδια, πάνω από 50 τραγούδια, ίσως και παραπάνω, ακούγονται σε αυτή την τηλεοπτική σειρά, ιδιαίτερα τραγούδια. Ένα από τα τραγούδια που γνωρίσαμε μέσα από αυτή τη σειρά είναι αυτό εδώ, από Los Zafiros.

Και κάπως έτσι φτάσαμε σχεδόν 15 λεπτά πριν από τις 7. Κοντεύουμε να ολοκληρώσουμε την πρώτη ώρα της εκπομπής. Εδώ στο μικρόφωνο και τις μουσικές μέχρι τις 8. Λιάνα Μαστάθη, Παναγιώτα Χρονοπούλου μαζί μας στη ρύθμιση του ήχου. Ευχαριστώ πολύ για τα μηνύματά σας. Έχω ξαναπεί ότι τα εκτιμάμε ιδιαίτερα, επειδή είναι τόσο νωρίς το πρωί και δεν είναι και πολύ εύκολο να μπεις να γράψεις ένα μήνυμα. Έχεις άλλες δουλειές να κάνεις, άμα έχεις ξυπνήσει από τις 6 ώρα. Στο ημερολόγιο της ημέρας, ένας άλλος μεγάλος καλλιτέχνης που έχει γεννηθεί σαν σήμερα, έχει φύγει από τη ζωή από το 91, αλλά είναι ένας σπουδαίος καλλιτέχνης και αυτός ιταλικής καταγωγής, αλλά που έκανε καριέρα στη Γαλλία. Σαν σήμερα λοιπόν γεννήθηκε στο Μονσουμάνο Τέρμε της Ιταλίας ο Yves Montan. Ο Yves Montan ήταν ένα πολιτιστικό σύμβολο, έτσι, μια πολυδιάστατη ιδιοφυΐα και στο τραγούδι και στην υποκριτική και κορυφαίος ερμηνευτής και ηθοποιός. Κάτι από Yves Montan λοιπόν θα ακούσουμε. «Sous le ciel te paraît».

0: 93,6.
1: Το νέο ηλεκτρικό Volvo EX60 είναι εδώ και αλλάζει όλα όσα ξέρατε για την ηλεκτροκίνηση. Με αυτονομία έως 810 χιλιόμετρα και επαναφόρτιση έως 340 χιλιόμετρα σε μόλις 10 λεπτά. Και τώρα η ηλεκτροκίνηση γίνεται ακόμη πιο προσιτή με χρηματοδότηση από 0% επιτόκιο για 48 μήνες σε όλα τα μοντέλα Volvo. Κλείστε τώρα το test drive σας στο δίκτυο των επίσημων διανομέων Volvo και επωφεληθείτε από την επιδότηση κινούμε ηλεκτρικά. Νέο Volvo EX60, σχεδιασμένο για να σας πηγαίνει πιο μακριά.
2: 25 κεράκια. Ο Κόσμος 93,6 κλείνει 25 χρόνια on air και παρουσιάζει το Radio Sounds Festival σε συνεργασία με το Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος. Παρασκευή 16, Σάββατο 17 και Κυριακή 18 Οκτωβρίου στο Φάρο. Τρεις ημέρες γιορτής με ελεύθερη είσοδο. Live εκπομπές, DJ sets με βινίλια, συζητήσεις και τρεις συναυλίες έκπληξη. Παρασκευή, ο Τιγουάγιο για πρώτη φορά στην Ελλάδα. Σάββατο, πάρτι με βινίλια. Κυριακή, ένα ακουστικό radio show με την Ιμάνη. Και live η Αλκιόνη με αγαπημένα τραγούδια του ραδιοφώνου. Radio Sounds Festival με ελεύθερη είσοδο. Τρεις ημέρες γεμάτες μουσική και εκπλήξεις. Κόσμος 93,6. 25 χρόνια. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
3: Έξι στους 10 πολίτες δεν γνωρίζουν πρώτες βοήθειες.
4: Πάνω από 1000 ζωές το χρόνο θα μπορούσαν να σωθούν με γνώση βασικών τεχνικών διάσωσης.
3: Μία από αυτές μπορείς να τη σώσεις κι εσύ.
4: Γίνε εθελοντής στην επίλεκτη ομάδα ειδικών αποστολών Ελλάδος.
3: Έλα να εκπαιδευτείς δωρεάν σε πρώτες βοήθειες,
4: αντιμετώπιση καταστροφών,
3: ορεινή διάσωση,
4: υγρό στοιχείο,
3: τηλεπικοινωνίες
4: και διάσωση με σκύλο.
3: Είμαι η Νατάσα Μποφίλιου και στηρίζω την Επομέα.
4: Είμαι η Τζόρτζια Κεφαλά και στηρίζω την Επομέα.
5: Περισσότερες πληροφορίες στο www.epomea.gr. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6988 033 171.
4: Δώσε το χρόνο σου για να προσφέρεις στον συνάνθρωπό σου.
3: Μη μένεις θεατής. Δώσε δύναμη ζωής.
6: Κόσμος Radio.gr. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

Καλημέρα και πάλι, είναι 7 και 5, είστε συντονισμένοι στο κόσμο, 93,6. Είναι Τρίτη και 13, με βροχερό καιρό στην Αθήνα. Νομίζω από τις ελάχιστες φορές που έχω δει στις προβλέψεις για τη σημερινή ημέρα 100% βροχή, δηλαδή να πίνει ούτε ένα περιθώριο ότι δεν μπορεί να βρέξει, ούτε καν 99%, 100% έλεγε. Και πράγματι λοιπόν έχει αρχίσει το ψιλόβροχο από το πρωί. Εμείς εδώ θα είμαστε μέχρι τις 8. Στο μικρόφωνο και τις μουσικές Λιάνα Μαστάθη, Παναγιώτα Χρονοπούλου εδώ μαζί μας στη ρύθμιση του ήχου. Μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας όπως πάντα μέσα από το Viber. Δεν χρειάζεται να γράψετε κάποιον τηλεφωνικό αριθμό όπως συνήθως γίνεται στο Viber. Θα γράψετε Cosmos Radio, δεν σας ταλαιπωρούμε με αριθμούς. Cosmos Radio, ανοίγει σελίδα, στέλνετε το μήνυμα. Βέβαια μπορείτε να χρησιμοποιήσετε και τα social media του σταθμού, το Facebook, το Instagram ή το τηλέφωνο 210-6066-429, αν και οι περισσότεροι, αλήθεια είναι ότι χρησιμοποιείτε το Viber. Τρίτη και 13 σήμερα γιορτάζει η Αγαθονίκη, ο Φλωρέντιος και η Φλωρεντία. Τι ωραίο όνομα, Φλωρεντία, δεν το ξέρα. Πάρα πολύ ωραίο όνομα. Χρόνια τους πολλά λοιπόν, MC Solar για τη συνέχεια. Hasta la vista, mi amor.

Για το μεγάλο φεστιβάλ που ετοιμάζουμε, το έχετε ακούσει. Έχετε ακούσει και για το διαγωνισμό που έχουμε με αφορμή τα 25 χρόνια κόσμος που γιορτάζουν τα γενεθλιά μας. Έχουμε λοιπόν ένα διαγωνισμό. Μπορείς να γίνεις ραδιοφωνικός παραγωγός για ένα Σαββατοκύριακο. Αν έχεις να πεις μια ιστορία με μουσική, ο κόσμος προσκαλεί να φτιάξει τη δική σου ραδιοφωνική εκπομπή. Το θέμα είναι 5 τραγούδια για 3 τελείες. Είναι μια κατάσταση, ένα γεγονός, ένα πρόσωπο, ένα όνειρο, μια εμπειρία. Διάλεξε εσύ τι θέλεις και χτίσ' το γύρω με 5 τραγούδια ή με μια ημίωρη εκπομπή. Λοιπόν, τα διαδικαστικά. Η πρόταση πρέπει να σταλθεί μέχρι αύριο στη 1 η ώρα το μεσημέρι. Μέχρι Τετάρτη 14 Οκτωβρίου στη 1 πρέπει να έχετε στείλει την πρότασή σας. Η ομάδα του κόσμου θα επιλέξει 10 και θα καλέσει τους ακροατές που υπέβαλαν αυτές τις προτάσεις να τις ηχογραφήσουν. Πρέπει να είστε ελεύθεροι γι' αυτό, για να το ξέρετε. Σάββατο και Κυριακή. Σάββατο 17 και Κυριακή 18 Οκτωβρίου στο ραδιοφωνικό στούντιο της Εθνικής Βιβλιοθήκης, που είναι στο κέντρο πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος. Εκεί θα βρισκόμαστε και εμείς, βέβαια θα υποστηρίξουμε αυτό που κάνετε, θα σας βοηθήσουμε και η παραγωγή και η τεχνική του σταθμού. Κάθε εκπομπή πρέπει να διαρκεί 30 λεπτά περίπου και θα ανέβει μετά στο ΕΡΤΕΚΟ για να την ακούσει όποιος θέλει. Τι πρέπει να κάνεις, θα μας στείλεις στο cosmos@ert.gr, cosmos με κάπα, παπάκι, ert.gr, μια σύντομη περιγραφή της πρότασής σου, μέχρι 150 λέξεις, όχι πάρα πολύ, έτσι, μην γράψετε ένα κείμενο τεράστιο, μαζί με τα στοιχεία επικοινωνίας και να ετοιμάσεις και τα 5 τραγούδια που θέλεις σε αρχεία MP3. Όλα αυτά λοιπόν θα γίνουν 17 και 18 στα πλαίσια του Radio Sounds Festival που ετοιμάζουμε. Θα σας πω περισσότερες λεπτομέρειες αργότερα γενικά για το φεστιβάλ. Αυτό είναι για να ξέρετε για το διαγωνισμό που έχουμε, αν θέλετε να ζήσετε μια εμπειρία ως ραδιοφωνικός παραγωγός για ένα Σαββατοκύριακο. Στο ημερολόγιο της ημέρας 1979, το δεύτερο άλμπουμ των Police, το Regatta de Blanc, ξεκινάει μια τετραήμερη πορεία στο νούμερο 1 στο Ηνωμένο Βασίλειο από αυτό το άλμπουμ Message in a Bottle.

να πούμε και μερικά πράγματα για το φεστιβάλ που ετοιμάζουμε. Το έχετε ακούσει, κλείνουμε τα 25 χρόνια, το γιορτάζουμε στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος αυτό το Σαββατοκύριακο, Παρασκευό Σαββατοκύριακο. Θα ξεκινήσουμε την Παρασκευή και θα συνεχίσουμε Σάββατο και Κυριακή. Η είσοδος είναι ελεύθερη, είναι πολλές οι εκδηλώσεις. Είναι μια μεγάλη, αν θέλετε, ραδιοφωνική και μουσική γιορτή. Εκεί θα βρισκόμαστε και εμείς, θα μεταδίδουμε τις εκπομπές ζωντανά από το Radio Booth του Κόσμου που θα βρίσκεται εκεί για το Σαββατοκύριακο στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος. Έχουμε λοιπόν και λέμε, έχουμε και DJ sets, έχουμε και συζητήσεις. Την Παρασκευή λοιπόν έχουμε live με τον TY που έρχεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και μας αρέσει πάρα πολύ και νομίζω ότι είμαστε ο σταθμός που τον έχει παίξει περισσότερο. Δεν ξέρω αν άλλοι σταθμοί παίζουν TY, αλλά τον αγαπήσαμε πολύ όλο το καινούριο του άλμπουμ. Έρχεται λοιπόν, μας κάνει την τιμή την Παρασκευή αποκλειστικά για το Φεστιβάλ του Κόσμους. Το Σάββατο έχουμε ανοιχτή συζήτηση με καλλιτέχνες και εκπροσώπους του ραδιοφώνου αλλά και επιχειρήσεων. Το θέμα της συζήτησης είναι AI or not AI, αλλά θα έχουμε και back-to-back party και με βινήλια. Θα βρίσκεται και ο Τσιπολική και ο Προκόπης Ζούκας και όλη η παραγωγή του σταθμού να παίξουμε σε αυτό το πάρτι. Την Κυριακή έχουμε ακουστικό radio show με την Γαλλίδα Star, την Ιμάνη, με συνοδεία ενός μουσικού και live με την ανερχόμενη Αλκιόνη και το συγκρότημά της που θα διασκευάσει αγαπημένα τραγούδια του ραδιοφώνου. Υπάρχει ένα αναλυτικό πρόγραμμα το οποίο μπορείτε να βρείτε και στο site μας. Να σας πούμε ότι η είσοδος για τις συναυλίες είναι με δελτία εισόδου, μόνο για τις συναυλίες, δηλαδή για τον Τιουάγιο και για την Ιμάνη. Έχουν εξαντληθεί τα δελτία εισόδου, όμως αυτό μη σας πτωεί, διότι εκεί θα είμαστε όλοι. Δεν θα γίνονται μόνο συναυλίες, θα γίνονται πάρα πολλά πράγματα και εκθέσεις και συζητήσεις και DJ set. Θα είμαστε όλοι εκεί. Ελάτε να γνωριστούμε, να σβήσουμε μαζί τα κεράκια μας. Σημειώστε τις ημερομηνίες, είναι την Παρασκευή, το Σάββατο και την Κυριακή. Το live της Παρασκευής ξεκινάει γύρω στις 8 με 8.30 με τον DIY, οπότε από την Παρασκευή το απόγευμα θα είμαστε όλοι εκεί. 1984, πάμε στο ημερολόγιο της ημέρας. Ο Stevie Wonder στο νούμερο 1 του αμερικανικού chart με το αγαπημένο I Just Called to Say I Love You.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Στον αέρα η ενεργειακή εκεχηρία μεταξύ Κιέβου και Μόσχας μετά τα νέα ρωσικά πλήγματα σε 6 ουκρανικές υποδομές της Ουκρανίας. Ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι δήλωσε ότι έμαθε για τη συμφωνία από τα κοινωνικά δίκτυα, κατηγόρησε ωστόσο τη Ρωσία για πλήρη παραβίασή της. Απορρίπτει την ουκρανική πρόταση για δίμηνη κατάπαυση του πυρός ώστε να πραγματοποιηθούν εκλογές στην Ουκρανία η Μόσχα. Νέο πακέτο κυρώσεων εναντίον της Μόσχας ανακοίνωσε η Ευρωπαϊκή Ένωση, επαναβεβαιώνοντας τη στήριξή της στο Κίεβο. Αναστολή πτήσεων από Qatar Airways και Etihad προς τη Σαουδική Αραβία λόγω επιθέσεων των Χούθη. Αύριο κυβερνητικές ανακοινώσεις για τα μέτρα στήριξη εναντί της ενεργειακής ακρίβειας. Στη Βουλή το νομοσχέδιο για την προστασία των ανηλίκων από τους κινδύνους στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Την πρόταση νόμου του ΠΑΣΟΚ για το ιδιωτικό χρέος θα παρουσιάσει στις 11 ο Νίκος Ανδρουλάκης. Τις πληγήσεις από την κακοκαιρία περιοχές του Ρεθύμνου επισκέπτεται σήμερα ο πρόεδρος της Ελλάς Αλέξης Τσίπρας στο πλαίσιο της διήμερης περιοδίας του στην Κρήτη. «Δεν είμαστε ευχαριστημένοι, εξετάζουμε την απομάκρυνσή της», η δήλωση του Αμερικανού Προέδρου όταν ρωτήθηκε από δημοσιογράφο έξω από το Λευκό Οίκο αν σκέφτεται να απομακρύνει την Kimberly Guilfoyle από την Αμερικανική Πρεσβεία στην Αθήνα. Και ο καιρός, ισχυρές βροχές, καταιγίδες και πιθανές χαλαζοπτώσεις σε Ιόνιο, Πελοπόννησο και Στερεά. Έως 20 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, 16 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωσή σας με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Μιράντα Σκαμπαρδόνη.
0: Ακούτε Κόσμο.

είμαστε και πάλι. Μπήκαμε και στο τελευταίο ημίωρο της εκπομπής. Είναι 3η και 13η. Είστε συντονισμένοι στο Κόσμος 93,6. Μαζί θα μείνουμε μέχρι τις 8 στο μικρόφωνο και τις μουσικές. Ηλιάνα Μαστάθη. Κάπου ακουγόταν κάτι, Παναγιώτα Χρονοπούλου, μου κάνει νόημα. Ναι, κάτι ακουγόταν εδώ πέρα, αλλά τέλος πάντων το διευθετήσαμε. Μαζί λοιπόν μέχρι τις 8 στο μικρόφωνο και τις μουσικές, Ηλιάνα Μαστάθη, Παναγιώτα Χρονοπούλου μαζί μας, στη ρύθμιση του ήχου, στη διάθεσή σας και το Viber και τα social media και το τηλέφωνο, αν θέλετε να επικοινωνήσουμε, και στα γενέθλια της ημέρας. Πολλά γενέθλια σήμερα. Χρόνια πολλά στον Παύλο Παυλίδη. Γεννήθηκε σαν σήμερα, 13 Οκτωβρίου του 1964.

Σας λέγαμε πριν για τους διαγωνισμούς, για τα 5 τραγούδια. Αν θέλετε να δοκιμάσετε την τύχη σας, να γίνετε ραδιοφωνικός παραγωγός για ένα Σαββατοκύριακο, έχουμε και διαγωνισμό που τρέχει στα social media του σταθμού, στο Facebook. Έχουμε διπλές προσκλήσεις για την κρατική ορχήστρα Αθηνών στο Μέγαρο Μουσικής αυτή την Παρασκευή. Η λήξη του διαγωνισμού είναι σήμερα. Προλαβαίνετε όμως για κάνα 2 ώρες ακόμα να μπείτε στο Facebook, να βρείτε τη σχετική ανάρτηση, να κάνετε ένα σχόλιο κάτω από την ανάρτηση. Εμείς θα μαζέψουμε τα ονόματα και οι νικητές θα ενημερωθούν με προσωπικό μήνυμα. Διάβαζα χθες, εκεί που έψαχνα για διάφορες ειδήσεις, έπεσα πάνω σε μία είδηση που μου έκανε εντύπωση, δεν την είχα αντιληφθεί, δεν είχε πάρει δημοσιότητα. Έφυγε από τη ζωή ένας Ιταλογάλλος τραγουδιστής. Κάτι γίνεται σήμερα με τους Ιταλογάλλους τραγουδιστές, είχαμε πολλούς. Έφυγε από τη ζωή λοιπόν πριν από μερικές μέρες ένας κρούνερ, θα το λέγαμε, κάτι μεταξύ Barry White και Frank Sinatra είναι η φωνή του. Είχε μία αξιόλογη μουσική πορεία. Πρόκειται για τον Τόνι Πατσίνο. Μπορεί το όνομα να μην σας λέει κάτι, όμως ένα τραγούδι του ακουγόταν πάρα πολύ στα ελληνικά ραδιόφωνα εκεί στη δεκαετία του 90 κυρίως. Βέβαια το τραγούδι κυκλοφορήσε από το 1983 και είναι αυτό εδώ, το Love Me More.

Αυτός λοιπόν είναι ο Ντιουάγιο, όπου θα τον δούμε την Παρασκευή στο Νιάρχος. Έρχεται για ένα live. Ανακοινώθηκε και πριν από λίγο, το έβαλε στην σελίδα του ο Ντιουάγιο, ότι το άλμπουμ του, το τελευταίο του άλμπουμ, το Outsider, που είναι σε παραγωγή του Adrian Quesada, παρακαλώ, το Adrian Quesada, το ενδεύτερο των Black Pumas, είναι υποψήφιο και για Grammy. Αυτά από μας για σήμερα. Ήμασταν μαζί από τις 6 στο μικρόφωνο και τις μουσικές. Ήταν η Ελιάνα Μαστάθη, Παναγιώτα Χρονοπούλου μαζί μας στη ρύθμιση του ήχου. Προκόπης Δούκας εδώ έρχεται για τις επόμενες 2 ώρες. Τελευταίο τραγούδι εμπνευσμένο από το ημερολόγιο της ημέρας. Σαν σήμερα 1973, οι Rolling Stones βρίσκονται στο νούμερο 1 του αμερικανικού τσάρτ με το Goat's Head Soup. Από αυτό το άλμπουμ αγαπήσαμε πλέον θρυλικό τραγούδι, το Angie. Καλημέρα.

0: ώρα είναι 8. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Κυρίες και κύριοι, καλή σας ημέρα. Στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μιράντα Σκαμπαρδόνη. Για δύσκολο διήμερο με ισχυρές καταιγίδες, χαλαζοπτός και θηλώδεις ανέμους προειδοποιούν μετεωρολόγοι. Οι περιοχές που θα βρεθούν στο επίκεντρο της κακοκαιρίας είναι η Μαγνησία, οι Σποράδες και η Εύβοια, όπου προβλέπονται βροχές μεγάλης έντασης και διάρκειας. Στην Αττική, ισχυρές καταιγίδες αναμένονται από αργά το απόγευμα. Εισάγεται σήμερα προς συζήτηση στη Βουλή το νομοσχέδιο για την προστασία των ανηλίκων κάτω των 15 ετών από την πρόσβαση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Αναμένεται να ψηφιστεί στις 22 Οκτωβρίου, ενώ προβλέπεται να εφαρμοστεί από την 1η Ιανουαρίου. Το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο ανακοίνωσε τις προβλέψεις του για την πορεία των οικονομικών των κρατών. Ο μεγαλύτερος πονοκέφαλος για το σύνολο των ευρωπαϊκών κρατών είναι ο πληθωρισμός, που τροφοδοτείται από την ανωδική πορεία των τιμών της ενέργειας. Η οικονομική ανάπτυξη στην Ευρωζώνη αναμένεται στο 1,1% φέτος και στο 1,2% το 2027, λόγω του υψηλού ενεργειακού κόστους και της εύθραστης εμπιστοσύνης των καταναλωτών. Η ελληνική οικονομία, σύμφωνα με το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, θα συνεχίσει να αναπτύσσεται με σχετικά υψηλούς ρυθμούς. Εορταστικό πακέτο στα σούπερ μάρκετ με βασικά προϊόντα που όλοι χρησιμοποιούμε τις ημέρες των Χριστουγέννων και της Πρωτοχρονιάς, προανήγγειλε μέσω του Earth News ο Υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θοδωρικάκος. Έκανε επίσης λόγο για ένα δύσκολο χειμώνα και σημείωσε ότι αναζητά τρόπους και ίσως χρειαστεί να νομοθετήσει για τον εντοπισμό προϊόντων με αύξηση τιμής μεγαλύτερη από αυτή που δικαιολογεί ενεργειακή κρίση. Αύριο αναμένονται οι κυβερνητικές ανακοινώσεις για τα μέτρα στήριξη εναντί της ενεργειακής ακρίβειας για το πετρέλαιο θέρμανσης. Στόχος είναι η τιμή του να διαμορφωθεί κάτω από το 1,75 ευρώ το λίτρο. Για ανεπαρκή μέτρα ενίσχυση των οικοκυριών, κάνει λόγο η αντιπολίτευση. Το ενδεχόμενο επιβολής πανευρωπαϊκού φόρου στα υπερκέρδη των εταιριών πετρελαίου και φυσικού αερίου εξετάζει η Κομισιόν. Η ενεργειακή εκεχηρία μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας, που ανακοίνωσε ο Ντόναλντ Τραμπ, αμφισβητείται στην πράξη και η κλιμάκωση στη Μέση Ανατολή εντείνει τις ανησυχίες για την ασφάλεια του ενεργειακού εφοδιασμού, με το Brent να κινείται γύρω στα 107 δολάρια το βαρέλι. Ο Ντόναλντ Τραμπ υπερασπίστηκε τη συμφωνία με τη Ρωσία για την προμήθεια ντίζελ εν μέσω πιέσεων από τις αυξημένες τιμές των καυσίμων και τις αντιδράσεις ρεπουμπλικανικών και δημοκρατικών νομοθετών, τρεις εβδομάδες πριν από τις κρίσιμες ενδιάμεσες εκλογές της 3ης Νοεμβρίου για τον έλεγχο του Κογκρέσου. Σύμφωνα με το πρακτορείο Reuters, ο Αμερικανός Πρόεδρος ανοίγει την αγορά στο ρωσικό ντίζελ για να φέρει τον Πούτιν στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων για τον τερματισμό του πολέμου. Έκρηξη ακούστηκε τις πρώτες πρωινές ώρες στο Κίεβο. Σύμφωνα με μαρτυρία του πρακτορείου Reuters, χθες η Ρωσία έπληξε τουλάχιστον 6 ενεργειακούς στόχους σε αεροπορικές επιδρομές σε διάφορες περιοχές της Ουκρανίας. Η Σαουδική Αραβία διερευνά τις αστοχίες της αντιαεροπορικής της άμυνας μετά την επίθεση των Χούθη, σύμφωνα με το Associated Press. Όπως ανέφεραν δύο περιφερειακοί αξιωματούχοι στο πρακτορείο, η αρχική έρευνα έδειξε ότι οι Χούθη εξαπέλυσαν αρχικά πολλαπλά μη επανδρομένα αεροσκάφη και στη συνέχεια πυράβλους κρούζ και βαλιστικούς πυράβλους με κατεύθυνση στο αεροδρόμιο. Ο Ντόναλντ Τραμπ ανέφερε ότι δεν πιστεύει πως η Κίνα και η Ρωσία παρέχουν βοήθεια στο Ιράν, εκτιμώντας ότι ακόμα και αν υπάρχει κάποια στήριξη, αυτή θα είναι πολύ περιορισμένη. Σε ανάρτησή του στο Truth Social, ο Αμερικανός πρόεδρος υποστήριξε ότι δύο χώρες έχουν πάρα πολλά να χάσουν εάν εμπλακούν περισσότερο στο πλευρό της Τεχεράνης, προσθέτοντας ότι η Ουάσιγκτον θα το γνώριζε πολύ γρήγορα εάν κάτι τέτοιο συνέβαινε. Ο Αμερικανός πρόεδρος επιβεβαίωσε δημοσιεύματα τα οποία ανέφεραν ότι εξετάζει το ενδεχόμενο να αποπέμψει την πρέσβυρα των ΗΠΑ στην Ελλάδα, Kimberly Guilfoyle, η θέση της οποίας έχει κλονιστεί από μια σειρά αποκαλύψεων σε βάρος της. «Το εξετάζουμε, δεν είμαστε ικανοποιημένοι», δήλωσε ο Αμερικανός πρόεδρος.
0: Ο καιρός.
1: Ισχυρές βροχές, καταιγίδες και πιθανές χαλαζοπτώσεις, τα εντονότερα φαινόμενα θα σημειωθούν αρχικά σε Ιόνιο, Πελοπόννησο και Στερεά, ενώ σταδιακά οι καταιγίδες θα επεκταθούν σε Αιγαίο και Κρήτη. Από 15 έως 20 βαθμούς θερμοκρασία στην Αθήνα, από 12 έως 16 στη Θεσσαλονίκη.

0: ΕΡΤ Χανίων 100,6 και 104 στα FM και στους 1512 στα Μεσαία.
1: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.
2: Sound Machina, η μηχανή των ήχων. Το απογευματινό μουσικό ταξίδι με ροκ μουσική και όχι μόνο. Παρουσίασε και μουσική επιμέλεια Βάιος Χειμώνας. Κάθε Τρίτη και Πέμπτη από τις 3 μέχρι τις 4 το απόγευμα. Από την ΕΡΤ Χανίων.
3: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του ΕΡΤ ΕΚΟ μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80s. Η χρυσή δεκαετία των 90s. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. ΕΡΤ ΕΚΟ. Το ραδιόφωνο σήμερα.
4: Ειδήσεις.

Καλή σας μέρα κυρίες και κύριοι, ώρα είναι 8 και 8 πρώτα λεπτά και θα ακούσετε ειδήσεις από όλη την Κρήτη. Θανατηφόρο τροχαίο σημειώθηκε στο βόρειο δικό άξονα Κρήτης, στο ύψος του Σταυρωμένου στο Ρέθυμνο, με θύμα μια ηλικιωμένη γυναίκα. Η γυναίκα εντοπίστηκε χθες βράδυ βαρέτατα τραυματισμένη, αφού πιθανότατα παρασύρθηκε από όχημα. Στο νοσοκομείο όπου μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ διαπιστώθηκε ο θάνατός της. Τη διερεύνηση των συνθήκων έχει αναλάβει το τμήμα τροχαίας του βόρειο δικό άξονα Κρήτης. Σε αλλεπάλληλες διασώσεις προέβησαν τις προηγούμενες ώρες οι λιμενικοί στη θαλάσσια περιοχή νότια της Κρήτης. Μετά τις πρωινές και μεσημεριανές διασώσεις με πάνω από 300 άτομα να καταφθάνουν με λέμβους στα νότια της Κρήτης και να οδηγούνται σε ιεράπετρα και καλούς λιμένες, το λιμενικό σώμα κλήθηκε να διαχειριστεί μια ακόμη διάσωση αργά χθες βράδυ. Ένα σκάφος εντοπίστηκε στα 5 ναυτικά μίλια νότια της Γάβδου. Μάλιστα, οι λιμενικές αρχές εντόπισαν 33 μετανάστες στη Λέμβο. Ωστόσο, υπήρχαν πληροφορίες για ένα αγνοούμενο, ο οποίος έπεσε στη θάλασσα εν μέσω τρικυμίας, καθώς στη θαλάσσια περιοχή έπνεε ανισχυρή άνεμη εντάσσεως 6 μποφόρ. Οι έρευνες πραγματοποιούνται με τη συνδρομή και το σκάφος της Frontex, καθώς και ένα εναέριο μέσο, ενώ συνδράμουν και 3 παραπλέοντα. Χωρίς αποτέλεσμα οι έρευνες για τον εντοπισμό ενός 22χρονου αλλοδαπού κολυμβητή, ο οποίος αγνοείται στη θαλάσσια περιοχή της παραλίας Θερσανά στα Χανιά από χθες το απόγευμα. Για τον εντοπισμό του έχει κινητοποιηθεί το λιμενικό σώμα, με τις έρευνες να διεξάγονται υπό το συντονισμό του Ενιαίου Κέντρου Συντονισμού Έρευνας και Διάσωσης. Στην επιχείρηση συμμετέχουν 2 περιπολικά σκάφη του λιμενικού, ενώ συνδράμουν και ιδιωτικά σκάφη που ερευνούν τη θαλάσσια περιοχή. Σύμφωνα με πληροφορίες της ΕΡΤ Χανίων, πρόκειται για ένα Ινδό εργαζόμενος σε ξενοδοχείο της περιοχής. Όπως είπε στις αρχές ένας συνάδελφός του, το απόγευμα ο 22χρονος έπεσε για κολύμπη από ένα μικρό λιμανάκι στην περιοχή και έκτοτε χάθηκαν τα ίχνη του. Σε κλειό κακοκαιρίας μπαίνει η χώρα από σήμερα, με την Κρήτη να βρίσκεται μεταξύ των περιοχών που αναμένεται να επηρεαστούν από ισχυρές βροχές και καταιγίδες. Τα έντονα φαινόμενα αναμένεται να εκδηλωθούν κυρίως από το απόγευμα σήμερα, με επίκεντρο τα Χανιά και το Ρέθυμνο, ενώ στη Δυτική Κρήτη θα επιμείνουν έως αργά το βράδυ της Τετάρτης. Στην ανάγκη παραγωγικής ανασυγκρότησης της χώρας, στη στήριξη των πραγματικών αγροτών και κτηνοτρόφων, αλλά και τις οικονομικές δυσκολίες που αντιμετωπίζουν τα ελληνικά νοικοκυριά, επικεντρώθηκε ο Αλέξης Τσίπρας κατά την ομιλία του χθες το απόγευμα στη Γέργερη Ηρακλείου, ασκώντας παράλληλα έντονη κριτική στην κυβέρνηση για τη διαχείριση των ευρωπαϊκών πόρων και την κατάσταση στον πρωτογενή τομέα. Ο πρώην Πρωθυπουργός ξεκίνησε την τοποθέτησή του με μια προσωπική αναφορά στην προηγούμενη επίσκεψή του στο χωριό περίπου 10 χρόνια νωρίτερα, ευχαριστώντας τους κατοίκους για τη θερμή υποδοχή τους. Θυμήθηκε την περίοδο των μνημονίων και τις προσπάθειές του, όπως ανέφερε, που κατέβαλε η κυβέρνησή του για την ανάκτηση της οικονομικής κυριαρχίας της χώρας. Υποστήριξε ότι η έξοδος από τα μνημόνια δημιούργησε σημαντικές προοπτικές για την ελληνική οικονομία, οι οποίες, κατά την εκτίμησή του, δεν αξιοποιήθηκαν από τη σημερινή κυβέρνηση. Ο κύριος Τσίπρας, στο πλαίσιο της διήμερης περιοδίας του στην Κρήτη, θα βρεθεί σήμερα στο Ρέθυμνο και συγκεκριμένα στις Μέλαμπες, στο Σπύλι αλλά και στον Άνω Μηλοπόταμο, όπου θα επισκεφθεί Λιβάδια, Ζωνιανά και Ανόγια. Εγκληματική ενέργεια στην Αγία Γαλήνη Ρεθύμνου ξημερώματα Κυριακής. Για αιτία που ερευνά η αστυνομία, ένας 18χρονος Έλληνας μπήκε παράνομα στο σπίτι ενός 57χρονου άντρα αλβανικής υπηκότητας και με αιχμηρό αντικείμενο τον χτύπησε 2 φορές τραυματίζοντάς τον. Ο 18χρονος διέφυγε προσωρινά, ενώ ο 57χρονος μεταφέρθηκε αρχικά στο κέντρο υγείας Μυρών και στη συνέχεια με ΕΚΑΒ στο Παγνί, όπου αφού του παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες έλαβε εξιτήριο. Ο 18χρονος δράστης εντοπίστηκε και συνελήφθη από τις αστυνομικές αρχές και αντιμετωπίζει την κατηγορία της απόπειρας ανθρωποκτονίας από πρόθεση, ενώ σύμφωνα με πληροφορίες του ΕΡΤ News, σε ερώτηση για το πού βρίσκεται το αιχμηρό αντικείμενο το οποίο χρησιμοποίησε, απάντησε ότι το πέταξα στο ποτάμι.
Τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε χθες τα ξημερώματα στην περιοχή του Ακροτηρίου, κοντά στο αεροδρόμιο, στο δρόμο για την Αγία Τριάδα. Κατά από αδιευκρίνιστες συνθήκες, ένα αυτοκίνητο εξετράπη της πορείας του και βρέθηκε αναποδογυρισμένο εκτός του οδοστρώματος. Το όχημα ανήκε σε εργαζόμενο στην Αμερικανική βάση και επιτόπου έσπευσε ασθενοφόρο της βάσης, παρέλαβε τον τραυματία και τον μετέφερε στις εγκαταστάσεις για ιατρική περίθαλψη, χωρίς να έχουν γίνει γνωστές λεπτομέρειες για την κατάσταση της υγείας του. Τη μετατροπή του κτηρίου του ψυγείου σε ξενοδοχείο στο λιμάνι του Ηρακλείου έκανε δεκτή το Υπουργείο Πολιτισμού με αυστηρούς περιορισμούς για τη διατήρηση της εξωτερικής του μορφής. Η πρόβλεψη περιλαμβάνεται στην έγκριση του αναπτυξιακού προγράμματος και της μελέτης διαχείρισης του λιμένα που θέτει όρους για την προστασία του αρχαιολογικού χώρου και του ενετικού παραλιακού μετόπου. Κοινό υπόμνημα διαμαρτυρίας με αιτήματα για μισθολογικά, ασφαλιστικά και συνταξιοδοτικά ζητήματα κατέθεσαν στο Βουλευτή Γανίων της Νέας Δημοκρατίας Αλέξανδρο Μαρκογιαννάκη 4 συνδικαλιστικές ενώσεις αστυνομικών, λιμενικών, πυροσβεστών και στρατιωτικών του νομού. Μεταξύ άλλων ζητούν την επαναφορά του 13ου και 14ου μισθού, την επέκταση της μάχημης πενταετία σε επταετία, την αύξηση της αποζημίωσης για εργασία πέραν του θημέρου από 46 σε 70 ευρώ και την αντιμετώπιση της υποστελέχωσης των τοπικών υπηρεσιών. Την κατασκευή υπαίθριου θεάτρου 630 θέσεων στο Πάρκο Αγίων Αποστόλων αντί της μεγαλύτερης εγκατάστασης 1.600 και 1.700 θέσεων που είχε προτείνει η Δημοτική Αρχή του Δήμου Χανίων, προτείνει το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας Τμήμα Δυτικής Κρήτης με βάση τα τεχνικά, πολεοδομικά, κυκλοφοριακά και περιβαλλοντικά δεδομένα που αξιολόγησε η ειδική ομάδα εργασίας 17 μελών του. Παράλληλα, εισηγείται τη δημιουργία ενός ευρύτερου δικτύου πολιτιστικών υποδομών διαφορετικής δυναμικότητας στο Δήμο Χανίων και την ξεχωριστή διερεύνηση χώρου για τη φιλοξενία μεγάλων συναυλιακών εκδηλώσεων μέχρι 1.700 θεατών μέσα στο πυκνό αστικό ιστό. Την άμεση απόσυρση της υπουργικής απόφασης για τις σχολικές εκδρομές ζητά το Διοικητικό Συμβούλιο του Εκπαιδευτικού Σωματείου με έδρα το πρώτο Γυμνάσιο Χανίων και απευθύνεται στα σχολεία του νομού, στα μέλη του Σωματείου, στα μέσα ενημέρωσης και στη Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης. Το Σωματείο εκτιμά ότι οι νέες ρυθμίσεις αυστηροποιούν σε τέτοιο βαθμό τη διαδικασία προγραμματισμού και πραγματοποίησης των εκπαιδευτικών επισκέψεων, ώστε στην πράξη να τις καθιστούν ανέφικτες. Τη γλυπτική στο δημόσιο χώρο των Χανίων έφερε το πρώτο δημόσιο συμπόσιο γλυπτικής, το οποίο ολοκληρώθηκε χθες το απόγευμα με παρουσίαση των 7 έργων που δημιουργήθηκαν κατά τη διάρκεια του συμποσίου και τοποθετήθηκαν στο δημοτικό κήπο. Τα έργα θα παραμείνουν για ένα χρόνο στο δημοτικό κήπο με την ψυχή του συμποσίου Αντωνία Παπατζανάκη να μοιράζεται το όνειρό της στη δημιουργία πάρκου γλυπτικής στα Χανιά. Μια ξεχωριστή μουσική εκδήλωση αφιερωμένη στη μνήμη των ηρώων και των μαρτύρων της αρκαδικής εθελοθυσίας θα πραγματοποιηθεί αύριο στις 7 το απόγευμα στην αίθουσα Παντελής Πρεβελάκης του Διορεθύμνου στο πλαίσιο των επετειακών εκδηλώσεων για τη συμπλήρωση 160 χρόνων από το ολοκαύτωμα της Ιεράς Μονής Αρκαδίου. Είκοσι μαθητές συμμετέχουν ήδη στο πρόγραμμα ενισχυτικής διδασκαλίας που υλοποιείται για δεύτερη διαδοχική χρονιά από το Κέντρο Κοινότητας του Δήμου Ρεθύμνου με στόχο τη στήριξη παιδιών δημοτικού και γυμνασίου από ευάλωτες οικογένειες. Το πρόγραμμα πραγματοποιείται με τη μέριμνα της Διεύθυνσης Κοινωνικών Υπηρεσιών και της αρμόδια αντιδημάρχου Άννας Ελευθεριάδου Γκίκα. Λειτουργεί από τα μέσα Σεπτεμβρίου σε αίθουσα που παραχωρεί το κεντρικό καπί του Δήμου στην Οδό Μωάτσου. Και ο καιρός, έθριος καιρός κατά τόπους με νεφώσεις προβλέπει για σήμερα στην Κρήτη Έμι. Ανεμιπνέουν από δυτικές, νότιο-δυτικές διευθύνσεις 2 με 3 και τοπικά 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 15 έως 25 βαθμούς Κελσίου.

0: 뒤트레시.
1: Μα πάντα κάτι τρέχει στην Κρήτη.
2: Δευτέρα με Παρασκευή, 8 με 10 κάθε πρωί.
1: Η Μαρίνα Μανδακάκη
2: και η Κατερίνα Πολύζου.
1: Για όλα όσα συμβαίνουν στον τόπο μας.

Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα. Καλώς ήρθατε και σήμερα. Και Τρίτη και 13 και Ερτ Κρήτης. Εδώ είμαστε λοιπόν για να κάνουμε την παρέα μας, τη συντροφιά μας, όπως κάνουμε κάθε μέρα, με τους γνωστούς αγνώστους να είναι εδώ, με τους κυρίους Στρατήγη και Χαραλαμπάκη από το Ηράκλειο να φροντίζουν τον ήχο της εκπομπής. Η Ελένη Ξυλούρη είναι στη γραμματιακή υποστήριξη και για τα Χανιά Μάνος Παπαδάκης στα πλήκτρα του εκεί, Μαρίνα Μανδακάκη μέχρι τις 9. Βγήκε πάντως ένας δηλός ήλιος, μας είπε καλημέρα, 7:30 ακριβώς για να δύσει, στις 18:52 θα σας πω ότι σήμερα είναι η Διεθνής ημέρα μείωσης των φυσικών καταστροφών, είναι η Ευρωπαϊκή Εβδομάδα των Δήμων και των Περιφερειών, είναι η ημέρα της ΔΕΗ και είναι η Παγκόσμια ημέρα θρόμβωσης. Θα πούμε χρόνια πολλά στην Αγαθονίκη και στη Φλωρεντία που σήμερα γιορτάζουν. Λοιπόν, και θα προσέχομαι βέβαια, θα εφιστήσουμε και την προσοχή. Ελάχιστα λεπτά πριν ο συναδελφός μας από το Ηράκλειο, ο Γιώργος Λαμπράκης, έδινε στη μαμά ΕΡΤ το ρεπορτάζ για το διήμερο που έρχεται, για το, όπως λένε οι άνθρωποι της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας, και βροχές θα έχουμε και καταιγίδες λέει δίνουν και θυελώδεις ανέμους μέχρι τα 9 μπουφόρ. Σήμερα πρέπει να πω είναι ήσυχα τα πράγματα, μπαίνει όμως πάλι στο κάδρο και στο επίκεντρο αυτού του νέου σκηνικού και το νησί μας. Δίνουν έντονα φαινόμενα σε Χανιά και Ρέθυμνο από απόψε το βράδυ μέχρι και αργά την Τετάρτη. Είναι βέβαια όλοι πάλι σε επιφυλακή γι' αυτό το νέο κύμα έτσι κακοκαιρίας. Όπως σας είπα, άκουγα και τον Γιώργο πριν, Χανιά και Ρέθυμνο εντοπίζονται λέει τις βραδινές ώρες σήμερα οι πιο ισχυρές βροχοπτώσεις, βροχοπτώσεις που θα συνεχιστούν και την Τετάρτη, και να είμαστε και επιφυλακή εδώ στη Δυτική Κρήτη μέχρι αργά τη νύχτα της Τετάρτης. Λοιπόν, δεν είναι μόνο η βροχή, χρειάζεται ιδιαίτερη προσοχή και στους ανέμους για την Τετάρτη, έτσι ιδιαίτερα ενδέχεται λέει κατά τόπους να φτάσουν ακόμα και τα 8 και τα 9 μποφόρ.

Οπότε να προσέχουμε, να προσέχουμε ό,τι και να κάνουμε. Στα Χανιά εδώ έχουμε αγωνία για την τύχη ενός 22χρονου αλλοδαπού. Πήγε για κολύμπι στην περιοχή του Ακροτηρίου, συγκεκριμένα στον Τερσανά, και έκτοτε αγνοείται. Βέβαια γίνονται οι έρευνες, συνεχίστηκαν μέχρι αργά το βράδυ, με το πρώτο φως της ημέρας ξεκίνησαν για να τον εντοπίσουν. Έχει κινητοποιηθεί, πρέπει να σας πω, το λιμενικό σώμα, δύο περιπολικά σκάφη του λιμενικού, είναι και ιδιωτικά σκάφη που ερευνούν εκεί και ψάχνουν τη θαλάσσια περιοχή. Οι πληροφορίες εδώ του σταθμού μας λένε ότι πρόκειται για ένα Ινδό εργαζόμενο σε ξενοδοχείο. Πήγε για κολύμπι χθες το απόγευμα, είναι ένα μικρό λιμανάκι εκεί στην πανέμορφη περιοχή του Τερσανά. Από εκείνη την ώρα που πήγε για κολύμπι και μετά χάθηκαν τα ίχνη του. Ήταν δύσκολες οι συνθήκες εχθές, ήταν οι διασώστες, κάναν ό,τι μπορούσαν. Θα φανταστείτε ότι χρησιμοποιούσαν και φακούς και φώτα σκαφών στη θάλασσα, σε μια προσπάθεια βέβαια να εντοπίσουν τον αγνοούμενο. Μέχρι και σήμερα σας λέω, με το πρώτο φως της ημέρας, συνεχίζονται οι έρευνες για τον εντοπισμό του. Και επειδή σας έλεγα πριν, προσέχετε, προσέχετε ό,τι και να κάνετε, μια θανατηφόρα παράσυρση είχαμε χθες το βράδυ εκεί στην περιοχή του Σταυρωμένου στο Ρέθυμνο. Ήταν και το πρώτο θέμα του δελτίου μας, φίλες και φίλοι. Μια ηλικιωμένη γυναίκα παρασύρθηκε από ένα αυτοκίνητο, τη βρήκαν βέβαια, αλλά ήταν πολύ βαριά τραυματισμένη. Πήγε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ αμέσως εκεί, πήγε στο νοσοκομείο, προσπάθησαν οι γιατροί, δεν κατάφεραν να κάνουν τίποτα. Θα πω βέβαια ότι το αυτοκίνητο το οποίο παρέσυρε τη γυναίκα αυτή έμεινε εκεί. Έμεινε εκεί ο οδηγός και περίμενε το ΕΚΑΒ να έρθει έτσι να την πάρει. Το τμήμα τροχέας του Βόρειου Δικού Άξονα Κρήτης διερευνά τις συνθήκες κάτω από τις οποίες έγινε και αυτό το δυστύχημα. Και από την άλλη, χαμός με τους μετανάστες. Πρέπει να σας πω, έχουμε χάσει τον αριθμό των σκαφών που έρχονται. Έχουμε μία ακόμη άφηξη σήμερα τα ξημερώματα. 63 μετανάστες βρέθηκαν, 47 άντρες, 10 γυναίκες, είναι και 6 ανήλικοι ανάμεσά τους. Εκείνοι θα μεταφερθούν στο Ηράκλειο, μάλλον στο χώρο προσωρινής φιλοξενίας εκεί στην περιοχή του ψυγείου. Εκεί θα ακολουθηθούν τώρα οι προβλεπόμενες έτσι διαδικασίες, αλλά το θέμα είναι ότι ξεπεράσαμε και τα 400 άτομα το τελευταίο διήμερο έτσι από τις αφήξεις των μεταναστών. Σε καμπανάκια κινδύνου, καμπάνες θέλω να πω, ηχούν εκεί στην Ιερά Πέτρα. Είναι πάρα πολύ δύσκολη η παραμονή τους εκεί, και φανταστείτε τώρα που εμείς χάσαμε το μέτρημα εδώ, μπορείτε να φανταστείτε την προσπάθεια των ανθρώπων, των στελεχών εκεί του λιμενικού, να τρέχουν πάνω κάτω μακριά από το σπίτι τους υποστελεχωμένοι και να επιχειρούν συνεχώς έτσι το τελευταίο χρονικό διάστημα.

Πάμε λοιπόν σιγά σιγά, φίλες και φίλοι, πάμε με τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων σε επίπεδο Κρήτης. Πάμε με τον αγώνα της Κρήτης. Μπαράζ μεταναστευτικών ροών στη Νότια Κρήτη και τη Γάβδο. Ο άστεγος στην οδό Σύφακα. Οι κριτικοί ανθρακορίχοι που χάθηκαν στη ρογμή της ιστορίας. Ντόρα Βαγογιάννη, καμία δύναμη δεν μπορεί να αλλάξει κυβερνήσεις. Ο Μητσοτάκης για το Μίνο Αζωμπανάκη. Ξεκίνησε η περιοδία Τσίπρα στην Κρήτη. Κουκιανάκης προς Μητσοτάκη, όχι στην αλλίωση των λευκών ωραίων, είναι τα θέματα που φιλοξενεί ο αγώνας της Κρήτης. Ρε Θεμιώτικα νέα. Τουρισμός και ενέργεια τροφοδοτούν τις ανατιμήσεις, σύμφωνα με την Τράπεζα της Ελλάδας. Επιδείνωση του καιρού σήμερα και αύριο στην Κρήτη, σε κατάσταση επιφυλακής η πολιτική προστασία. Το νέο αρχαιολογικό μουσείο ως μέσο αστικής μεταμόρφωσης και κοινωνικής συνάντησης. Τραγωδία στην άσφαλτο, νεκρή 72χρονη Γαλλίδα. Μεγάλες διοργανώσεις πολυέλξης στα άκρα της σεζόν, το όχημα για την επέκτασή τους. Πραγματικές αυξήσεις συντάξεων και πρόνοια για ιατροφαρμακευτική περίθαλψη ζητούν οι συνταξιούχοι. Παγκρίτια συγκέντρωση συνταξιούχων σωματοχικών σωματείων χθες στο Ρέθυμνο. Το ηρωικό σώμα εθελοντών, στο οποίο διακρίθηκε ο Παντελής Σταγάκης. Σε 6 μήνες το πρώτο δικαστήριο των απαλωτριάσεων του Βόρειου Δικού Άξονα Κρήτης για την Επισκοπή. Συνδρομή του Δικηγορικού Συλλόγου στους ιδιοκτήτες, λένε τα Ρεθεμιώτικα νέα. Η κριτική επιθεώρηση, τεράστιο το έργο καταγραφής ζημιών σε Αμάρι και Μιλοπόταμο 2 εβδομάδες μετά το χτύπημα της κακοκαιρίας. Οι ξενοδόχοι του Ρεθύμνου τίμησαν τους ανθρώπους που συνέβαλαν στην ανάπτυξη του σκανδιναβικού τουρισμού. Το νέο αρχαιολογικό μουσείο Ρεθύμνου, ζωντανό κύτταρο της πόλης. Χρηματοδότηση 153.000 ευρώ για την ενίσχυση των υποδομών ίδρυυσης στα Σταχτούρια. Παρουσία Γιάννη Κεφαλογιάννη, διευρυμένη συνεδρίαση της ΔΕΕΠ Ρεθύμνου στο επίκεντρο, απολογισμός του κυβερνητικού έργου, η αντιμετώπιση των πρόσφατων φυσικών καταστροφών και η προετοιμασία εν ώψη των εθνικών εκλογών. Πάμε Λασίθι, θα βρούμε την εφημερίδα Ανατολή. Υπερκορεσμένος ο Χιτά Αγίου Νικολάου, η δημιουργία σημείου μεταφοράς απορριμμάτων. Αιτήσεις αποζημίωσης για τους πλημμυροπαθείς. 3.200 μετανάστες έχουν φτάσει φέτος στην Ιερά Πέτρα. Η πόλη δεν μπορεί να ανταπεξέλθει. Ο Αλέξης Τσίπρας στο πλημμυρισμένο οροπέδιο Λασιθίου. Και στο αθλητικό θέμα, τα χαμένα εντός έδρας ημίχρονα και οι βαθμοί που κοστίζουν για τον ΑΟΑΝ. Πάμε στο Ηράκλειο, θα βρούμε την εφημερίδα Πατρίς. Έρευνες και στην Κρήτη για ψάρεμα σε πισίνες. Με θαυμαστικό και είναι το κεντρικό θέμα της εφημερίδας. Ξέσπασε σάλος για το ΑΤΑΦ ανογείων μέσα σε κοντέινερ. Τι απαντά ο Δήμος παραθέτοντας το ιστορικό της απόφασης. Πράσινο φως για το ξενοδοχείο του Γκριμάλτη στο παλιό ψυγείο. Ακόμη 2 νεκροί στη λίστα με τα θύματα της ασφάλτου στην Κρήτη. Χάθηκαν 2 άνθρωποι το Σαββατοκύριακο στα Χανιά. Βολές από την Κρήτη για τις καταστροφές και τα έργα βόρειο Δικό Άξονα Κρήτης. Το ενεργειακό κόστος βάζει ξανά απέναντι και ΔΕ και κυβέρνηση. Έφτασαν στα φαρμακεία τα αντιγρυπικά. Οι ομάδες που κερδίζουν είναι οι χαρούμενες ομάδες. Ο αθλητικός ψυχολόγος Γιάννης Δολαψάκης μιλάει στην εφημερίδα. Λύγησε η κόρη της Μεσαρίτισσας που χάθηκε στην τραγωδία των Τεμπών το 2023. Η Σοφία Στεφανάκη συγκλώνησε καταθέτοντας στη δίκη. Είναι τα θέματα της εφημερίδας Πατρίς. Και στα αθλητικά της, αφήνει την ΑΕΚ και βλέπει Ρένο Όφη. Έχασε τον ντέρμπι Όφη, πρώτη νίκη η Ροδότου. Και θα διαβάζω τα βιβλία του Καζαντζάκη μέχρι το 2030. Αυτά είναι τα αθλητικά θέματα της εφημερίδας Πατρίς. Πάμε και στην εφημερίδα Νέα Κρήτη. Κίνδυνος να χαθούν 2 δισεκατομμύρια. Σε κίνδυνο οι επιδοτήσεις των παραγωγών της Κρήτης. Μόλις 112.000 αιτήσεις παραγωγών έχουν πάρει έγκριση από το σύνολο των 630.000. Ευθύνες στην ΑΔΕ και στο Υπουργείο αποδίδουν οι φορείς για τα προβλήματα που εντοπίζονται στο ΟΣΔΕ και ζητούν παράταση μέχρι το τέλος του χρόνου.
τραγωδία στα Τέμπη, μια συγκλονιστική κατάθεση από τα παιδιά της Μέρης Μουρτζάκη. Ακόμα δύο νεκροί παρασύρθηκαν στην άσφαλτο. Social media, αυστηρές απαγορεύσεις για τους κάτω των 15 ετών στη Βουλή το νομοσχέδιο. Μαύρα σκοτάδια στο βόρειο δικό άξονα Κρήτης. 400.000 ευρώ για την αποκατάσταση των φθορών στο φωτισμό. Παρέμβαση της αντιπολίτευσης, όχι στην ανεξέλεγκτη χρήση πατινιών στο Δήμο Ηρακλείου και ξανά σε ευρωπαϊκούς ρυθμούς, νέα τεράστια πρόκληση για τον Όφιο, αγώνας της Πέμπτης με τη Ρεν. Είναι τα θέματα της εφημερίδας Νέα Κρήτη. Και στα Χανιώτικα Νέα, στα ύψη και πάλι το πετρέλαιο, ενεργειακή ακρίβεια, εν αναμονή κυβερνητικών ανακοινώσεων για το πετρέλαιο θέρμανσης, πολιτική αντιπαράθεση για ΕΦ και ΦΠΑ στα καύσιμα. Μετά την κακοκαιρία αγώνας για αποζημιώσεις στην Κρήτη. Σήμερα μαζί με τα Χανιώτικα Νέα κυκλοφορεί και ο Γιάννης Κονδυλάκης στην Κρήτη 1918-1920, ένα αφιέρωμα. Και στα Χανιά, επιδείνωση του καιρού για επιστήμονες στην Κρήτη, έρευνα με διεθνή απήχηση, σειρά διακρίσεων σε πολλούς τομείς. Για το κόμμα Τσίπρα, ψηλά οπήχη στα Χανιά, αισιοδοξία για πρωτιά στον ομό εκφράστηκε σε χθεσινή εκδήλωση, προστασία ζώων, συντροφιά, εντατική έλεγχη στην Κρήτη, για ενστόλους στα Χανιά προβλήματα ζητούν λύσεις, Σούδα, παράλογη απαγόρευση για την νησίδα, δάνεια, συμβουλές για ρύθμιση από την Ένωση Προστασία Καταναλωτών, Χανιά, δίκες για διακίνηση μεταναστών, Κήπος, τοποθετήθηκαν τα γλυπτά από το πρώτο συμπόσιο και βεβαίως έχει, για όσους ενδιαφέρονται, τις εκπαιδευτικές επισκέψεις στο Μουσείο Τυπογραφίας. Είναι για μαθητές νηπιαγωγείου, δημοτικού, γυμνασίου και λυκείου.

0: Του Αλέξη Τσίπρα στην Κρήτη. Ο πρόεδρος της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης βρίσκεται από εχθές στο νησί μας. Ο πρώτος σταθμός της περιοδίας του ήταν στο Ηράκλειο, βέβαια ήταν ο βόρειος οδικός άξονας Κρήτης. Πήγε εκεί στο ύψος του Καρτερού, συναντήθηκε με εκπροσώπους του συλλόγου SOS Τροχαία Εγκλήματα και συνομίλησε και με επαγγελματίες οδηγούς. Μετά πήγε στο οροπέδιο Λασιθίου, εκεί είδε από κοντά τις καταστροφές από την πρόσφατη έτσι κακοκαιρία. Μίλησε με παραγωγούς της περιοχής, τον ενημέρωσαν για την έκταση των ζημιών στις καλλιέργειές τους. Συνεχίστηκε η περιοδία μετά με επαφές σε περιοχές στην Ενδοχώρα. Πήγε στη Γέργερη του Δήμου Γόρτινας, εκεί συνάντησε τους κατοίκους της περιοχής και μίλησε και άκουσε έτσι τα προβλήματά τους. Σήμερα ο κύριος Τσίπρας θα βρεθεί στο Ρέθυμνο, συγκεκριμένα θα πάει Μέλαμπες, θα πάει Σπύλη και θα πάει και στην περιοχή του Άνου Μιλοπατάμου. Εκεί θα επισκεφθεί τα Λιβάδια, τα Ζωνιανά. Ο τελευταίος σταθμός είναι στα Ανόγια. Εχθές το απόγευμα εδώ στα Χανιά ήταν στελέχη της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης, βρέθηκαν στην πόλη μας, επισκέφθηκαν το νοσοκομείο Χανίων και έδωσαν μετά συνέντευξη τύπου. Ήταν ο κύριος Μίλτος Χατζηγιαννάκης, που είναι γραμματέας της Πολιτικής Επιτροπής της Ελλάς, και ο κύριος Γιώργος Μπουλμπασάκος, ο οποίος είναι τομεάρχης υγείας. Εξέφρασαν την ελπίδα το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα να έρθει πρώτος στα Χανιά και βεβαίως στη συνέντευξη, στη διάρκεια της συνέντευξης τύπου αναφέρθηκαν και στην εικόνα που είδαν, τι αποκόμισαν δηλαδή από την επίσκεψή τους εδώ στο νοσοκομείο της πόλης μας. Θα ακούσουμε και τον γραμματέα της πολιτικής προστασίας, τον κύριο Χατζηγιαννάκη, αλλά και τον αναπληρωτή τομεάρχη υγείας, τον κύριο Μπουλμπασάκο.
1: Έχει μας μια γενική πρόσκληση στους ανθρώπους που είναι δίπλα μας για να συντονιστούμε, να βγάλουμε τη δράση μας από εδώ και πέρα, την εξωστρέφειά μας, όλα αυτά που έχουμε συμφωνήσει ως συμπαράταξη. Πρέπει να βγούμε στον κόσμο. Οι περιοδίες ξεκινήσαν από την Κρήτη. Ο Αλέξης Τσίπρας, όπως ξέρετε, έχει ξεκινήσει από το Ηράκλειο, το οροπέδιο Λασιθίου, και αύριο θα επισκεφθεί στο Ρέθυμνο τις πληγήσεις περιοχές και του καλοκαιριού, αλλά και της πρόσφατης κακοκαιρίας. Και εμείς με το Κλιμάκιο, με τον Γιώργο τον Μπουλμπασάκο, αναπληρωτή τομεάρχη υγείας, κάναμε επίσκεψη, γιατί ξεκινάμε από την Κρήτη. Σε αυτό θέλω να δώσω έμφαση. Ξεκινήσαμε από την Κρήτη τις εξορμήσεις που θα κάνουμε σε όλη την Ελλάδα. Μέχρι τις γιορτές έχουμε πάρει μια απόφαση ότι εμείς θα κατέβουμε στον κόσμο, θα πάμε σε όλα τα μήκη και τα πλάτη της χώρας και θα προσπαθήσουμε να δούμε όσο το δυνατόν περισσότερους ανθρώπους. Στα πλαίσια αυτά, επειδή ευτυχώς για εσάς τα Χανιά δεν ήταν πληγέντα σε αυτή την κακοκαιρία, προσπαθήσαμε να καλύψουμε εμείς την ανάγκη επίσκεψης στο νησί. Ερχόμαστε σε επαφή με τον κόσμο μας, με το καινούργιο συντονιστικό μας, ήδη βρεθήκαμε. Κάναμε την επίσκεψη το πρωί στο νοσοκομείο, όπου είδαμε τα σοβαρά προβλήματα που υπάρχουν στο νοσοκομείο. Κάναμε συνάντηση με τους αρμοδίους φορείς της τοπικής αυτοδιοίκησης, τον Αντιπεριφερειάρχη και τον Δήμαρχο Χανίων. Και τώρα με τα μέλη μας θα οργανώσουμε την εξωστρέφειά μας, την οργάνωσή μας, το πώς θα βγούμε από εδώ και πέρα σε όλα τα μήκη και τα πλάτη του νομού των Χανίων.
2: Ένα σχόλιο σας από το νοσοκομείο, από την επίσκεψη του πρωινή, θέλω και επίσης να κάνουμε ακόμα ερώτηση. Ποια είναι η δική σας εκτίμηση εν ώψη των εκλογών για τα Χανιά?
1: Καλή ερώτηση. Και οι δύο καλές ερωτήσεις. Κοιτάξτε, στο νοσοκομείο είδαμε ότι υπάρχουν πάρα πολλά προβλήματα. Δυστυχώς το Εθνικό Σύστημα Υγείας δεν είναι μόνο ζήτημα του νοσοκομείου Χανίων. Δυστυχώς τα περιφερειακά νοσοκομεία υποφέρουν σε όλη τη χώρα. Το ίδιο πρόβλημα υποστελέχωσης και εξάντλησης πλέον του προσωπικού, και του νοσηλευτικού και του ιατρικού προσωπικού και του βοηθητικού προσωπικού, είναι χειρότερο από ποτέ, αυτό μας είπαν όλοι. Αυτό το εντοπίζουμε σε όλη τη χώρα δυστυχώς, ιδίως στα περιφερειακά νοσοκομεία, και γι' αυτό εμείς έχουμε επιλέξει ότι οι πρώτες μας, μάλιστα, εξαγγελίες που έκανε ο ίδιος ο Αλέξης ο Τσίπρας, έχει να κάνει με το πώς θα ενισχύσουμε

0: ενισχυθεί το Εθνικό Σύστημα Υγείας, γιατί χωρίς Εθνικό Σύστημα Υγείας θα καταρρεύσει όλη η υγεία. Καλά τους χειροκροτούσαμε μέσα στην πανδημία, καλά τους λέγαμε ήρωες, αλλά φαίνεται ότι τώρα τους έχουμε ξεχάσει και βλέπουμε να καταραίει το ένα νοσηλευτικό ίδρυμα μετά το άλλο. Αυτό δεν μπορούμε να το επιτρέψουμε, αλλά πρέπει να αλλάξουμε πολιτική για να μπορέσει να αλλάξει και αυτή η κατάσταση. Τώρα για τις εκλογές, εμείς πάντα είμαστε αισιόδοξοι, δίνουμε δυνατές μάχες. Όσο πιο πολύ δουλεύεις, όσο πιο πολύ τρέχεις, τόσο περισσότερα αποτελέσματα σε όλα τα πράγματα. Το ίδιο συμβαίνει και στην πολιτική. Οπότε εκτιμώ, είμαι πολύ αισιόδοξος για τα Χανιά. Πιστεύω ότι θα έχουμε ένα πολύ δυνατό ψηφοδέλτιο και ευελπιστώ ότι θα είμαστε πρώτο κόμμα.
1: Από τις μέχρι τώρα περιοδίες σας, κάτι το οποίο σας γεμίζει αισιοδοξία από τις επαφές με τον κόσμο και κάτι που σας προβληματίζει?
0: Κοιτάξτε, ο κόσμος είναι, να είμαστε απόλυτα σοβαροί και δίκαιοι, ο κόσμος πάντα έχει μία, πια είναι, δεν ακούει πολύ εύκολα αυτά που του λες. Όλοι οι άνθρωποι, έχει διαραγεί η σχέση εμπιστοσύνης που υπήρχε με την πολιτική, είναι σαφές αυτό.
2: Απογοητευμένοι.
0: Είναι και απογοητευμένοι, δεν μας πιστεύουν τόσο εύκολα. Θέλει διπλή προσπάθεια για να πείσουμε και για τις προθέσεις μας, αλλά και για τις δυνατότητες να αυτά που λέμε να τα πραγματοποιήσουμε. Εμάς δεν μας ενοχλεί αυτό, το ξέραμε. Και μάλιστα το μεγάλο το στοίχημα αυτό ακριβώς είναι. Η αισιοδοξία είναι ότι ο κόσμος ψάχνεται. Η αισιοδοξία έρχεται ότι ο κόσμος ψάχνεται γιατί καταλαβαίνει τις δυσκολίες και θέλει κάποιον να μπορέσει να ακουμπήσει και να μπορέσει να εμπιστευτεί ότι μπορεί να του δώσει ελπίδα για το αύριο. Και είμαι σίγουρος ότι βήμα-βήμα, μέρα με τη μέρα, κουβέντα με την κουβέντα, καφενείο το καφενείο, χώρο εργασίας, θα μπορέσουμε να ξαναφτιάξουμε αυτή τη σχέση εμπιστοσύνης και αυτό θα φανεί και στις εκλογές.
3: Η δημόσια υγεία είναι πυλώνας του κοινωνικού κράτους και δίνουμε μεγάλη προτεραιότητα. Εκείνο που διαπιστώσαμε πηγαίνοντας στο νοσοκομείο και κουβεντιάζοντας και με τους εργαζόμενους είναι η υποστελέχωση δραματική που υπάρχει στο νοσοκομείο των Χανίων, οι μεγάλες ελλείψεις που υπάρχουν στο τμήμα επιγόντων, στους αναισθησιολόγους και στους παθολόγους. Έχουν μείνει 4 παθολόγοι, τέλος πάντων, και με έναν όγκο δουλειάς ο οποίος είναι υπερβολικός. Και δεν λύνονται τα προβλήματα, θα έλεγα, με τα εντέλεσθε. Δεν κάνεις πολιτική υγείας, κάνεις πολιτική απελπισίας με αυτά τα πράγματα. Γι' αυτό πιστεύω ότι θα πρέπει να, εκείνο το οποίο απουσιάζει και λείπει και από όλη τη χώρα, θα έλεγα, αλλά ιδιαίτερα και από την Κρήτη, είναι ο χάρτης υγείας. Ο χάρτης υγείας, ο οποίος θα προσδιορίσει τις ανάγκες του πληθυσμού, που έχουμε μεγαλύτερες ανάγκες, που έχουμε επιδημιολογικά κάποια περιστατικά που πρέπει να προσέξουμε, ώστε να διαταχθούν οι δυνάμεις που έχουμε σε αυτό το επίπεδο. Από εκεί και πέρα τα κίνητρα είναι σαφή. Δεν μπορεί ένας νοσηλευτής, ο οποίος είναι η μεγαλύτερη κρίση που θα προκύψει αργότερα, θα είναι των νοσηλευτών και η τραγική κατάσταση που μας επισημάνθηκε από το νοσοκομείο, ειδικά στους νοσηλευτές. Και μάλιστα σας ενημερώνω ότι υπόθηκε καθαρά ότι υπό προϋποθέσεις υπάρχει απειλή κατάρρευση του συστήματος. Δεν είναι μεγάλη κουβέντα αυτή. Και όταν μιλάμε για κατάρρευση του συστήματος, μιλάμε για τραγικές καταστάσεις. Κατά συνέπεια, εμείς θα είμαστε εδώ, θα κουβεντιάσουμε με όλο τον κόσμο, θα γυρίσουμε όλη την Ελλάδα, όλη τη χώρα, όλη την Κρήτη, ακριβώς για να εντοπίσουμε όλα αυτά τα προβλήματα και θέλουμε να τις κουβεντιάσουμε μαζί με τον κόσμο.

Ελάχιστα λεπτά πριν από το τέλος, φίλες και φίλοι, και δεν έχουν τέλος οι αφήξεις των μεταναστών στα νότια παράλια της Κρήτης. Πρωινές ώρες σήμερα στην περιοχή της Σάρβης είχαμε μία ακόμη άφηξη, είχαμε μία βάρκα, 63 άτομα. Μέχρι το μεσημέρι θα είναι στο χώρο του ψυγείου. Συνολικά θα σας πω 118 άτομα περισυνελέγησαν σήμερα τα ξημερώματα από περιπολικό σκάφος του λιμενικού σώματος, 45 ναυτικά μίλια νότια-ανατολικά της Ιερά Πέτρας. Βλέπουμε ότι υπάρχει μια προτίμηση. Οι διακινητές οδηγούν τις βάρκες έτσι σε εκείνο το σημείο. Δύο λέμβοι ήταν εκεί, δύο παραπλέοντα πλοία τις εντόπισαν. Τα γνωστά έγιναν μετά. Έγινε η επιχείρηση περισυλλογής από περιπολικό σκάφος του λιμενικού σώματος και μετά μεταφέρθηκαν και εκείνοι στο λιμάνι της Ιερά Πέτρας. Η άνεμη εκεί είναι 5 με 6 μποφόρ. Ασφυκτικά λοιπόν η Ιερά Πέτρα και οι καλλιλημένες έχουν επίσης αφήξεις, και στη Γάβδο έχουμε αφήξεις. Δύο λεπτά άφησα του Μάνου. Θα αποχαιρετήσω με τους συναδέλφους και τον κόσμο στην Ανατολική Κρήτη. Θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας αύριο λίγα λεπτά μετά τις 8. Hey, Joe, where you going with that money?

0: Η ώρα είναι 9. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μιράντα Σκαμπαρδόνη. Μποτιλιάρισμα 9 χιλιόμετρων έχει σχηματιστεί στο ρεύμα καθόδου του Κηφισού από το ύψος της Νέας Φιλαδέλφειας προς το Ρέντι, λόγω σύγκρουσης νταλίκας με γιοταχή αυτοκίνητο. Τα μεγαλύτερα προβλήματα εντοπίζονται στην άνοδο της λεωφόρου Κηφισού, στην περιοχή του Σκαραμαγκά, στην Αττική Οδό, στο ρεύμα προς το αεροδρόμιο, καθώς και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας της λεωφόρου Κηφισίας, όπου παρατηρούνται καθυστερήσεις κατά τμήματα. Κακοκαιρία εξπρές και φόβοι για πλημμύρες. Πιθανές χαλαζοπτώσεις στη Λώδη, ανέμους έως 10 μποφόρ και πτώση της θερμοκρασίας. Από τα δυτικά ξεκινούν τα φαινόμενα και σταδιακά μετατοπίζονται ανατολικά. Οι περιοχές που θα βρεθούν στο επίκεντρο είναι η Μαγνησία, οι Σποράδες και η Εύβοια, όπου προβλέπονται βροχές μεγάλης έντασης και διάρκειας. Στην Αττική, ισχυρές καταιγίδες αναμένονται από αργά το απόγευμα. Από 1η Ιανουαρίου κόφτη στα social media για παιδιά κάτω των 15 ετών εισάγεται σήμερα προς συζήτηση στη Βουλή το νομοσχέδιο για την προστασία των ανηλίκων από την πρόσβαση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο ανακοίνωσε τις προβλέψεις του για την πορεία των οικονομιών των κρατών. Ο μεγαλύτερος πονοκέφαλος για το σύνολο των ευρωπαϊκών κρατών είναι ο πληθωρισμός που τροφοδοτείται από την αναδική πορεία των τιμών της ενέργειας. Η οικονομική ανάπτυξη στην Ευρωζώνη αναμένεται στο 1,1% φέτος και στο 1,2% το 2027 λόγω του υψηλού ενεργειακού κόστος και της εύθραστης εμπιστοσύνης των καταναλωτών. Η ελληνική οικονομία, σύμφωνα με το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, θα συνεχίσει να αναπτύσσεται με σχετικά υψηλούς ρυθμούς. Εορταστικό πακέτο στα σούπερ μάρκετ με βασικά προϊόντα που όλοι χρησιμοποιούμε τις μέρες των Χριστουγέννων και της Πρωτοχρονιάς, προανήγγειλε μέσω του Earth News ο Υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θοδωρικάκος. Έκανε λόγο επίσης για ένα δύσκολο χειμώνα και σημείωσε ότι αναζητά τρόπους και ίσως χρειαστεί να νομοθετήσει για τον εντοπισμό προϊόντων με αύξηση τιμής μεγαλύτερη από αυτή που δικαιολογεί ενεργειακή κρίση. Δεν υπάρχει καλύτερη κοινωνική πολιτική από τις θέσεις εργασίας, τόνισε ο Υπουργός, ο οποίος είπε ότι το πιο σπουδαίο πράγμα που έχει κάνει η Νέα Δημοκρατία κατά τη διακυβέρνησή της είναι η δημιουργία 600.000 νέων θέσεων εργασίας. Αύριο αναμένονται οι κυβερνητικές ανακοινώσεις για τα μέτρα στήριξη έναντι της ενεργειακής ακρίβειας. Για το πετρέλαιο θέρμανση, στόχος είναι η τιμή του να διαμορφωθεί κάτω από τα 1,75 ευρώ το λίτρο. Για ανεπαρκή τα μέτρα ενίσχυση των οικοκυριών, κάνει λόγο η αντιπολίτευση. Το ενδεχόμενο επιβολής πανευρωπαϊκού φόρου στα υπερκέρδη των εταιριών πετρελαίου και φυσικού αερίου εξετάζει Κομισιόν. Η ενεργειακή εκεχηρία μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας που ανακοίνωσε ο Ντόναλντ Τραμπ αμφισβητείται στην πράξη μετά τις συνεχιζόμενες εκατέρωθεν επιθέσεις και την κλιμάκωση στη Μέση Ανατολή να εντείνει τις ανησυχίες για την ασφάλεια του ενεργειακού εφοδιασμού. Το Brent κινείται γύρω στα $107 το βαρέλι. Η Σαουδική Αραβία διερευνά τις αστοχίες της αντιαεροπορικής της άμυνας μετά την επίθεση των Χούθη, σύμφωνα με το Associated Press. Όπως ανέφεραν δύο περιφερειακοί αξιωματούχοι στο πρακτορείο, η αρχική έρευνα έδειξε ότι οι Χούθη εξαπέλυσαν αρχικά πολλαπλά μη επανδρωμένα αεροσκάφη και στη συνέχεια πυράβλους κρούς και βαλιστικούς πυράβλους με κατεύθυνση το αεροδρόμιο. Ο Αμερικανός πρόεδρος επιβεβαίωσε δημοσιεύματα τα οποία ανέφεραν ότι εξετάζει το ενδεχόμενο να αποπέμψει την πρέσβυρα των ΗΠΑ στην Ελλάδα, Kimberly Guilfoyle, η θέση της οποίας έχει κλονιστεί από μια σειρά αποκαλύψεων σε βάρος της. «Το εξετάζουμε, δεν είμαστε ικανοποιημένοι», δήλωσε ο Αμερικανός πρόεδρος.
0: Ο καιρός.
1: Ισχυρές βροχές, καταιγίδες και πιθανές χαλαζοπτώσεις στα εντονότερα φαινόμενα θα σημειωθούν σε Ιόνιο, Πελοπόννησο και Στερεένο. Σταδιακά οι καταιγίδες θα επεκταθούν σε Αιγαίο και Κρήτη, από 15 έως 20 βαθμούς θερμοκρασία στην Αθήνα, από 12 έως 16 στη Θεσσαλονίκη.
2: ΕΡΤ Δίκτυο. ΕΡΤ Παντού. Ενημέρωση, πολιτισμός, ψυχαγωγία στις γειτονιές της Ελλάδας. Δεκαεννέα περιφερειακοί σταθμοί εκπέμπουν, δικτυώνονται και μεταδίδουν ό,τι συμβαίνει. Η Ελλάδα μαθαίνει τι γίνεται σε κάθε γωνιά της. ΕΡΤ Δίκτυο. ΕΡΤ Παντού.
3: τώρα στο airteco.gr και το AirTeco App. Θεματικά ραδιόφωνα με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast, συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO, το ραδιόφωνο σήμερα.
4: Εσείς που πάτε?
5: Σινεμά ξανά. Το ελληνικό σινεμά όπως δεν το έχεις ξαναδεί. 50 σημαντικές ταινίες, 5 θεματικές ενότητες με την επιμέλεια 6 ξεχωριστών προσωπικότητων του κινηματογράφου. Ένα μοναδικό πρόγραμμα προβολών στο πλαίσιο των Ευρωπαϊκών Βραβείων Κινηματογράφου Αθήνα 2027 από 15 Σεπτεμβρίου έως 20 Οκτωβρίου σε 8 πόλεις της Ελλάδας. Μάθε περισσότερα στο hellenicfilmacademy.gr. Διοργάνωση Ελληνική Ακαδημία Κινηματογράφου με την ενίσχυση του ECOMED.
6: Είναι θέμα αυτοσυγκέντρωση.
7: Σύλλογος Εύζω με τον καρκίνο. 11 χρόνια περπατάμε μαζί για την πρόληψη. Περπατάμε για εσένα, για εμένα, για κάθε ασθενή, την οικογένειά του, το φροντιστή του. Έλα και εσύ μαζί μας την Κυριακή 18 Οκτωβρίου στις 11 να περπατήσουμε από τη Λότζη ως το Μόλο και πίσω. Γιατί μαζί μπορούμε.
8: Κάποτε φοβόμουν να πω ότι χρειάζομαι βοήθεια.
9: Δεν κατανοούσα τι μου συνέβαινε.
8: Με βοήθησε κάποιος που απλώς με άκουσε.
9: Κάποιος είδε σε μένα περισσότερα από όσα έβλεπα εγώ.
8: Έμαθα ότι το να μιλάω για τις δυσκολίες είναι η αρχή.
9: Και ότι η φωνή μου έχει αξία.
10: Στις 10 Οκτωβρίου ακούμε τις φωνές των ανθρώπων με βιωμένη εμπειρία. Έτσι ξεκινάει η αλλαγή. Ακούσαμε. Τώρα μπορούμε να αλλάξουμε. Προμηθέας Άμκε. Προμηθέας Άμκε.gr.
11: Διεθνές Επιστημονικό Συνέδριο Ευρωπαϊκή Δρόμη του Νίκου Καζαντζάκη. Από το Ηράκλειο του χθες στην Ευρώπη του σήμερα και του αύριο. Από τις 22 έως τις 25 Οκτωβρίου 2026 το Ηράκλειο γίνεται το επίκεντρο του παγκόσμιου πολιτισμού. Διεκεκριμένοι μελετητές από 20 χώρες εντρυφούν στη ζωή και το έργο του μεγάλου κριτικού. Παρακολουθήστε το ζωντανά στο επιμελητήριο Ηρακλείου ή σε απευθείας μετάδοση στο YouTube. Είσοδος ελεύθερη. Πληροφορίες στην ιστοσελίδα της Διεθνούς Εταιρείας Φίλων Νίκου Καζαντζάκη.
12: Χορηγός επικοινωνίας ΕΡΤ Ηρακλείου.
13: Από το μακρινό Λονδίνο του Βορρά μέχρι την νοτιότερη πόλη της Ευρώπης. Από Γιάννενα, Περιγιάλη, Λαύριο, Κάριστο, Ζευγολατιό, Κερατέα. 7 θεατρικές ομάδες ανοίγουν πανιά και σαλπάρουν για την Ιεράπετρα. Τιμόμενα πρόσωπα ο κορυφαίος Γιώργος Κουμεντάκης και ο διακεκριμένος Γιάννης Μετζικόφ. Η Ιεράπετρα τιμά το θέατρο. 14ο Πανελλήνιο Φεστιβάλ Ερασιτεχνικού Θεάτρου Ιεράπετρας, 24 Οκτωβρίου έως 7 Νοεμβρίου. Μια μεγάλη συνάντηση, μια όμορφη συλλογική γιορτή.
12: Χορηγός επικοινωνίας ΕΡΤ Ηρακλείου.
3: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του ΕΡΤ ECHO μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. ΕΡΤ ECHO, το ραδιόφωνο σήμερα.

Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι. Κανονικά θα έπρεπε να ξεκινήσουμε με ένα τραγούδι που να μας υπενθυμίζει και να μας χτυπάει καμπανάκι για την ημέρα. Γιατί τι είναι σήμερα, είναι 3η και 13. Και έχουμε τραγούδια και πολύ όμορφα τραγούδια. Παράσχω, φρόντισε το να ακούσουμε ένα τραγουδάκι σχετικό και είναι και πολύ όμορφα κιόλας. Για μας τους Έλληνες, 3η και 13 δεν είναι Παρασκευή, όπως είναι για παράδειγμα για τους Αγγλοσάξονες. Αυτό βέβαια δεν σημαίνει ότι πρέπει να μπούμε στο τρυπάκι τώρα του να φοβόμαστε, να προσέχουμε πάρα πολύ. Τόσο όσο φροντίζουμε κάθε μέρα, αυτό θα πρέπει να κάνουμε. Αλλά έχει το γούστο του, έχει έτσι το ενδιαφέρον του να το λέμε και πολλές φορές κάνουμε, αστειευόμαστε και κάνουμε και πλάκα με το τι σημαίνει η μέρα και το πόσο φοβούνται οι προληπτικοί. Λοιπόν, είμαστε εδώ μαζί όπως κάθε μέρα μέχρι τις 10 να δούμε την επικαιρότητα έτσι όπως διαμορφώνεται. Είναι η εκπομπή Δεκατιανό Ενημέρωσης από την Άρτη Ηρακλείου. Μας ακούτε από τους 97,5 στα βόρεια, από τους 105,6 στα νότια, στο Λασίθι από τους 102,4. Διαδικτυακά, φανάσα, διαδικτυακά μέσω της ιστοσελίδας του ΕΡΤΕΚΟ. Μπορείτε να μας βρείτε εκεί και όλα τα ραδιόφωνα της ΕΡΤ είναι εκεί και τρέχω γρήγορα γιατί θα πάμε σε πολύ λίγο να δούμε τι γίνεται με τον καιρό. Επειδή βλέπουμε τι έρχεται και φαντάζομαι ότι έχετε ακούσει και για τις προβλέψεις και την πρόγνωση που υπάρχει και σήμερα αλλά κυρίως αύριο για μας εδώ και επειδή οι πληγές παραμένουν και ο φόβος για τα έντονα καιρικά φαινόμενα που ακούγεται ότι θα έχουμε και εδώ, θα έχουμε βροχές, θα έχουμε θυελλώδεις ανέμους, θα έχουμε θέματα με τις ακτοπλοϊκές συνδέσεις και επειδή είναι αυτό που είπαμε, η Κρήτη ακόμα δεν έχει ξεπεράσει και θα πάρει καιρό για να ξεπεράσει τα προβλήματα από την τελευταία θεομηνία, καταλαβαίνουμε ότι υπάρχει πολύ μεγάλη αγωνία για αυτό που έρχεται.

0: Λοιπόν, Σταυρούλα Κατσουλάκη στο μικρόφωνο, Παράσχος Χαραλαμπάκη στη ρύθμιση του ήχου, Ελένη Ξυλούρη στην παραγωγή, γραμματιακή υποστήριξη της εκπομπής. Οι μουσικές επιλογές είναι και σήμερα, όπως κάθε μέρα, του Παράσχου και της Ελένης. Και σας λέγαμε για τον καιρό. Έχουμε καταλάβει ότι έρχεται αυτό το κύμα. Έχουμε συννεφιά σήμερα σχεδόν σε όλη την Κρήτη. Θα ξεκινήσει από τα δυτικά. Ήδη υπάρχουν και οι σχετικές ενημερώσεις, πολιτική προστασία. Έχει εκδώσει ανακοινώσεις για το πόσο θα πρέπει να προσέχουμε. Από απόψε και πάμε αύριο και την Πέμπτη. Αλλά έχουμε στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής τον γνωστό μετεωρολόγο και αντιδήμαρχο Χανίων, είναι υπεύθυνος για την πολιτική προστασία και σίγουρα και στα Χανιά έχουν μια αυξημένη ετοιμότητα σε σχέση με το τι πρόκειται να έρθει. Ο κ. Μανώλης Λέκας είναι στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής. Καλή σας ημέρα, κύριε Λέκα.
1: Καλή σας μέρα, κύριε Κατσουλάκη. Καλημέρα και στους ακροατές σας. Να είστε καλά.
0: Να είστε καλά κι εσείς. Έλεγα και πριν ότι έχουμε μεγάλη αγωνία, γιατί οι πληγές δεν έχουν επιλωθεί ακόμα από τις τελευταίες ζημιές και πλημμύρες που είχαμε στο νησί. Και δεν ξέρω αν είμαστε έτοιμοι να δεχτούμε μεγάλους όγκους βροχής και πάλι μέσα σε σύντομο χρονικό διάστημα.
1: Κοιτάξτε, πάντα πρέπει να είμαστε έτοιμοι. Αυτό είσαι ετοιμότητα όταν περιμένουμε τέτοιου είδους καιρικά φαινόμενα, αν και φαίνεται ότι η τρέχουσα κακοκαιρία, γιατί εντάξει, έχει δοθεί μια μεγάλη διάσταση, δεν αφορά τόσο την Κρήτη, παρά το γεγονός ότι θα βρεθούμε κι εμείς να επηρεαζόμαστε από το εν λόγω σύστημα, αλλά ως επιτοπλίστων αφορά περιοχές οι οποίες είναι προς την Εύβοια, Σποράδες, εκεί πράγματι δείχνει να έχει χαρακτηριστικά αρκετά πιο έντονα. Παρ' όλα αυτά, ναι, και εμείς πρέπει να βρισκόμαστε σε ετοιμότητα και σε προσωπικό επίπεδο και προφανώς και σε πολιτιακό παράγοντα. Βέβαια, εδώ να σας κάνω μια παρένθεση. Δεν είμαι πλέον αντιδήμαρχος πολιτικής προστασίας. Είμαι απλά μέλος ενός Δημοτικού Συμβουλίου, τίποτα περισσότερο. Και μετεωρολόγος για όλο τον κόσμο. Αυτό το κρατάω ακόμα.
0: Καλά που κάνετε και μας το διευκρινίσετε. Εμείς έχουμε μείνει στην ιδιότητα που είχατε.
1: Έχει μείνει, ακριβώς. Λοιπόν. Να πω λοιπόν ότι πράγματι θα μας επηρεάσει και εμάς η όλη καιρική κατάσταση. Διέπεται από κάποια χαρακτηριστικά τα οποία θα δώσουν μια προσκαιρή ένταση. Δεν θα είναι το ίδιο με το προηγούμενο. Παρόλα αυτά, σε ένα τοπικό επίπεδο που μπορεί να δούμε έστω και την προσκαιρή ένταση από εκδήλωση μιας ισχυρής βροχόπτωσης ή ακόμα και μια καταιγίδα, καταλαβαίνουμε ότι είναι τόσο ευαίσθητες γενικά οι περιοχές πλέον που προβλήματα ενδεχομένως να μπορούν να προκύψουν. Γι' αυτό και απαιτείται να είμαστε επί του συνόλου προσεκτικοί. Να πούμε λοιπόν ότι έχοντας αυτή τη διαταραχή που περνάει, την ανώτερη διαταραχή που περνάει απόψε το βράδυ και θα κρατήσει μέχρι και την Τετάρτη το απόγευμα, θα δούμε καιρικά φαινόμενα σε ολόκληρη την Κρήτη. Έχουμε και ένα βαρομετρικό χαμηλό στην επιφάνεια που και αυτό περνάει από τα δυτικά προς τα ανατολικά και θα συνδράμει και αυτό, καθώς επίσης και πολύ ισχυροί βοριάδες στα πελάγια, οι οποίοι εκτιμώ ότι θα προκαλέσουν μάλλον προβλήματα και στις θαλάσσιες συγκοινωνίες, κυρίως για την Τετάρτη το βράδυ, γιατί ευτυχώς από την Πέμπτη το μεσημέρι και μετά εξασθενούν.
0: Και ακούσαμε για 10 μπουφόρ. Έχετε κι εσείς αυτή την εικόνα ότι θα έχουμε τόσο θυελλώδεις ανέμους?
1: Κοιτάξτε, σε αυτές τις περιπτώσεις είναι ποιος κάνει τη μεγαλύτερη εντύπωση. Να πούμε εμείς 11. Θα πιάσει και 11. Δεν είναι κάτι τώρα το οποίο θα πρέπει να λέγονται αυτά τα πράγματα. Έτσι, κατά μέσο όρο, οι εντάσεις και παλαιότερα, γιατί έχω χρόνια εμπειρίας, παλαιότερα χρησιμοποιούσαμε τους μέσους όρους, τώρα φτάσαμε στο πιο ακραίο. Το πιο ακραίο δεν είναι απόλυτα εκείνο που διέπει τον κανόνα για όλες τις άλλες περιοχές. Όπως είδατε και στην τελευταία κακοκαιρία δεν τη βίωσε με τον ίδιο τρόπο όλη η Κρήτη.
0: Όχι.
1: Κάποιες περιοχές επλήγησαν, κάποιες περιοχές αντιμετώπισαν το πρόβλημα. Ήθιστε να συμβαίνουν όλα αυτά. Έχω πει πάρα πολλές φορές, δεν αντιμετωπίζεται με τα κοινά προγνωστικά μοντέλα. Αυτά που σας λέω τώρα είναι η κοινή πρόγνωση την οποία βλέπουμε όλοι οι μετεωρολόγοι και από εκεί και πέρα όποιος θέλει να κάνει εντύπωση μπορεί να χρησιμοποιήσει κάποιους όρους οι οποίοι, γιατί διάβασα μέσα και για τροπικούς κυκλώνες αν είναι δυνατόν. Διαβάζοντας λοιπόν όλα αυτά κάνουν εντύπωση χωρίς όμως επί της ουσίας να κάνουν αντικειμενική την ενημέρωση. Έτσι λοιπόν να πω ότι θα πρέπει και σε αυτή τη φάση για κάποιες περιοχές να υπάρχει προσοχή και για να φτάσουμε στο σημείο να έχουμε την ακριβέστερη πρόγνωση. Είναι αυτό που έλεγα, πρέπει να πάμε σε μικρού χρόνου επιχειρησιακή πρόγνωση, αυτό που ορίζουμε εμείς οι μετρολόγοι ως nowcasting, το οποίο εκεί πραγματικά μπορεί να δεις πού, πώς και σε πόση ώρα, γιατί οι χρόνοι βέβαια περιορίζονται. Αλλά μόνο με αυτόν τον τρόπο. Τώρα λοιπόν η εικόνα που έχουμε είναι ότι από σήμερα κιόλας, από τα δυτικά και θα επηρεάσει και τα νότια, δυτικά δηλαδή εδώ στα Χανιά και νότιες περιοχές, θα δούνε την πρώτη έκφραση, την πρώτη φάση της κακοκαιρίας, και τώρα έχουμε νεφώσεις, ιδιαίτερα και στα νότια, μπορεί κατά τόπους να έχει κάποια βροχή, νόμος ασθενή και παροδική. Αυτό μεσημέρι όμως και μετά μπαίνοντας η διαταραχή δίνει ένα πιο έντονο καιρό. Στα δυτικά και τα νότια που θα κινηθεί στα νότια από δυτικά προς τα ανατολικά. Θα είναι βροχές, θα είναι τοπικές καταιγίδες. Πάντως ο καιρός φαίνεται να παρουσιάζει κάποια ένταση, θα λέγαμε καιρική. Θα επηρεαστούν και οι βόρειες περιοχές προς τα ανατολικά, αλλά θα λέγαμε ότι αυτό θα το δούνε περισσότερο προς το βράδυ της Τρίτης και ενδεχόμενα και προς την Τετάρτη το πρωί, σταδιακά.
0: Από απόψε δηλαδή λέτε, από απόψε θα έχουμε βροχές και στην Ανατολική Κρήτη.
1: Θα έχουμε, αλλά κοιτάξτε να δείτε, επειδή είναι δύο διαφορετικές φάσεις. Η πρώτη φάση είναι περνάει η ανώτερη διαταραχή και θα δώσει αυτά τα φαινόμενα που είναι, όπως σας είπα, πιο σημαντικά δυτικά και νότια. Έχουμε τη δεύτερη φάση, η οποία είναι αύριο, η οποία όταν περνάμε πάντα από τη μία φάση στην άλλη, πολλές φορές μεσολαβεί και ένα διάστημα πρόσκαιρη σύθεση.
0: Μάλιστα.
1: Γι' αυτό και λέμε ότι μπορεί και να μην είναι το πρωί όπως θα είναι εδώ για τα δυτικά ο καιρός την Πέμπτη, την Τετάρτη το πρωί, το ίδιο και για τα ανατολικά. Μπορεί να έχει κάποιες νεφώσεις, να έχει κάποιες βροχές. Μια ένταση όμως αναμένεται ενδεχόμενα προς το μεσημέρι, προς το απόγευμα της Τετάρτης, να επηρεάσει και τις ανατολικές περιοχές, όπου εκεί θα μπει το βόρειο ρεύμα σταδιακά. Γιατί απόψε θα είναι δυτικό, οι ανατολικές περιοχές έχουν νοτιάδες τώρα. Θα γίνει λοιπόν ότι ο δυτικό-δυτικό και μετά θα μπει ο βοριάς. Ο βοριάς μπαίνει σταδιακά από την Πέμπτη, από την Τετάρτη, μετά τις πρωινές ώρες. Άρα εκεί λοιπόν περιμένει κάποιος ότι θα δει την κύρια καιρική κατάσταση. Τα φαινόμενα θα κρατήσουν τουλάχιστον κατά τη διάρκεια της Τετάρτης, έστω και σε τοπικό επίπεδο, να έχουν κάποιες εντάσεις με ισχυρές βροχοπτώσεις, με πιθανότητα εκδήλωση καταιγίδων, και το ίδιο θα ισχύει το μεσημέρι και μετά και για τις περιοχές του Ηρακλείου. Παρ' όλα αυτά, μετά αναμένεται ότι η απομάκρυνση της διαταραχής θα διατηρήσει μεν τα καιρικά φαινόμενα, αλλά σε πιο ήπια συμπεριφορά. Δηλαδή, θα συνεχίσουμε να έχουμε κάποιες βροχές, θα συνεχίσουμε να έχουμε τους ανέμους, αλλά τα όλα φαινόμενα θα είναι πλέον πολύ πιο ήπια. Δηλαδή, θα εκλείψουν οι καταιγίδες, θα εκλείψει η μεγάλη ένταση των καιρικών φαινομένων. Και θα συνεχίσει έτσι ο καιρός από την Τετάρτη το βράδυ και για την Πέμπτη, όπου και την Πέμπτη το πρωί περιμένουμε να συνεχίσουμε με κάποια, όπως σας είπα, ήπια συμπεριφορά των καιρικών φαινομένων. Ευνοούνται και πάλι ορεινές ή μη ορεινές περιοχές εξαιτίας του ισχυρού βορείου ρεύματος, με ορογραφικές βροχές, όπως το είδαμε και στην προηγούμενη κακοκαιρία, αλλά επαναλαμβάνω, όχι στη διάρκεια και στην ένταση. Και μετά από την Πέμπτη το μεσημέρι αρχίζει σιγά σιγά η ύφεση του καιρού, πιο τοπικά τα φαινόμενα, πιο περιορισμένα, και πιο βελτιωμένη εικόνα θα δούμε πλέον από την Παρασκευή, όπου θα έχουν εξασθενήσει και στιτά, σημαντικά δηλαδή οι άνεμοι, αρχικά από τα δυτικά, αργότερα και ανατολικότερα.
0: Δεν θα έχουμε δηλαδή την Παρασκευή βροχές, μας λέτε?
1: Εντάξει, ό,τι είναι θα τελειώσει την Πέμπτη απόγευμα. Ό,τι τελειώνει την Πέμπτη απόγευμα. Και μετά έχουμε χαμηλές θερμοκρασίες. Η θερμοκρασία θα υποχωρήσει κοντά στους 20 βαθμούς Κελσίου από αύριο. Θα τη δούμε πλέον να είναι σε χαμηλά επίπεδα και οι ελάχιστες θα πέσουν, όπου θα θυμίζουν μια περίοδο που θα λέγαμε είναι λίγο προς τα χαμηλότερα της εποχής. Δεν είναι χειμώνας, αλλά είμαστε στα χαμηλότερα της εποχής. Επίσης, το βόρειο ρεύμα, όπως σας είπα, ενδεχομένως προβλήματα στις θαλάσσιες συγκοινωνίες Τετάρτη το βράδυ, σηματοδοτεί και ένα υψηλό κυματισμό. Εδώ τώρα στην Κρήτη οι εντάσεις θα κυμαίνονται, ενώ στα πελάγη θα είναι στα 7, τοπικά και 8 μποφόρ, και τοπικά ενδεχομένως οι μέγιστες εντάσεις και οι υψηλότερες. Στα βόρεια του νησιού θα είναι στα 5 με 6, τοπικά ίσως και 7 μποφόρ, γιατί έχουμε τη γεωμορφολογία που καθορίζει και στα νότια βέβαια η εντάσεις των ανέμων στα 6 με 7 τοπικά και υψηλότερες λόγω του ότι εκεί γίνονται καταβατικοί. Mm-hmm. Αυτά θα ισχύσουν, πρέπει να είμαστε προσεκτικοί. Οι απορροές που καθορίζουν και τα πλημμυρικά είναι πολύ πιο έντονες. Ο κορισμός των εδαφών είναι πάρα πολύ σημαντικός. Παρασύρονται φερτά υλικά, είναι ένα αίτιο που θα λέγαμε συνάδει με τις πλημμύρες. Ας είμαστε προσεκτικοί, επειδή αλλάζει η φορά των ανέμων. Ξέρετε, λέμε πολλές φορές ότι οι ίδιες περιοχές έχουν πάλι την υποψία ότι μπορεί να πληγούν. Όχι, μία μικρή αλλαγή στην κατεύθυνση των ανέμων μπορεί να σηματοδοτεί την αλλαγή και στον τόπο εκείνο όπου μπορεί να συμβεί ένα πιο έντονο καιρικό φαινόμενο.
0: Με προλάβατε, γιατί ήθελα να σας ρωτήσω, επειδή στο οροπέδιο για παράδειγμα δεν έχει στεγνώσει η γη ακόμα από τις πλημμύρες που είχαμε και δεν ξέρω και τι γίνεται και στο Μιλοπόταμο, στα Ζωνιανά, αν έχετε εικόνα σε σχέση με το αν θα έχουν έτσι, πιο έντονα καιρικά φαινόμενα σε σχέση με άλλες περιοχές της Κρήτης.
1: Κοιτάξτε, σίγουρα αυτές οι περιοχές θα δουν βροχές. Είναι βέβαιο ότι θα δουν βροχές. Mm. Τώρα, η ένταση θα εξαρτηθεί, όπως σας είπα, θα μπορούσαμε να το πούμε μόνο μέσα στα πλαίσια του πλέον σύντομου χρόνου, δηλαδή του now casting, να βλέπαμε για να μπορούμε. Σε κάθε περίπτωση, η πρόληψη πρέπει να υπάρχει. Αυτό είναι το σωτήριο. Έτσι. Πάντα η πρόληψη είναι πάρα πολύ σημαντική. Πάντως θα έχει βροχές. Τώρα, αν η κατεύθυνση των ανέμων, αν εκεί ουσιαστικά επικεντρώσει το σύστημα, όχι επαναλαμβάνω στα επίπεδα της προηγούμενης κακοκαιρίας, έτσι αυτό πρέπει να το ξεκαθαρίσουμε, αλλά μπορεί να δώσει μια ένταση η βροχόπτωση προς καιρή σημαντική και μετά να κρατήσει έστω και σε ένα ήπιο ρυθμό. Αυτό καταλαβαίνετε ότι για αυτές τις περιοχές θα είναι
0: κατανοητό.
1: Επώδυνο, έτσι. Σίγουρα θα συγκεντρώσει ποσότητα.
0: Κύριε Λέκα, έρχεται και θα έχουμε βροχές και το Σαββατοκύριακο, γιατί κάτι διαφαίνεται. Δεν ξέρω αν έχετε εσείς εικόνα ή είναι μακριά ακόμα το Σαββατοκύριακο για να κάνετε κάποια πρόβλεψη.
1: Κοιτάξτε, εκείνο που ισχύει είναι ότι όταν έχεις μια κακοκαιρία εν πρώτη όψη, δηλαδή μπροστά σου, το μετέπειτα είναι λίγο δύσκολο για να μπορέσει να δώσει τη σωστή του διάθεση. Ναι, έχουμε την ανώτερη διαταραχή, είναι ένα ανώτερο χαμηλό, λίγο παράδοξο για την εποχή του, πώς κατέβηκε και πώς μας έρχεται ουσιαστικά από τα βορειοανατολικά, φανταστείτε από Ουκρανία, κατεβαίνει προς τα κάτω. Τέτοιου είδους συστήματα, εγώ εκτιμώ ότι θα δούμε χιόνια στην Βόρεια Ελλάδα και σε χαμηλότερα υψόμετρα, ως στη θάλασσα, αλλά θα δούμε χιόνια σε κάποιες ορεινές περιοχές. Και εμάς εδώ φαίνεται ότι όταν επανακάμπτει και κατέρχεται μας επηρεάζει πάλι το Σάββατο.
0: Μάλιστα.
1: Το τάξη μεγέθους, το πόσο και τα λοιπά είναι λίγο δύσκολο να το πούμε από τώρα. Πρέπει να δούμε αυτή την κακοκαιρία, είναι θολό το τζάμι για να δούμε την επόμενη φάση, να δούμε αυτή να εξελίσσεται και ίσως την Πέμπτη ή την Παρασκευή να έχουμε καλύτερη εικόνα για τη νέα, αν πραγματικά επαναληφθεί η κατάσταση. Πάντως εκείνο δεν είναι κάτι το ανησυχητικό, θα είναι απλά μια παροδική, ας το πούμε έτσι, κατάσταση καιρική που μπορεί να μας φέρει το Σάββατο.
0: Πάντως δεν ξέρω πόσα χρόνια έχουμε να βιώσουμε φθινόπωρο, έτσι. Δηλαδή το φέτος το καταλάβαμε το φθινόπωρο. Πέρυσι είδατε, θυμάστε ότι φτάσαμε Δεκέμβρη και φορούσαμε σχεδόν καλοκαιρινά, φορούσαν κάποια ακόμα. Δηλαδή και βροχές δεν υπήρχαν στον ορίζοντα και δεν φαινόταν τίποτα.
1: Θα σας πω, επειδή το έχουμε πει και άλλες φορές. Η αιτιολογία, κατά άλλους και ιδιαίτερα στο πολιτικό σκηνικό, είναι μία. Σημαντική αλλαγή φταίει. Μα για όνομα του Θεού. Αυτά όλα επανέρχονται. Δεν θα ξεχάσει η φύση ούτε το φθινόπωρο εκείνο που έκανε παλαιότερες εποχές, ούτε το καλοκαίρι, ούτε την επέκταση της καλοκαιρινής περίοδου κτλ. Όλα αυτά είναι μέσα σε ένα πλαίσιο μόνιμων αλλαγών, δυναμικών αλλαγών, τις οποίες κάνει η φύση, τις οποίες προφανώς είναι μέσα στο πλαίσιο των κλιματικών αλλαγών του παρελθόντος, θα τις βλέπουμε και σήμερα. Τώρα, αν γίνονται και λίγο πιο δυναμικά και τα λοιπά, έχουμε γίνει ως πληθυσμός ιδιαίτερα δυναμικός και άρα κάνουμε και εμείς, ας το πούμε έτσι, και τις αστοχίες,
0: ναι,
1: να κάνουμε
0: ναι.
1: και τις μπαγαποτιές μας, οπότε...
0: Με αποτέλεσμα να συμβάλλουμε με χαρακτηριστικό τρόπο, νομίζω, στο να προκαλούνται και να δημιουργούνται προβλήματα. Το νερό θα βρει το δρόμο του, έτσι, το έχουμε ξαναπεί αυτό.
1: Το νερό θα βρει το δρόμο του.
0: Και τη ροή του, και θα συμπαρασύρει ό,τι παρέμβαση έχουμε κάνει εμείς οι άνθρωποι.
1: Μόνο, και θα διαμορφώνει το φυσικό μας περιβάλλον, γιατί αυτό που βλέπουν τα μάτια μας σήμερα δεν είναι κάτι που φτιάχτηκε από παρθενογένεση. Mm-hmm. Διαμορφώθηκε ανά τους αιώνες, και το λέμε. Και αυτή η διαμόρφωση θα συνεχίσει ανά τους αιώνες. Δεν θα αλλάξει ο τρόπος με τον οποίο λειτουργεί η φύση, επειδή εμείς ήρθαμε μια τεχνολογία που νομίζουμε ότι τα ξέρουμε κιόλα.
0: Ευχαριστούμε πολύ, κύριε Λέκα, για την ενημέρωση. Ψύχρεμη πάντα η φωνή σας. Και ευχόμαστε όλοι να είναι ένα φαινόμενο που θα περάσει και δεν θα αφήσει προβλήματα. Νομίζω ότι είναι η ευχή όλων, έτσι, αυτή.
1: Ακριβώς. Πάντα όμως, να είμαστε προσεκτικοί.
0: Ναι,
1: με τη φύση πρέπει να τη σεβόμαστε όπως και να εκφράζεται.
0: Ευχαριστούμε πολύ. Καλή σας ημέρα.
1: Καλημέρα.

Λοιπόν, μας το έκανε το Χατήριο Παράσχος και έβαλε το πιο χαρακτηριστικό τραγούδι για τη μέρα. Αυτό το πανέμορφο τραγούδι το ακούσαμε βέβαια από τα χείλη της Ελεονόρα Ζουγανέλη, αλλά το έχουμε ακούσει και από την Σοφία Δέμπο και από την Μελίνα Μερκούρη. Είναι το πιο χαρακτηριστικό τραγούδι. Λοιπόν, λέγαμε για τον καιρό. Έχουμε τον Αλέξη Τσίπρα, ο οποίος κάνει περιοδεία από χθες σε περιοχές που έχουν πληγεί από τις τα τελευταία ακραία καιρικά φαινόμενα που είχαμε. Σήμερα θα είναι στο Ρέθυμνο, ξεκινάει στις 11 τη δεύτερη μέρα της περιοδίας του, θα πάει στις Μέλαμπες, στο Δήμο Αγίου Βασιλείου, στις 11 όπως σας είπα, και θα έχει και συνάντηση με αμπελουργούς, θα ενημερωθεί έτσι για τις ζημιές που είχαν στην αγροτική παραγωγή, αλλά και στις υποδομές της περιοχής. Στις 12.30 έχει προγραμματιστεί να πάει στο Σπήλι, όπου και εκεί θα κάνει μια συνάντηση με τους κατοίκους. Και στις 4.30 θα πάει στην περιοχή που την πήρε και τη σήκωσε το νερό. Μιλάμε για τα Ζωνιανά, μιλάμε για τα Λιβάδια, μιλάμε για τον Άνω Μιλοπόταμο. Θα πάει να κάνει και εκείνος αυτοψία στην περιοχή, να δει τι γίνεται και πού βρισκόμαστε. Και βεβαίως, γιατί είπαμε ότι περιμένουμε και τα νέα καιρικά φαινόμενα, πόσο έχουν γίνει, δεν μιλάμε τώρα για αποκατάσταση, αλλά τουλάχιστον να απομακρυνθούν ό,τι φερτό υλικό υπάρχει εκεί για να μην έχουμε άλλες καταστάσεις. Και αμέσως μετά, δεν ξέρουμε ακόμα την ώρα, θα εξαρτηθεί από το πόσο θα κρατήσει η αυτοψία του Αλέξη Τσίπρα στις περιοχές που σας λέγαμε νωρίτερα, και μετά θα πάει στα Νόγια. Απλά δεν ξέρουμε την ώρα εκεί. Θα συναντηθεί με εκτινοτρόφους και αγρότες της περιοχής. Χθες ήταν σε Ηράκλειο και Λασίθη ο Αλέξη Τσίπρας. Η πρώτη του στάση ήταν στο ΒΟΑΚ και στο ύψος του κταίου του Καρτερού. Ενημερώθηκε για την εξέλιξη των έργων, συναντήθηκε με τους εκπροσώπους του Συλλόγου ΣΟΣ Τροχαία Εγκλήματα, αλλά και με εκπροσώπους των λεωφορείων, των τουριστικών λεωφορείων, και στη συνέχεια πήγε στο οροπέδιο. Δεν έχει κάνει δηλώσεις, δεν θέλησε να κάνει δηλώσεις στα μέσα ενημέρωσης που τον ακολουθούσαν. Είδα από κοντά τις ζημιές τις οποίες προκάλεσε η πρόσφατη κακοκαιρία, που δεν έχει επουλώσει τις πληγές εκεί στο οροπέδιο. Βεβαίως έχουν λίγο τα νερά, έχουν αποτραβηχτεί, αλλά φαίνεται τώρα το μέγεθος της ζημιάς και οι κατεστραμμένες καλλιέργειες, και βεβαίως έπεται και συνέχεια. Είπε και αναφέρθηκε στο θέμα, ζήτησε άμεσες αποζημιώσεις που να καλύπτουν το σύνολο, όπως είπε, των απολειών και να στηριχτεί η αγροτική παραγωγή, και βεβαίως και τόνισε ακόμα ότι υπάρχει ανάγκη για άμεσα τεχνικά έργα και να ενισχυθεί η ανθεκτικότητα της περιοχής απέναντι σε ακραία καιρικά φαινόμενα. Καιρός δεν πτώει και τις μεταναστευτικές ροές. Βεβαίως είναι νοτιάς, οπότε με το νοτιά δεν επηρεάζονται. Καλά, δεν επηρεάζονται ούτε με το βοριά. Και γίνεται ένας μικρός χαμός τις τελευταίες ημέρες. Πλέον δεν επαρκούν οι χώροι οι οποίοι υπάρχουν προκειμένου να μπορέσουν να φιλοξενούν τους ανθρώπους αυτούς. Βλέπουμε τι γίνεται στην Ιερά Πέτρα. Εκεί όπου φιλοξενούνται πλέον δεν χωράνε στο κτίριο όπου βρίσκονται και έχουν στηθεί και σκηνές έξω από αυτό για να μπορέσουν να φιλοξενηθούν. Μάλιστα, μία μερίδα των μεταναστών και των προσφύγων που έχουν φτάσει τα τελευταία 24 ώρα προωθήθηκε στην Αγιά, γιατί δεν επαρκούν οι χώροι. Δεν συζητάμε τώρα για μας εδώ στο παλιό ψυγείο τι γίνεται. Λοιπόν, και σας έλεγα ότι έχουμε και άλλες αφήξεις. Είχαμε μία το πρωί, νωρίς το πρωί, στην περιοχή της Άρβης, μία λέμβος με 63 άτομα, και θα πάνε και αυτοί στο παλιό ψυγείο να δω που θα τους βάλουν. Και έχουμε και άλλο ένα περιστατικό που είχαμε και πάλι στην Ιερά Πέτρα, 45 ναυτικά μίλια στην περιοχή της Ιερά Πέτρας, νοτιοανατολικά, δύο λέμβοι και 118 αλλοδαποί. Πραγματικά η κατάσταση είναι πλέον δραματική και δεν ξέρω πώς μπορεί και η αυτοδιοίκηση να διαχειριστεί αυτή την κατάσταση.

0: Και μιας και μιλάμε για το παλιό ψυγείο, το που εκεί στο λιμάνι του Ηρακλείου, εκεί όπου κρατούνται ή φιλοξενούνται, αναλόγως το πώς τους μεταχειρίζονται και τους διαχειρίζονται, ποιοι είναι μετανάστες, ποιοι είναι πρόσφυγες, έχουμε και την απόφαση από το Κεντρικό Αρχαιολογικό Συμβούλιο, προχώρησε, ενέκρινε την μελέτη που έχει εκπονηθεί προκειμένου το συγκεκριμένο κτίριο να γίνει ξενοδοχείο, με πολλές βεβαίως επισημάνσεις, πολλούς περιορισμούς. Θα σας πούμε περισσότερα στη συνέχεια, γιατί τώρα θα πάμε στο Λασίθι. Θα πάμε να βρούμε τον Ιάσονα Ταβλά, τον συνάδελφο. Καλημέρα, Ιάσονα.
1: Καλημέρα.
0: Λέγαμε, μας έλεγες χθες πόσο δύσκολα είναι τα πράγματα στην Ιερά Πέτρα με τους μετανάστες και τους πρόσφυγες που δεν χωράνε πια στο κτίριο εκεί όπου φιλοξενούνται. Και είχαμε και καινούρια άφηξη, έτσι, νωρίς το πρωί.
1: 110.
0: Ναι, και δεν ξέρω τι θα γίνει τώρα. Νέες αφήξεις, τι θα γίνει, πώς θα τη διαχειριστεί την κατάσταση.
1: Είναι πάρα πολύ ο κόσμος. Δηλαδή είναι πρωτόγνωρες καταστάσεις. Νομίζω ότι εδώ πια οδηγούμαστε σε αυτό που συνέβαινε πριν από αρκετά χρόνια στα νησιά του Νοτιοανατολικού Αιγαίου. Τώρα, του Ανατολικού Αιγαίου βασικά. Τώρα συμβαίνει εδώ. Συμβαίνει εδώ διότι έχει ανοίξει αυτή η ρότα. Είναι διεθνή τα νερά. Το περιβάλλον είναι διαφορετικό εκεί, οπότε θα πρέπει να κάνουμε έρευνα διάσωση εμείς, γιατί είναι το συμφερόν μας ως χώρα όλη αυτή η ακτογραμμή. Οπότε είναι και γεωπολιτικό, γιατί σίγουρα οι άνθρωποι αυτοί τον εξοπλισμό, τα GPS και αυτά δεν τα παίρνουν από μια όπου να είναι χώρα. Υπάρχει ένα σύστημα, το οποίο μέσα
0: ένα κύκλωμα, ναι, το οποίο...
1: από την Τουρκία, να πούμε ξεκάθαρα, και τις βάρκες φτιάχνει, γιατί αυτές οι βάρκες, οι φουσκωτές που βλέπουμε εδώ, είναι ίδιες ακριβώς με αυτές που πηγαίνανε στο Ανατολικό Αιγαίο. Οπότε λοιπόν έχουμε μπει ιστορικά πια, γιατί θα καταγραφεί στην ιστορία αυτό, σε μια άλλη κατάσταση. Σίγουρα η Ελλάδα δεν μπορεί να το αντέξει αυτό με τίποτα. Εάν πήγαινε κανένας να γρέξει χθες πραγματικά, θα νόμιζα ότι είναι σε ένα χωριό της Βόρειας Αφρικής. Η κατάσταση ξεφύγει τελείως. Οι άνθρωποι και από το Δήμο έχουν υπερβεί αυτόν, και ο Ερθρός Σταυρός βοηθάει πάρα πολύ. Και μάλιστα είχαμε και ένα επεισόδιο όπου ένας μετανάστης ερχόταν η βάρκα χωρίς μηχανή. Σημαίνει πάρα πολλά αυτά, ανεξέλεγκτα. Η βάρκα πλησία στα βράχια, έπεσε στη θάλασσα κάποιος ο οποίος δεν ήξερε μπάνιο, και εκεί ένας πολίτης αλβανικής καταγωγής, ο οποίος εργάζεται στην Ιερά Πέτρα και παίζει και στην ποδοσφαιρική ομάδα της πόλης, έσωσε τον άνθρωπο αυτό. Είναι συγκλονιστική μαρτυρία του Άρη, του Αλβανού Πίκου, ο οποίος ζει πολλά χρόνια στην Ιερά Πέτρα, ο οποίος ο άνθρωπος είπε ότι δεν με ενδιαφέρει ποιος είναι αυτός. Εγώ από τη στιγμή που βλέπω.
0: Ποιος κινδυνεύει, έτσι.
1: Ποιος κινδυνεύει, βλέπω μια ανθρώπινη ζωή να
0: είναι σε κίνδυνο και σκέφτεται πώς θα το βοηθήσει. Και μπράβο
1: λέγεται,
0: του.
1: Λέγεται Αρμάντο Μπούζη.
0: Μπράβο του, μπράβο του.
1: Και σε κάθε περίπτωση μας έδωσε ένα μάθημα. Λοιπόν,
0: βεβαίως.
1: Βέβαια, να πούμε ότι όλη η πόλη της Ιερά Πέτρας έχει βοηθήσει πολλούς ανθρώπους, πολλούς μετανάστες. Ασκήσαμε κάποιες φορές σκληρή κριτική όσον αφορά τον τρόπο που και οι αρχές έχουν λειτουργήσει. Ωστόσο, να δούμε από την άλλη πλευρά την πίεση την οποία νιώθει ένας τόπος και δεν έχει τίποτα. Δηλαδή, δεν έχει καταστάσεις, δεν έχει προσωπικό, δεν έχει. Όλα πλην στηρίζονται στον εθελοντισμό και στους ίδιους λίγους υπαλλήλους του Δήμου. Αντιλαμβάνεστε τι εννοώ.
0: Ναι, καταλαβαίνω.
1: Δεν είναι εκεί να έχει προσωπικό, να μπορεί να το ελέγξει, να το. Στον εθελοντισμό και στους λίγους υπαλλήλους του Δήμου. Αυτή είναι η πραγματικότητα, να πω την αλήθεια δηλαδή. Και μιλάμε για τρομερές πιέσεις. Όταν έρχεσαι μια μέρα σε 180 ανθρώπους, την άλλη 110, την άλλη 200, την άλλη.
0: Μα η Ιάσονα, έβλεπα εικόνες χθες στο Crete TV, στο δελτίο ειδήσεων. Πλέον έχουν στηθεί σκηνές για να μπορούν οι άνθρωποι αυτοί να. Δεν υπάρχει χώρος δηλαδή στο κτίριο στο οποίο.
1: Όχι, στο Crete TV δεν υπάρχει χώρος. Έχει πάει αυτό σταυρό στις σκηνές. γίνεται μια προσπάθεια για, για να έχουν το αλέτος εκεί για να υπάρχει
0: και, και ένας αριθμός από τα άτομα τα οποία είναι στο χώρο εκεί μεταφέρθηκαν χθες στην Αγιά, γιατί πλέον δεν χωράνε και χαλάει και ο καιρός, ναι. Και δεν μπορούν αυτοί οι άνθρωποι να μείνουν στις σκηνές. Δηλαδή είναι και ήρθαν και οι καινούργοι.
1: Ήταν οι πρώτοι 100 οι οποίοι ήταν να φύγουν, από τα Χανιά. Να πάνε στην περιοδική χώρα που μεταφέρθηκαν στην Αγία. Αλλά και πού να πάνε στην υπόλοιπη Ελλάδα. Δηλαδή

0: Ίνες, θα είναι ο Υπουργός Υποδομών και Μεταφορών, ο Χρήστος Δήμας. Μιλάμε για παράδοση, όχι για την τελετή που θα κατέβει και ο Πρωθυπουργός. Τελετή είναι άλλο. Έτσι είπε ο Σταύρος Αρναουτάκης. Δεν ξέρω, να το ψάξεις, να δεις τι γίνεται, να μας πεις, να το επιβεβαιώσουμε. Αλλά για να το λέει ο Σταύρος Αρναουτάκης, κάτι παραπάνω ξέρει.
1: Εντάξει, σίγουρο είναι ότι ξέρει ο Περιφερειάρχης, σίγουρα ξέρει και πιέζει και προσπαθεί και ο Περιφερειάρχης εδώ, ο κ. Σανδουλάκης, πάρα πολύ. Υπάρχουν πολλά, έχουν συζητηθεί και υποθεί για το συγκεκριμένο δρόμο.
0: Τα έχουμε συζητήσει ξανά και ξανά και ξανά.
1: Ξανά και ξανά.
0: Και θα συνεχίσουμε να συζητάμε, γιατί υπάρχουν και άλλα χιλιόμετρα τα οποία πρέπει να παραδοθούν και είναι περισσότερα και θα τα συζητάμε και θα τα ξανασυζητάμε. Λοιπόν,
1: έχω γραφεί πάρα
0: σε χάσαμε
1: για την αξιολόγηση της κατασκευής του δρόμου, γιατί είχαμε σε ένα σημείο ναι, δεν ξέρω αν ακούστε.
0: Ναι, τώρα σε ακούμε.
1: Ακούγομαι?
0: Ναι, σε ακούμε, Ιάσονα.
1: Λοιπόν, έχουν γραφεί πάρα πολλά και για την αξιολόγηση. Ναι, έχουν γραφτεί πάρα πολλά και για την αξιολόγηση του δρόμου από το τεχνικό επιμελητήριο, από φορείς. Γιατί με τις μεγάλες βροχές είχαμε σε κάποια σημεία προβλήματα. Αυτά έχουν επισκευαστεί από ό,τι έχουν μάθει. Έχουν μπει δηλαδή, έχει ολοκληρωθεί και η πυρική αξιολόγηση από τις τεχνικές εταιρείες. Τώρα από εκεί και πέρα, Παρασκευή είναι σημαντικό. Θα είμαστε εκεί, φυσικά, να δούμε τι ακριβώς θα πει και ο Υπουργός. Λοιπόν, έχουμε πολλές ειδήσεις.
0: Ωραία, πάμε. Λίγο γρήγορα για να προλάβουμε. Βεβαίως. Εμείς ακούμε, Ιάσονα. Λοιπόν, έχουμε θέμα. Κάτι καταλαβα, ότι κάτι δεν πήγαινε καλά.
1: Λοιπόν, έχουμε για το...
0: Έχουμε μια καθυστέρηση στην επικοινωνία μας. Ναι, λοιπόν, Ιάσονα. Ιάσονα, θα σε κλείσει το τηλέφωνο, να σε πάρουμε ξανά.
1: Ακούμαστε.
0: Ναι, κλείσε λίγο το τηλέφωνο, θα σε πάρουμε και πάλι, να μας δώσει και τις υπόλοιπες ειδήσεις. Λοιπόν, συμβαίνουν αυτά. Δεν είναι πάντα σύμμαχος η τεχνολογία στο να μπορέσουμε να επικοινωνήσουμε και να σας μεταδώσουμε τις ειδήσεις. Λοιπόν, να ακούσουμε λίγο μουσική και να πάμε στον Ιάσονα.

0: Λοιπόν, η Ελένη Σιλούρη αντέδρασε ταχύτατα και τον έχουμε και πάλι τον Ιάσονα. Τώρα μας ακούς?
1: Σας ακούω μια χαρά και πριν σας ακούω.
0: Μα δεν, εμείς ακούγαμε με χρονοκαθυστέρηση,
1: δεν ξέρω. Υπάρχει κάποιο πρόβλημα στο... Έχουν γίνει μεγάλες αλλαγές στο δίκτυο, μάλιστα άλλαξε όνομα εταιρεία από τη... Και υπάρχουν προβλήματα, ναι. Μάλιστα. Υπάρχουν προβλήματα στη... εδώ στο... στην περιοχή του Μούλα του Θείου και χθες είχαμε κάποιο πρόβλημα ψηλά. Κάτι γίνεται με την εταιρεία. Κάτι κάνουν εκεί πέρα.
0: Ας ελπίσουμε, ναι, ας ελπίσουμε ότι...
1: Θα τα φτιάξουν αυτά γρήγορα.
0: Θα τα φτιάξουν, ναι.
1: Ναι. Λοιπόν, τώρα να... Αλέξη Τσίπρας. Δεν είπαμε τίποτα γι' αυτό.
0: Όχι, ήρθε στο οροπέδιο χθες, έτσι, είδε από κοντά τα προβλήματα. Δεν έκανε δηλώσεις όμως, δηλαδή προτίμησε να μιλήσει στον κόσμο εκεί, στους...
1: Ενημερώθηκε για το βόρειο δικό άξονα. Να σου πω λοιπόν τώρα κάποιες λεπτομέρειες για το οροπέδιο. Ζήτησε καταρχάς να προχωρήσουν γρήγορα οι αποζημιώσεις. Είδε την καταστροφή, γιατί μιλάμε για μια βιβλική καταστροφή εκεί πέρα. Δηλαδή δεν μπορείς... Οι άνθρωποι με ήπιο τρόπο έχουν προσπαθήσει να πούνε την πραγματικότητα και να την εξηγήσουν. Αλλά μιλάμε για καταστροφή στους αγρότες, οι οποίοι έχουν βάλει πατάτες, τουλάχιστον 80%. Αυτοί που πήγαν να φυτέψουν λάχανα χειμενικά, δηλαδή εκεί έχουν και αυτοί υποστεί τεράστια ζημιά, έχουν καταστραφή, φυτά δηλαδή. Μιλάμε για μεγάλη ζημιά, το είδε ο Αλέξης Τσίπρας, είπε ότι πρέπει να δοθούν οι αποζημιώσεις και είπε χαρακτηριστικά ότι δεν έχουμε θωρακίσει την παραγωγή. Δηλαδή και ο τρόπος που μιλάει είναι διαφορετικός. Από εκεί πέρα υπάρχει και κριτική, γιατί φαίνεται ότι ήταν μια γρήγορη διαδικασία. Και από την Ιεράπετρα ήθελα να πάει εκεί και να δει τι έχει συμβεί, γιατί είναι μια άλλη πλευρά των καταστροφών τις οποίες ζήσαμε εδώ στο Λασίθι. Αυτό για τον Αλέξη Τσίπρα. Επίσης, να

0: Σας πω, να δούμε και το θέμα της οικονομίας, αν έχουμε λίγο χρόνο, του τουρισμού, γιατί σιγά σιγά οδεύουμε προς το τέλος.
1: Προς το τέλος, ναι. Έχετε κόσμο πάντως, η Άσονα, έτσι.
0: Κοίταξε να δεις, έχουμε πληρότητες οι οποίες αγγίζουν το 60-70% στα ξενοδοχεία, εκτός από τους πελάτες τους, μπορώ να σου πω, μεγαλύτερες πληρότητες όσο υπάρχουν αυτές οι πτήσεις, οι φτηνές, ας το πούμε σχετικά, που έρχονται από την Ευρώπη στην Κρήτη, και τα δωμάτια από τις πλατφόρμες έχουν μεγαλύτερες πληρότητες, μιλάμε για 70-80%, αλλά και τα ξενοδοχεία 60-70%, και έχουμε τον τουρισμό των γκρουπ, των από εταιριών, τα περισσότερα ξενοδοχεία της Ελούντας έχουν τέτοια γκρουπ τώρα, πολύ καλά έσοδα καταγράφονται από αυτόν τον τουρισμό, γιατί είναι ένας οργανωμένος τουρισμός, όπου έρχονται εταιρείες και ανακοινώνουν και κάνουν τα συνέδριά τους σε συνεδριακούς χώρους που έχουν όλα τα ξενοδοχεία. Αντιλαμβάνεστε ότι πληρώνουν συγκεκριμένα πακέτα. Είναι πραγματικά μια άλλη ποιότητα, ένα άλλο τομέας όπου πρωταγωνιστεί η Ανατολική Κρήτη, θα έλεγε κανείς. Τώρα, είναι σημαντικό, και εκεί τώρα μπαίνει το ερώτημα, αν θα μπορούσαμε να πάμε πάνω χάρη όχι μέχρι τέλος Οκτωβρίου, να μπορούσαμε να πάμε μέχρι τέλος Νοεμβρίου. Αυτό το μήνα. Αυτός ο μήνας θα μπορούσε να κάνει διαφορά. Mm-hmm. Γιατί ο καιρός, όπως βλέπετε, να μην έχει τα σκαμπανεβάσματά του, αλλά είναι ένας καιρός που όλοι κολυμπάμε ακόμη στη θάλασσα. Και θα συνεχίσουμε δηλαδή. Θέλω να πω ότι εκεί υπάρχει ένα ερώτημα, αν θα μπορούσε να ξεχάσουμε το τέλος Οκτώβρη και να πάμε ένα μήνα μετά. Θα βοηθούσε πάρα πολύ για τα εισοδήματα των εργαζόμενων στα ξενοδοχεία και θα άλλαζε τελείως το χαρακτήρα, βέβαια, της τουριστικής δραστηριότητας στην Ανατολική Κρήτη. Είναι μια συζήτηση η οποία έχει πέσει στο τραπέζι.
1: Εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό, όπως λες και εσύ, από τις καιρικές συνθήκες. Γιατί όσο είναι καλός ο καιρός.
0: Όχι, δεν εξαρτάται από αυτό. Δεν εξαρτάται. Η Κρήτη αυτή την ώρα, η Ανατολική Κρήτη, και να το πούμε αυτό, είμαστε από τους καλύτερους value for money που λένε οι ξένοι, όσον αφορά τις δραστηριότητες, όσον αφορά την τιμή στο φαγητό. Γιατί αν πάει να ταξιδέψει κανείς στην Ευρώπη, πρόσφατα ταξίδεψα στη Σικελία, είναι ίδια και παραπάνω 20% σε πολλές περιπτώσεις το φαγητό, δηλαδή το πόσο κοστίζει για κάποιον να γευματίσει. Και επίσης έχουμε πάρα πολλές δραστηριότητες. Δηλαδή μπορεί να πάει κανείς από το βουνό, από το ανέβει στο Λοπέδιο, να δει τα βουνά μας που είναι πανέμορφα και να κατέβει στη θάλασσα την ίδια ώρα και να κολυμπήσει.
1: Να τα συνδυάσει, ναι.
0: Να συνδυάσει. Είμαστε ένας προορισμός που άνετα θα μπορούσε να πάει ένα μήνα μετά. Αυτό έχει πέσει στο τραπέζι, γίνονται συζητήσεις, ελπίζουμε αυτές να καρποφορήσουν και πραγματικά θα αλλάξει τελείως, μα τελείως η οικονομία. Παλιά τα είχαμε αυτά. Παλιά θυμάμαι στον Άγιο Νικόλο και πηγαίναμε και 15 και 20 Νοέμβρη. Έχει να κάνει με τις πτήσεις, έχει κάνει με τα αεροπλάνα και έχει να κάνει εδώ και με το αεροδρόμιο.
1: Και με τη ζήτηση που υπάρχει και όλες, ναι, σωστά, όλα αυτά μαζί.
0: Λοιπόν, και να σας δώσω μια είδηση τελευταία.
1: Και να κλείσουμε.
0: Για να κλείσουμε, τέλος του μήνα θα δημοπρατηθεί η παράκαμψη της Ελούντας. Αυτό δεν είναι υποπεριφερειάρχης, αλλά το έχει βάλει προσωπικό στοίχημα ο Σταύρος Αρναουτάκης και ο Γιάννης Ανδρουλάκης, έχει προχωρήσει όλες τις διαδικασίες. Νομίζω ότι θα είναι ένα από τα σημαντικότερα έργα στο νομό Λαστιού. Παράκαμψη Ελούντας. Να γλιτώσει.
1: Α, μην και πότε. Γιατί και αυτή, ναι, αυτή, ναι. Πόσο καιρό, πόσα χρόνια βρειάζουν.
0: 25 χρόνια.
1: Και τη συζητάμε και θα γίνει και δεν θα γίνει και τι προβλήματα και απαλωτριώσεις και από εδώ και από εκεί. Μάλιασε η γλώσσα μας και πόσο μάλλον για τους κατοίκους εκεί στην Ελούντα, έτσι. Που το ζουν αυτό, που το βιώνουν και τους. Και τους επιχειρηματίες.
0: Βέβαια, θα αλλάξει ο χαρακτήρας της περιοχής.
1: Ναι.
0: Θα δημιουργηθούν εντελώς άλλα δεδομένα. Θα αποσυμφορηθεί ένα πολύ σημαντικό και όμορφο κομμάτι.
1: Έτσι. Λοιπόν, αυτό το Γολγοθά που βιώνει κάποιος στην καλοκαιρινή περίοδο για να κατέβει και στο λιμάνι της Ελούντας, για να μπει με στην Ελούντα, πραγματικά, τι να λέμε τώρα,
0: ναι.
1: Αυτό θα το ξεχάσουμε.
0: Και να σου τύχουν και δύο λεωφορεία να φέρουν κόσμο να πηγαίνουν
1: καλά.
0: Στην πλάκα.
1: Και να έχει παρκαρισμένα οχήματα δεξιά και αριστερά του δρόμου, τέλος.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, Ιάσονα, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλημέρα.
0: Καλημέρα.
1: Ο κ. και θα κλείσουμε μια άσχημη είδηση. Είχαμε αναζητεί το ένας νεαρός στα Χανιά. Είχε πάει την Δευτέρα το απόγευμα για κολύμπι στο μικρό λιμανάκι εκεί στον Τερσανά, στα Χανιά. Αλλά έκτοτε αγνοούνταν τα ίχνη του. Είναι ένας 22χρονος από την Ινδία που εργαζόταν σε ξενοδοχείο της περιοχής. Ενημέρωσε τις αρχές ένας φίλος του. Υπήρξε μεγάλη κινητοποίηση από τις αρχές. Δυστυχώς ο άνθρωπος αυτός βρέθηκε νεκρό σήμερα το πρωί. Εντοπίστηκε η σωρός του εντοπίστηκε στη θάλασσα από ιδιώτη δίτη που συμμετείχε στην επιχείρηση αναζήτησης. Θα κλείσουμε δυστυχώς με αυτή την άσχημη είδηση. Ας ελπίσουμε ότι αύριο θα είναι μια καλύτερη μέρα, θα έχουμε να σας πούμε καλύτερες ειδήσεις και να μην έχουμε και προβλήματα με τον καιρό. Σας αποχαιρετούμε στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι. Να έχετε μια εξαιρετική μέρα. Προσέχετε βεβαίως. Το λέμε αυτό κυρίως για εσάς που ασχολείστε με τις προλήψεις, έτσι θα το ξαναπούμε. Και θα έχουμε περισσότερα να σας πούμε αύριο για την επικαιρότητα. Καλή σας ημέρα.

0: είναι 10. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μιράντα Σκαμπαρδόνη. Αλλάζει ραγδαία το σκηνικό του καιρού σήμερα και αύριο με επικίνδυνα φαινόμενα. Σύμφωνα με τα επικυρωποιημένα στοιχεία, η κακοκαιρία θα εξελιχθεί σε στάδια με κύρια χαρακτηριστικά τις ισχυρές βροχές, καταιγίδες, τους θυελώδεις ανέμους που θα φτάσουν τα 10 μποφόρ και την αισθητή πτώση της θερμοκρασίας έως και 8 βαθμούς. Οι περιοχές που θα βρεθούν στο επίκεντρο είναι η Μαγνησία, η Σποράδες, η Εύβοια, όπου προβλέπονται βροχές μεγάλης έντασης και διάρκειας. Στην Αττική, ισχυρότερες καταιγίδες αναμένονται από αργά το απόγευμα. Από 1η Ιανουαρίου κόφτη στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης για παιδιά κάτω των 15 ετών. Το νομοσχέδιο εισάγεται σήμερα προς συζήτηση στη Βουλή. Για πολύ σημαντική πρωτοβουλία έκανε λόγο, καθώς υπάρχει ζήτημα εθισμού, στο Earth News Radio 105,8 ο Γενικός Γραμματέας Πληροφοριακών Συστημάτων και Ψηφιακής Διακυβέρνησης, Δημοσθένης Αναγνωστόπουλος. Όσον αφορά την εφαρμογή της και το πώς θα εντοπίσει την ηλικία των κάτω των 15 ετών, εξήγησε ότι βασική ευθύνη γι' αυτό μεταφέρεται στις πλατφόρμες. Έχουμε υπολογιστικά εργαλεία και μπορούμε να εξακριβώσουμε την ηλικία, σημείωσε ο κύριος Αναγνωστόπουλος. Διευκρίνησε μάλιστα ότι ο κόφτης δεν αφορά οτιδήποτε στο διαδίκτυο, αλλά συγκεκριμένα μέσα τα οποία δημιουργούν κάποιο είδους εθισμό. Το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο ανακοίνωσε τις προβλέψεις του για την πορεία των οικονομιών των κρατών. Ο μεγαλύτερος πονοκέφαλος για το σύνολο των ευρωπαϊκών κρατών είναι ο πληθωρισμός που τροφοδοτείται από την ανωδική πορεία των τιμών της ενέργειας. Η οικονομική ανάπτυξη στην Ευρωζώνη αναμένεται στο 1,1% φέτος και στο 1,2% το 2027 λόγω του υψηλού ενεργειακού κόστους και της εύθραστης εμπιστοσύνης των καταναλωτών. Η ελληνική οικονομία, σύμφωνα με το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, θα συνεχίσει να αναπτύσσεται με σχετικά υψηλούς ρυθμούς. Εορταστικό πακέτο στα σούπερ μάρκετ με βασικά προϊόντα που όλοι χρησιμοποιούμε τις ημέρες των Χριστουγέννων και της Πρωτοχρονιάς προανήγγειλε μέσω του Earth News ο Υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θοδωρικάκος. Έκανε λόγο για ένα δύσκολο χειμώνα και σημείωσε ότι αναζητά τρόπους και ίσως χρειαστεί να νομοθετήσει για τον εντοπισμό προϊόντων με αύξηση τιμής μεγαλύτερη από αυτή που δικαιολογεί ενεργειακή κρίση. Δεν υπάρχει καλύτερη κοινωνική πολιτική από τις θέσεις εργασίας των Υπουργών, ο οποίος είπε ότι το πιο σπουδαίο πράγμα που έχει κάνει η Νέα Δημοκρατία κατά τη διακυβέρνησή της είναι η δημιουργία 600.000 νέων θέσεων εργασίας. Αύριο αναμένονται οι κυβερνητικές ανακοινώσεις για τα μέτρα στήριξη εναντί της ενεργειακής ακρίβειας. Το πετρέλαιο θέρμα στόχος είναι η τιμή του να διαμορφωθεί κάτω από τα 1,75 ευρώ το λίτρο. Για να επαρκεί τα μέτρα ενίσχυση των οικοκυριών, κάνει λόγο η αντιπολίτευση. Το ενδεχόμενο επιβολής πανευρωπαϊκού φόρου στα υπερκέρδη των εταιριών πετρελαίου και φυσικού αερίου εξετάζει η Κομισιόν. Ανοιχτό άφησε ο Ντόναλντ Τραμπ το ενδεχόμενο αποπομπής της Κίμπερλι Γκιλφόιλ από τη θέση της πρέσβυρας των ΗΠΑ στην Ελλάδα, εκφράζοντας δημόσια τη δυσαρέσκειά του. Οι δηλώσεις του Αμερικανού Προέδρου έγιναν στον απόϊχο σειράς δημοσιευμάτων της Wall Street Journal για φερόμενες παρατυπίες πριν και μετά την ανάληψη των διπλωματικών της καθηκόντων.
0: Ο καιρός.
1: Ισχυρές βροχές, καταιγίδες και πιθανές χαλαζοπτώσεις. Τα φαινόμενα θα είναι έντονα αρχικά σε Ιόνιο, Πελοπόννησο, Στερεά, ενώ σταδιακά οι καταιγίδες θα επεκταθούν σε Αιγαίο και Κρήτη. Από 15 έως 20 βαθμούς θερμοκρασίας στην Αθήνα, από 12 έως 16 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη αναλυτική σας ενημέρωση στις 11, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr. Μείνετε συντονισμένοι στο σταθμό μας. Μικρόφωνο τώρα στο Δημήτρη Πετρόπουλο.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8. Φάσοπλαστ. Ηχομονωτικά συστήματα αποχέτευσης από πολυπροπυλένιο τριών στρωμάτων. Πιστοποιημένα από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Fraunhofer. Και τέρμα οθόρυβος. Φάσοπλαστ. Εδώ και 52 χρόνια. Εγγύηση σιγουριάς. Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους. Πολλά. 100% ελληνική φέτα. Με ονομασία πρόληψης. Γεύση αυθεντική. Ποιότητα σταθερή. Και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία. Το καλοκαίρι η ταράτσα δοκιμάζεται από τον ήλιο. Τον χειμώνα από το κρύο, τη βροχή και την υγρασία. Γι' αυτό χρειάζεται τον θερμοφύλακά της. Θερμοφύλαξ. Θερμοφύλαξ από τη Χρωμοδομή. Το θερμονωτικό πλακίδιο με υλικό Φιμπράρ που τοποθετείται πάνω από την υγρομόνωση. Για θερμομόνωση χειμώνα-καλοκαίρι και προστασία από τα θερμικά σοκ. Με μόλις 20 κιλά ανά τετραγωνικό μπαίνει και στο εξοικονομώ. Θερμοφύλαξ από τη Χρωμοδομή. Προστατεύει το σπίτι και την υγρομόνωση. Γιατί όλα ξεκινούν από την ταράτσα. Ο Γιάννης Πάριος στο Christmas Theater Δευτέρα 9 Νοεμβρίου. Μια μοναδική βραδιά με το Γιάννη Πάριο και τα πιο αγαπημένα τραγούδια της μεγάλης του πορείας. Γιάννης Πάριος. Δευτέρα 9 Νοεμβρίου στο Christmas Theater. Artinfo.gr. Earth News Radio 105,8.

Καλημέρα κυρίες και κύριοι, 10 λεπτά μετά από τις 10. Καλώς ήρθατε στο 105,8 στο Earth News Radio. Χρόνια πολλά λοιπόν σήμερα στην ΔΕΗ που γιορτάζει, διότι σαν σήμερα έγινε η περίφημη μάχη της ηλεκτρικής. Θέλω να σας πω δύο λόγια για αυτή. Έχει πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον πως ορισμένα γεγονότα έχουν απροσδόκητες συνέπειες και τα αποτελέσματα αντανακλούν δεκαετίες μετά σε διάφορους τομείς. Αυτή η μάχη της ηλεκτρικής είχε αποτέλεσμα και πάρα πολύ σημαντικό στον ελληνικό πολιτισμό και στον κινηματογράφο. Πολύ χοντρικά από όπου φεύγανε οι Γερμανοί, η εντολή που παίρνανε από το Βερολίνο είναι να καταστρέφουν τα πάντα και κυρίως τις υποδομές. Μια τέτοια εντολή υπήρχε, ας πούμε, για παράδειγμα στο Παρίσι, όπου ο τοπικός διοικητής αρνήθηκε να την εκτελέσει και σώθηκαν και τεράστια μνημεία του Παρισιού. Και εδώ στην Ελλάδα σε μεγάλο βαθμό εκτελέστηκε και έγιναν, δεν είχαμε και τεράστιες υποδομές εδώ πέρα, έτσι. Γι' αυτό και δεν φαίνεται τόσο πολύ. Ήδη είχαν καταστρέψει πάρα πολλά κατά τη διάρκεια του πολέμου και της κατοχής. Τέλος πάντων, στην ηλεκτρική, η οποία ήταν στο Φάληρο, από εκεί έπαιρνε ρεύμα η Αττική, και οι εργαζόμενοι που ήταν εκεί έδωσαν μάχη μαζί με τους κομμουνιστές προκειμένου να σώσουν την ηλεκτρική, και τα κατάφεραν να τη σώσουν στο Φάληρο, δηλαδή από εκεί που είναι σήμερα το Ειρήνης και Φιλίας, και ένα χιλιόμετρο αυτό το εργοστάσιο προς τα πάνω. Ένας από αυτούς που αγωνίστηκαν, πάμε τώρα στην ιστορία μας, είναι ο πατέρας του Θανάση Βέγκου, ο οποίος ήταν εργαζόμενος στην ηλεκτρική. Εκεί στο Νέο Φάληρο έχει γεννηθεί και ο Θανάσης Βέγκος. Ο πατέρας του είναι ο Βασίλης. Τέλος πάντων, όπως τα ξέρετε, φεύγουν οι Γερμανοί, αρχίζουμε εμείς εδώ τα δικά μας τα πολιτικά, με αποτέλεσμα και ο πατέρας του να απολυθεί από την ηλεκτρική λόγω πολιτικών φρονημάτων. Ο Θανάσης όμως δεν είναι γραμμένο σε κόμμα, και όταν έρχεται η ώρα του να πάει φαντάρος, πάει στη Μακρόνισο ως ανεπιθύμητος, αλλά φαντάρος. Εκεί είναι οι εξόριστοι. Ένας από τους εξόριστους είναι ο Κούνδουρος, ο οποίος για να περνάει η ώρα τους και να έχουν και ένα πολιτιστικό αποτύπωμα εκείνης της περίοδου, διοργανώνει μια παράσταση στη Μακρόνισο που συμμετέχουν όλοι. Ο Βέγκος, αν και είναι φαντάρος, τους βοηθάει. Μεταφέρει σκηνικά πάνω κάτω, λέει εδώ παιδιά, λέει ότι θέλετε πείτε μου και εμένα κτλ. Η σχέση του μέχρι τότε με την τέχνη είναι μηδέν. Όταν απολύεται, τελειώνουν οι εξορίες και τα λοιπά, και ο Κούνδουρος γυρίζει την πρώτη του ταινία, αποφασίζει να χρησιμοποιήσει όσους περισσότερους μπορούσε από αυτούς που είχαν συνεργαστεί μαζί του στη Μακρόνισο. Και πάει και βρίσκει και ένα παιδί που έκανε δουλειές του ποδαριού, το Θανάση το Βέγκο, και του λέει: έλα, βοήθα και εσύ. Του λέει: δεν ξέρω να κάνω τίποτα. Του λέει: θα βοηθάς, παιδί μου, κουβαλά σκηνικά, θελήματα, ό,τι έχουμε, παραγωγή. Έτσι λοιπόν, ως γενικών καθηκόντων, που μας λέει εδώ ο συνάδελφος, ξεκίνησε και δεν έφυγε ποτέ. Γιατί σιγά σιγά από το γενικών καθηκόντων άρχισε να παίζει κάτι ψευτορολάκια. Όλοι είδανε ότι κάτι έχει αυτός ο άνθρωπος, ένα χάρισμα, ένα ταλέντο, μια ακτινοβολία, ένα φως, μια ενέργεια, και σιγά σιγά αυτό εξελίχθηκε και με πολλή δουλειά από τον ίδιο σε αυτό που όλοι γνωρίσαμε ως ηθοποιό, από τους λίγους τότε όμως υπήρχαν που δεν σπούδασε ποτέ τίποτα και πήρε άδεια ασκήσεως επαγγέλματος που έπρεπε τότε να την πάρει, ως ιδιαίτερο ταλέντο. Για σκεφτείτε τώρα, στη μάχη της ηλεκτρικής, αν δεν ήταν υπάλληλος ο πατέρας του Βέγκου, δεν θα συμμετείχε, μπορεί να μην αντιμετώπιζε ποτέ αυτή τη δίωξη που είχε αντανάκλαση στο γιο του, και έτσι βρέθηκε στη Μακρόνισο και η ιστορία όπως την είπαμε αργότερα. Ουπ. Στη ζωή πολλά πράγματα έτσι είναι, το ένα φέρνει τ' άλλο και δεν ξέρεις αυτό που κάπου γίνεται σε χρόνο ανύποπτο τι επίδραση μπορεί να έχει στη ζωή τη δική σου ή των υπολείπων. Για να δούμε όλα όσα συνέβησαν στην κυρία Γκυλφόιλ, όπως λέει η ίδια πριν αναλάβει το πόστο της στην Ελλάδα, τι αντίκρισμα θα έχουν τώρα, και αυτό γιατί. Γιατί ο Τραμπ είναι σε διαμάχη με τον Μέρντοκ. Ο Μέρντοκ έχει τη Wall Street Journal. Ο Τραμπ του ζητάει 10 δισεκατομμύρια απομηνύσεις, και αυτή η εφημερίδα
δεν αφήνει σε χλωρό κλαρί την κυβέρνηση και συνεργάτες της κυβέρνησης.

0: διότι όλα τα δημοσιεύματα για την κυρία Γκυλοφόλη είναι από τη Wall Street Journal. Βέβαια, τεκμηριωμένοι άνθρωποι κάνουν τη δουλειά τους, έτσι.
1: Αλλά κάποιο ρόλο παίζει και η αντιπαράθεση.

το πρέσβη των Ηνωμένων Πολιτειών στην Τουρκία, όλα καλά. Ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος του Εβραϊκού Ινστιτούτου Εθνικής Ασφάλειας της Αμερικής, που θεωρείται από τους πιο επιδραστικούς αμερικανικούς οργανισμούς, δίνει συνέντευξη στην Καθημερινή μέσα στην προεβδομάδα που μας πέρασε και λέει ότι ο Μπάρακ συμπεριφέρεται σαν Τούρκος πρέσβης στις Ηνωμένες Πολιτείες. Ταυτόχρονα βγαίνουν ειδήσεις ότι ο πρέσβης στην Τουρκία, ο Μπάρακ, ο κύριος Τόμας Μπάρακ, συμμετέχει σε αγωγό της Εύρων με 15 δισεκατομμύρια δολάρια ο αγωγός, και ότι είναι αμφιλεγόμενη αυτή η ιστορία όσον αφορά τη δική του συμμετοχή. Το Reuters βγάζει την είδηση ότι ο Αμερικανός διπλωμάτης φέρεται να προώθησε τη συμμετοχή εταιρείας στενού επιχειρηματικού συνεργάτη του στο project που είναι 15 δις δολάρια. Είναι να σας θυμίσω ότι τον Αύγουστο τον είχαν καλέσει άρον-άρον για εξηγήσεις στο Λευκό Οίκο σχετικά με τη στάση του και κυρίως για τις δηλώσεις που έκανε όσον αφορά στα υψίπεδα του Γκολάν, οι δηλώσεις οι οποίες ήταν αντίθετες με την αμερικανική πολιτική και περισσότερο σύμφωνες με την προσέγγιση του Ταγίπ.

Καλώς ήρθατε κυρίες και κύριοι στη δημόσια ραδιοφωνία στους 105,8 και βέβαια στην επικαιρότητα όσον αφορά στα πολιτικά. Αυτό που θα δείτε τώρα είναι μια προσπάθεια που γίνεται από τον κύριο Τσίπρα να μαζέψει την ιστορία που ξεκίνησε με ένα πάρα πολύ επιθετικό άρθρο από τον κύριο Καρθερό, το συνεργάτη του, όσον αφορά στον κύριο Ανδρουλάκη, λέγοντας ο κύριος Τσίπρας ότι εμένα μην έχετε ακούσει ποτέ να επιτίθεμαι. Εντάξει, είμαστε ανταγωνιστές, δεν είμαστε αντίπαλοι. Εγώ δεν έχω πει τίποτα. Εγώ σέβομαι, λέει, όλες τις προοδευτικές δυνάμεις, την αυτονομία και τη δυνατότητά τους να υπάρχουν. Αυτή είναι αληθινή δήλωση. Ότι ο κύριος Τσίπρας σέβεται μπλα μπλα μπλα και τη δυνατότητα να υπάρχουν. Εν τω μεταξύ έχει ξεκληρίσει, έχει διαλύσει εντελώς το ΣΥΡΙΖΑ. Αν δεν το σεβόταν, τι θα έκανε? Για τη Νέα Αριστερά, εντάξει, δεν φταίει αυτός. Νομίζω ότι ποτέ δεν υπήρξε κανονικό κόμμα.

Λοιπόν, στην Αττική το μεσημέρι, εδώ είχαμε κάτι προς την Αγία Παρασκευή, έτσι για κάνα πεντάλεπτο πέσανε κάτι δυνατά. Είχαμε δυνατή βροχή τέλος πάντων, αλλά όχι πάρα πολύ ώρα. Αυτό που λένε οι προβλέψεις ότι το μεσημέρι και κατά διαστήματα θα έχουμε ισχυρές καταιγίδες και θα πρέπει να έχουμε λίγο το νου μας, όχι τόσο ότι ο καιρός είναι προβληματικός ιδιαίτερα για την εποχή, όσο γιατί είμαστε εμείς προβληματικοί. Γιατί έχουμε χτίσει πάνω στα ρεματάκια, στα ποταμάκια, τα αποχετευτικά συστήματα δεν είναι καλά καθαρισμένα, οι δήμοι είναι τα ζώα μου αργά, κάποιος είναι. Δηλαδή, δεν ξέρω, πρέπει να έχεις το νου σου, να φυλάγεις από πολλές μεριές. Και από αύριο πάει, λέει, όλο αυτό το πράγμα ανατολικά, λέει, ας πούμε, το σύστημα της κακοκαιρίας, Χαλκιδική, Μαγνησία, Σποράδες, Εύβοια, Βόρειο Αιγαίο και το καθεξής, και τα μποφορά και θα φτάσουν μέχρι τα 10. Είμαστε σε μια φάση με τους δήμους που άμα καθαρίσουν, ας πούμε, τα φρεάτια ή τα ρέματα και τα λοιπά, βγάζουν και δελτία τύπου. Θεωρείται είδηση να κάνει κάποιος τη δουλειά του.

Λοιπόν, μια ξεκινήσαμε σήμερα με. Δεν έχει και τίποτα άλλε ειδήσει πάρα πολύ τρομερέ. Οπότε μπορούμε για λιγάκι στον πρόλογο να ταξιδέψουμε. Θέλετε. Λοιπόν, είναι συγκλονιστική αυτή η ιστορία τη γυναίκα η οποία δηλητηρίασε σιγά σιγά το σύζυγό τη. Ο οποίο το κατάλαβε, είτε γιατί ήταν γιατρό, είτε γιατί δεν ένιωθε καλά, είτε γιατί του έκοβε, είτε γιατί είχε έναν άγγελο που τον προστάτευε. Το κατάλαβε. Την παγίδευσε και έτσι έσωσε τη ζωή του και η γυναίκα τώρα θα απολογηθεί. Λοιπόν, τι είχε τώρα μέσα στο μυαλό της, τι σκεφτόταν και τα λοιπά, δεν μπορούμε να ξέρουμε. Μπορούμε όμως να κάνουμε και εικασίες. Μία εικασία είναι ότι αυτή η ιστορία γυναίκα δηλητηριάζει άντρα δεν είναι καινούρια, δεν είναι πρωτοφανής. Είναι κάτι το οποίο συμβαίνει στα χρονικά. Οι άντρες τις πλακώνουν στο ξύλο ή τις δολοφονούν ευθέως. Στις γυναίκες υπάρχει αυτό με το δηλητήριο ιστορικά. Στην Ουγγαρία υπήρχε ένα χωριό, το Ναγκύρεφ, είναι κοντά στη Βουδαπέστη. Εκεί λοιπόν υπάρχει μια ιστορία που ξεκίνησε περίπου το 1911 όταν έφτασε στο χωριό μια αμαία. Αυτή η αμαία μπορούσε και βοηθήσει τις γυναίκες να ρίχνουν παιδιά τα οποία δεν θέλανε να κρατήσουν. Έτσι σιγά σιγά έγινε η γιατρός του χωριού. Να, η ιατρική δεν έχει κάνει και μεγάλες εξελίξεις, έτσι όποιος ήξερε πέντε πράγματα ήταν ο μάγος του χωριού σε εισαγωγικά. Το 1914 ξεκινάει ο πρώτος παγκόσμιος πόλεμος. Φεύγουν οι άντρες από το χωριό και οι γυναίκες μένουν λίγο πολύ όλες μόνες τους ή με μεγάλης ηλικίας. Καθώς εξελίσσεται ο πόλεμος, πιάνονται πάρα πολλοί εχμάλωτοι, οι οποίοι αυτούς τους στέλνουν να δουλέψουν στα χωράφια. Σιγά σιγά κάποιες γυναίκες έρχονται κοντά με τους εχμαλώτους και γίνονται αγκαλίτσες και φυλάκια. Τελειώνει ο πόλεμος, σταματάνε αυτές οι σχέσεις, αλλά οι γυναίκες, αυτό που σας λέω είναι αληθινή ιστορία, έτσι. Οι γυναίκες είχαν δοκιμάσει και τη ζωή χωρίς την καταπίεση από τους άντρες εκεί του χωριού, χωρίς τη σεξουαλική επίθεση ακόμα και μέσα στο γάμο. Είχαν αισθανθεί ότι αυτό το διάλειμμα του πολέμου για αυτές ήταν ένα διάλειμμα ελευθερίας. Και κάποιες ήταν ερωτευμένες με τους εχμαλώτους. Να μην σας τα πολυλόγω τώρα γιατί είναι μεγάλη η ιστορία. Πήγανε στη Μέα, η οποία άρχισε να τους βοηθάει σιγά σιγά να ξεφορτώνει τους άντρες τους. Τι έκανε, είχε τότε ανακαλύψει τη δύναμη του αρσενικού. Σταδιακά με αυτό δηλητηρίαζαν τους άντρες. Να μην σας τα πολυλογώ. Σε 15 χρόνια σκοτώθηκαν 300 άντρες στο χωριό και άρχισαν να το ψάχνουν, να λένε τι γίνεται εκεί πέρα. Διότι δεν ήταν όποια γυναίκα είχε πρόβλημα με τον άντρα της. Ο τρόπος για να μπορέσει να καταλάβει. Και τότε οι γάμοι γίνονταν με συνοικές και τα λοιπά, έτσι με το ζόρι ας πούμε αποφάσισαν οι γονείς. Και έγινε μια κακώς εννοούμενη μόδα, η οποία απασχόλησε βέβαια και τις αρχές. Προφανώς γίνανε έρευνες και εννοείται ότι αποκαλύφθηκε τι έγινε. Το 300 για πολλούς ήταν υπερβολικό, πιστεύουν ότι τελικά πρέπει να ήταν καμιά πενταριά. Όπως και να έχει, το 1929 αποκαλύφθηκε αυτή η ιστορία. Υπάρχει και η εκδοχή ότι ένας φοιτητής της ιατρικής που ήταν στο χωριό βρήκε ένα πτώμα στο ποτάμι, αυτός έκανε εξετάσεις και το βρήκε. Δεν έχει σημασία, καταδικάστηκαν 26 γυναίκες, οι 8 σε εκτέλεση και οι 2 όντως εκτελέστηκαν διότι συστηματικά δηλητηρίαζαν τους άντρες τους. Η Μέα, αυτή η οποία τους το έμαθε όλο αυτό και θεωρήθηκε υπεύθυνη, αυτοκτόνησε πριν ολοκληρωθεί η δίκη και ανακοινωθεί η ποινή της. Λοιπόν, διαβάζει αυτή την ιστορία. Τώρα θα θυμηθώ ότι έχω κολλήσει λίγο. Μια Ελληνίδα η οποία από αυτή την ιστορία γράφει ένα ολόκληρο βιβλίο, το οποίο είναι και πάρα πολύ ωραίο. Εντάξει, βέβαια γίνεται
μυθιστόρημα, αλλά στην ουσία αυτό δείχνει έτσι την καταπίεση μιας γυναίκας και πώς μπορεί αυτή η αδυναμία της να σηκωθεί να φύγει, να πάρει ένα διαζύγιο εκείνες τις εποχές, να οδηγήσει σε μια τέτοια μεθοδολογία. Τώρα σήμερα νομίζω τα πράγματα είναι πάρα πολύ πιο απλά, έτσι, δεν χρειάζονται αυτά.

Λοιπόν, λίγο διαφορετική σήμερα εισαγωγή, ελπίζω να μην βαρεθήκατε. Ο Νίκος Τσιπλάκης στη ρύθμιση του ήχου, η Ήρα Παναμίδου διάλεξε τη μουσική, Βασιλική Κολτσίδα στη δημοσιογραφική επιμέλεια, ο Δημήτρης Πετρόπουλος στο μικρόφωνο. Μπορείτε να μας στέλνετε τα μηνύματά σας, αν θέλετε, μέσω Viper στο Earth News Radio και μεταγράφετε το μήνυμά σας.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Ξεκίνησε δύσκολο 48ωρο με βροχές, καταιγίδες και θυελώδεις βοριάδες. Προσοχή σήμερα σε Ιόνιο, Δυτική Στερεά και Αττική. Από 1η Ιανουαρίου κόφτει στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης για παιδιά κάτω των 15 ετών. Το νομοσχέδιο εισάγεται σήμερα προς συζήτηση στη Βουλή. Για πολύ σημαντική πρωτοβουλία έκανε λόγο, καθώς υπάρχει ζήτημα εθισμού, ο Γενικός Γραμματέας Πληροφοριακών Συστημάτων και Ψηφιακής Διακυβέρνησης Δημοσθένης Αναγνωστόπουλος, μιλώντας στο Earth News Radio 105,8. Με σχετικά υψηλούς ρυθμούς η ανάπτυξη της ελληνικής οικονομίας σύμφωνα με τις προβλέψεις του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου. Απολύτως εφικτός ο στόχος της αυτοδυναμίας στη Νέα Δημοκρατία, τόνισε ο Διευθυντής Ψηφιακής Επικοινωνίας του Πρωθυπουργού Νίκος Ρωμανός, μιλώντας στο Earth News Radio 105,8. Θα συνεχίζουμε με κάθε τρόπο, χωρίς να εκτροχιάζονται τα δημοσιονομικά, να στηρίζουμε την κοινωνία και η αντιπολίτευση θα συνεχίζει να υπόσχεται μαγικές λύσεις, γιατί ξέρει ότι δεν θα κληθεί να τις υλοποιήσει, ανέφερε ο κύριος Ρωμανός. Αύριο οι κυβερνητικές ανακοινώσεις για τα μέτρα στήριξης για το πετρέλαιο Θέρμανς και την επιδότηση στην Αντλία σκαρφάλωσε στα 105 δολάρια το Brent. Τη δυσαρέσκειά του για την Kimberly Guilfoyle εξέφρασε ο Ντόναλντ Τραμπ, άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο για την απομακρύνσή της. Και ο καιρός, νέα κακοκαιρία με ισχυρές καταιγίδες και θυελώδεις ανέμους, τα φαινόμενα από τα δυτικά σταδιακά μετατοπίζονται ανατολικά. Ισχυρές καταιγίδες και στην Αττική από το απόγευμα, έως 20 βαθμούς θερμοκρασία στην Αττική, έως 16 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωσή σας με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Μιράντα Σκαμπαρδόνη.

Στο νούμερο 10, κυρίες και κύριοι, οι κατσαρίδες στην Ινδία, οι οποίες μπορεί να ρίξουν την κυβέρνηση. Τι είναι? Είναι οι νέοι φοιτητές, αυτοί που δεν είχαν ποτέ λόγο, που τολμήσανε να βγουν στους δρόμους να διαμαρτυρηθούν για ένα σκάνδαλο όσον αφορά στις εισαγωγικές εξετάσεις στο πανεπιστήμιο, και βγήκε ένας υπουργός και είπε: αυτές οι κατσαρίδες τι θέλουν στους δρόμους? Κι όμως δεν φύγανε ποτέ από εκεί, μείνανε, και πλέον αυτή η διαμαρτυρία των νέων έχει εξελιχθεί σε διαδήλωση κατά της ανεργίας και της εκτεταμένης και πολυετούς διαφθοράς που υπάρχει στην εξουσία της Ινδίας. Και όλο αυτό δεν έγινε τόσο γιατί υπήρξε ένα σκάνδαλο, όσο γιατί υπήρξε ένας απαξιωτικός χαρακτηρισμός που πείσμασε τους ανθρώπους, τους οποίους δεν μπορούσαν να τους δεις κατσαρίδες. Πολύ δε περισσότερο να το πιστεύεις κιόλας. Στο νούμερο 9, κυρίες και κύριοι, οι μεταγραφές των πολιτικών που βλέπουμε από κόμμα σε κόμμα. Αν έχουμε καταλάβει καλά από τις μεταγραφές που βλέπουμε, αλλά και από αυτές που περιμένουμε να γίνουν, θα έχουν πολλή δουλειά οι μαραγκοί σε λίγο. Με τόσα παλτά που αλλάζουν η ομάδα, πάμε για πολλές ντουλάπες. Στο νούμερο 8, ο κύριος Καμένος που είπε ότι αν ο Σαμαράς κάνει κόμμα, πιθανόν αυτός να κατέβει στις δεύτερες εκλογές. Θα κατέβει για να τους κόψει ψήφους. Ωραία πολιτική προσέγγιση. Εάν εκείνο, ίσως το άλλο. Αλλιώς, ποιος ξέρει. Κυβερνάγαμε τη χώρα πριν από λίγα χρόνια έτσι. Στο νούμερο 7, από την ίδια συνέντευξη, η είδηση που μάθαμε ότι οι ΑΝΕΛ δεν έχουν διαλυθεί. Είναι σε αγρανάπαυση. Και εδώ που τα λέμε, με τόσα γίδια που βοσκήσαν το χωράφι, θέλει η ξεκούραση. Στο νούμερο 6, ο οδηγός που μπήκε με το αυτοκίνητό του σε ταβέρνα στον εύωσμο Θεσσαλονίκης, η οποία ήταν γεμάτη με θαμώνες, και είπε: είμαι σοκαρισμένος. Όχι φίλε, οι θαμώνες είναι σοκαρισμένοι που δεν είναι αυτοκίνητο να έρχεται πάνω στο τραπέζι. Εσύ είσαι μυθισμένος. Χωρίς να αμφισβητούμε την ειλικρίνειά του βέβαια, ότι έχει ταραχτεί και ανησυχεί όντως για την υγεία αυτό που τραυμάτισε. Στο νούμερο 5, το ερώτημα που μπαίνει από χθες τώρα όσους ασχολούνται με αυτά: τι σημαίνει η νίκη του Ολυμπιακού επί του Παναθηναϊκού στο γήπεδο Καραϊσκάκης? Κοιτάξτε, μια εκδοχή αυτό που σημαίνει είναι ότι αποκλείεται ο Παναθηναϊκός να πάρει το πρωτάθλημα αίτητος. Μια ψύχρεμη ανάλυση λέμε τώρα, αντικειμενική. Στο νούμερο 4, ο Ζελένσκι που είπε: όλοι ασχολούνται με την ενέργεια και δεν βλέπουν τα σιτηρά. Δεν βλέπουν ότι έρχεται πείνα. Τι εννοεί? Ότι η Ουκρανία είναι η μεγαλύτερη παραγωγός σιτηρών στον κόσμο. Αλλά με τους αποκλεισμούς που υπάρχουν στην αυσιπλοεία από τα δικά της τα λιμάνια, δεν μπορεί να στείλει σε Αφρική, Ασία και Μέση Ανατολή, που κατά κύριο λόγο προμηθεύονται από την Ουκρανία. Μια χαρά πάει αυτό. Άλλοι θα ξεπαγιάσουν και άλλοι θα πεινάσουν. Στο νούμερο 3, μια συνηθισμένη διαπίστωση: ότι ηγέτης δεν είσαι όταν παράγεις προβλήματα, αλλά όταν βρίσκεις λύσεις. Εμείς τώρα, και ενώ ως ανθρωπότητα, έχουμε πάθει το εξής: ο Πούτιν παράγει τα προβλήματα και ο Τραμπ φροντίζει να μην λύνονται. Μια χαρά τα πάμε από ηγεσία. Στο νούμερο 2, ο Μικ Τζάκερ έγινε γνωστό ότι την προηγούμενη εβδομάδα μπήκε σε στούντιο για ηχογράφηση και ότι σύντομα οι Rolling Stones θα βγάλουν και άλλα τραγούδια. Και γράφουν οι δήμονες στα social media: ως πότε θα τραγουδάτε? Μέχρι πότε? Μέχρι όσο γουστάρουνε? Αφού δεν υπάρχει όριο ανοησία στα social media, γιατί υπάρχει όριο ηλικία στην εργασία ή στις επιλογές των ανθρώπων? Και στο νούμερο 1, ο πληθωρισμός που φέτος λέει θα είναι 3,5. Πέρυσι ήταν 2,9. Αυτά με τα στοιχεία της Τράπεζας της Ελλάδος, γιατί με το Δουνουτού είναι πολύ πιο ψηλά ο πληθωρισμός. Προσέξτε όμως, ο πληθωρισμός βγαίνει κατά μέσο όρο. Διότι εάν όντως ήταν στο 3,5, κουβέντα δεν θα λέγαμε.
Στο 3,5 σημαίνει ότι όποιος παίρνει 2.000 το μήνα του λείπουν 70 ευρώ. Αλλά μου φαίνεται ότι είναι λίγο χειρότερη η κατάσταση.

0: πάρα πολύ ωραίο θέμα βλέπω σήμερα στο πρώτο θέμα που έχει να κάνει με την ταράτσα του Υπουργείου Οικονομικών, Εθνικής Οικονομίας, συγγνώμη, είναι στο Σύνταγμα. Αυτή η ταράτσα λέει το 2008 είχε γίνει όλη πράσινη, είχαν δαπανηθεί τότε 40 χιλιάρικα προκειμένου να λειτουργήσει ως ένα πείραμα. Ένα πείραμα όπου δημόσιο κτίριο μπορεί να γίνει πράσινο, να επηρεάσει ως 6% καλύτερα το θέμα της θερμότητας, δηλαδή να εξοικονομήσει και ρεύμα, και 2% όταν είναι ψυχρό το κλίμα. Πολύ ωραία, υπάρχουν φωτογραφίες από εκείνη την εποχή, οι οποίες ήταν καταπληκτικές, μια ταράτσα με θέα τη Βουλή και την Ακρόπολη, πράσινη με θάμνους, χαλικάκι κάτω, σαν να ήσουν δηλαδή σε ένα πάρα πολύ ωραίο κήπο. Κρατήστε την ιστορία ως εδώ, θα τη συνεχίσουμε σε λίγο, γιατί δεν θέλω να περιμένει ο κύριος Καλταμπάνης που είναι διοικητής Τροχέας Αττικής, επειδή νομίζω ότι δεν είναι σωστό να σπαταλάμε τον χρόνο του διοικητή. Καλή σήμερα, τι κάνετε?
1: Καλημέρα σας και στους κρατές σας. Καλά είμαστε, καλά.
0: Ωραία. Σήμερα ξεκινάει ο δακτύλιος, αυτό ήταν το θέμα μας, αλλά θα ήθελα λίγο να μας πείτε λόγω του καιρού πώς πάει η κίνηση και αν έχουμε προβλήματα.
1: Εντάξει, είμαστε σε καλά επίπεδα αυτή τη στιγμή. Το πρωί είχαμε λίγο κίνηση λόγω των καιρικών συνθήκων. Λίγο οι συνθήκες ήταν λίγο τα στρώματα, είχαμε ολισθηρότητα. Τώρα βρισκόμαστε καλά, χωρίς ιδιαίτερα προβλήματα. Και ίσως με τη συχνή του έτσι, κίνηση, με τη συχνή συμφόρηση που έχουμε καθημερινά, λίγο καλύτερα τα πράγματα. Ο δακτύλιος.
0: Ο Κηφισός ήταν δραματικός το πρωί.
1: Ήταν, ναι. Γενικώς το πρωί, κοιτάξτε, το πρωί 7 με 10 τα είναι ιδιαίτερα φορτωμένος ο Κηφισός.
0: Ναι, όχι, λέω σήμερα ακόμη χειρότερα, αυτό καταλάβαινα.
1: Ακριβώς. Λόγω της ολισθηρότητας του στρώματος, λόγω των καιρικών συνθηκών, τα πράγματα ήταν λίγο πιο δύσκολα. Σήμερα πάντα σημαίνει αυτό όταν έχουμε έτσι κάποιες καιρικές συνθήκες, οι οποίες διαφοροποιούνται από τα συνηθισμένα.
0: Κοιτάξτε, έχω την εντύπωση, χωρίς κανείς να είναι χαρούμενος άμα μποτιλιάρεται, ότι είναι καλύτερα να προσέχουμε όταν βρέχει και ας καθυστερούμε λιγάκι παρά, ξέρω εγώ, ας πούμε, να έχουμε άλλα προβλήματα.
1: Ακριβώς, θέλει πολύ μεγαλύτερη προσοχή και μην ξεχνάμε ότι όταν έχουμε τις πρώτες βροχοπτώσεις, τα οδοστρώματα είναι πάρα πολύ ολισθηρά, άρα θέλει πολύ μεγάλη προσοχή. Ναι. Αυτό θα συμφωνήσω και θα πρέπει να επιστήσουμε την προσοχή των οδηγών να είναι πιο προσεκτική.
0: Από σήμερα λοιπόν, κύριε Διοικητά, δακτύλιος, έτσι.
1: Από χθες, Δευτέρα.

0: Σπίτερ.
1: Θα ανοιγώ ηλεκτρικά αυτοκίνητα.
0: Καταρχήν, να θυμίσω εγώ σε όλους ότι είναι από τις 7 μέχρι τις 8. Μετά τις 8 δεν έχουμε δακτύλιο και την Παρασκευή, Σαββατοκύριακο εκτός, αργίες εκτός, και την Παρασκευή είναι μέχρι τις 3.
1: Μέχρι τις 3, σωστά, πολύ σωστά το είπατε.
0: Ναι, ναι. Ωραία.
1: Ωραία. Τα αμιγώς ηλεκτρικά αυτοκίνητα είναι ελεύθερα στο δακτύλιο. Αυτά που είναι κατασκευή τυπικά ηλεκτρικά αυτοκίνητα και κατασκευή οχημάτων φυσικού αερίου και υγραερίου. Αυτοκίνητα Euro 6, πλην των παραπάνω τεχνολογιών που είπαμε κίνησης, εφόσον εκπέμπουν διοξείδιο του άνθρακα λιγότερο από τα 120 χιλιόμετρα γραμμάρια, τα οποία έχουν ταξινομηθεί μετά την 31 Δεκάτου του 2020. Έχουμε και κάποιες εξαιρέσεις, όπως το αυτοκίνητο Euro 6, τα οποία έχουν λιγότερο από 145 χιλιογραμμάρια, τα οποία αυτά ταξινομήθηκαν μετά το 2021, δύναται να κυκλοφορούν στο κέντρο της Αθήνας αφού εκτυπώσαν ένα ειδικό σήμα κατεξαίρεση κυκλοφορία. Να πούμε κάτι για τους μονίμους κατοίκους.
0: Τώρα, πριν πούμε για τους μονίμους, επειδή ο καθένας, δηλαδή, εγώ ξέρω αν έχω Euro 6 ή όχι, αλλά δεν ξέρω αυτά με τα γραμμάρια που είπατε. Νομίζω μόλις βάλουμε την άδεια στο σύστημα μας ενημερώνει.
1: Ακριβώς, ακριβώς. Η άδεια κυκλοφορίας, λοιπόν, φαίνεται ακριβώς αν αυτά τα οχήματα είναι σε αυτή την εκπέμπουν αυτούς τους ρήπους. Άρα είναι πολύ, είναι Euro 6, αυτά που είπαμε, αναγράφεται όλα στην άδεια κυκλοφορίας.
0: Στην πραγματικότητα, νομίζω ότι αν είσαι Euro 6 για να περνάς στους ρήπους που λέτε, είναι τα πολύ μεγάλα αυτά στην πραγματικότητα.
1: Ακριβώς,
0: δηλαδή,
1: ας
0: πούμε, έχει ένα συμβατικό οικογενειακό, από ενστικτόδος μπορεί να καταλάβει ότι είναι καλά. Ακριβώς, αλλά στο ψάξει και με την άδεια.
1: Ναι, ναι. Να πούμε κάτι ότι τα τελευταία χρόνια τα καινούργια αυτοκίνητα έχουν πολύ χαμηλούς ρήπους. Είναι γεγονός, ακόμα και κάποια πιο ογκώδες, τύπου SAV κτλ. Έχουν χαμηλούς ρήπους. Αυτό βέβαια δημιουργεί μια επιπλέον αυτοκίνητα να κυκλοφορούν στο κέντρο. Είναι ένα θέμα το οποίο θα πρέπει να εξεταστεί. Γιατί όσο πιο καινούργια αυτοκίνητα βγαίνουν και χαμηλών ρήπων κτλ., άρα έχουν ελεύθερη
0: να κυκλοφορούν. Αν επιτρέπετε πάντως, η δική μου αίσθηση, μπορώ να κάνω λάθος βέβαια, γιατί πάω λίγο πιο αργά στο κέντρο. Είναι ότι δεν έχουμε πρόβλημα στο κέντρο με τα αυτοκίνητα, έχουμε για να μπούμε στο κέντρο. Δηλαδή είναι φορτωμένοι οι δρόμοι που οδηγούν. Όταν μπεις στο κέντρο, εντάξει, είναι βατά τα πράγματα, βγαίνεις από το κέντρο. Ή κάνω λάθος?
1: Όχι. Εντάξει, είναι κάποια πράγματα, όπως το λέτε. Δηλαδή, οι βασικοί οδηγοί άξονες που οδηγούν προς το κέντρο είναι λίγο, έχουμε λίγο κάποια συμφόρηση. Mm-hmm. Βέβαια, γι' αυτό υπάρχουν τροχονόμοι το πρωί στον δρόμο, έτσι να βοηθήσουν την κυκλοφορία. Θα μπορούσαμε κάλλιστα να πούμε την Λιουπόλεως, τη Μεσογείων, την Συγκρού.
0: Αυτή η δρόμη κυρίως.
1: Ναι.
0: Μετά, άμα τρουπώσεις, καλά είναι.
1: Εντάξει, είναι λίγο καλύτερα τα πράγματα μετά τις 10 το πρωί. Εντάξει, υπάρχει μια καλύτερη ευχέρεια στην κυκλοφορία.
0: Κύριε, κοιτάμε τις κάμερες, τι γίνεται τελικά, πόσες και ποιες δουλεύουν?
1: Συνεχίζουν να δουλεύουν αυτές οι κάμερες που έχουμε πει, οι έξι κάμερες του ψηφιακής διακυβέρνησης, οι κάμερες στα λεωφορεία. Αναμένουμε την έναρξη των επόμενων καμερών της περιφέρειας. Πιστεύω ότι το επόμενο διάστημα θα είναι και σε πλήρη λειτουργία αυτές.
0: Δηλαδή τώρα για 6 κάμερες μιλάμε με τόσο καιρό.
1: Άκουσα, εάν έχει.
0: Τόσο καιρό για 6 κάμερες μιλάμε.
1: 6 κάμερες, ναι, αυτές είναι σε λειτουργία, ναι. Και σύντομα θα είναι
0: οι οποίες σε ποιες περιοχές είναι αυτές οι 6?
1: Είναι στο κέντρο της Αθήνας, okay. Είναι στη Βουλιαγμένης, είναι Συγκρού, είναι στην Μεσογείο.
0: Αυτές οι κάμερες που είναι για τα φανάρια ακόμα δεν έχουν πάρει μπροστά?
1: Όχι, ακόμη δεν είναι σε λειτουργία. Ακόμη. Νομίζω
0: της Αττικής οδού, κάτι ακόμα.
1: Κανονικά, μάλιστα. Λειτουργούν κανονικά οι Αττικοί.
0: Ωραία, να σας ρωτήσω κάτι άλλο. Εμένα μου είπαν προχθές μια εφαρμογή. Ναι. Πώς έχουμε τους Google Map και τα Google Map και τα λοιπά. Είναι μια εφαρμογή που σου δίνει τους κάρτες και σε ενημερώνει και που έχει κάμερες. Είναι κακό, είναι παράνομο να με ενημερώνει?
1: Κοιτάξτε, καταρχήν, αν έχουμε τα συστήματα που έχουμε που βλέπουμε τα ραντάρ της αστυνομίας, ακόμα και όχι τα σταθερά, ακόμα και τα
0: χειροκίνητα. Για την κάμερα όλο τώρα.
1: Ναι, υπάρχουν εφαρμογές που δεν είναι ελληνικές εφαρμογές, είναι Waze και τα λοιπά, τα οποία ενημερώνουν. Σε αυτό το κομμάτι δεν μπορούμε να κάνουμε πολλά πράγματα εμείς, όταν ενημερώνουν ότι υπάρχει, είναι γεγονός. Έχουμε κάνει επαφές.
0: Ούτως ή άλλως δεν είναι υποχρεωτικό, όταν υπάρχει κάμερα, να προηγείται πινακίδα.
1: Σωστά, πολύ σωστά το είπατε. Ναι.
0: Πού δεν προηγείται πινακίδα? Στην Αττική εδώ δεν προηγείται τίποτα.
1: Να σας πω κάτι. Σε αυτές τις κάμερες που είπαμε τώρα και στις κάμερες που θα είναι σε λειτουργία σε λίγο καιρό της 388 της περιφέρειας, πριν από την κάθε κάμερα θα υπάρχει προειδοποιητική πινακίδα. Είναι
0: αυτό. Άρα δεν βλέπω πρόβλημα και με τις πλατφόρμες.
1: Ακριβώς.
0: Οι οποίες κάνουν και κάτι άλλο, το οποίο είναι καταπληκτικό. Όταν δεν ξέρω πώς το κάνουν, σου διαβάζουν την ταχύτητά σου, τη δική σου ταχύτητα. Και με το που περνάς το όριο, αρχίζουν και την κοκκινίζουν το δείκτη.
1: Κοιτάξτε, και όλα τα GPS, αυτό που λέτε, όλα τα GPS, όταν επιβαίνετε, διαβάζουν το δρόμο, ειδικά στα αστυνομικά δίκτυα, αλλά ακόμα και στους αστικούς δρόμους, όταν το όριο είναι 120, 130, 110 το αντίστοιχο, όταν επιβαίνεις, κοκκινίζει αμέσως. Έχει κάνει υπέρβαση του όριου.

0: Ακόμα και το GPS που είναι ενσωματωμένα στα αυτοκίνητα, έτσι.
1: Ναι, εντάξει, το δικό μου δεν το κάνει, αλλά είδα την πλατφόρμα ότι το κάνει. Μου διαβάζει το όριό μου και πάει και κοκκινήσει μόνη τη και σου λέει.
0: Προειδοποιεί τον οδηγό.
1: Ναι, σου λέει είσαι παράνομο. Αποφάσισε τι θέλει τώρα να συνεχίσει. Ωραία είναι όλα αυτά τα εργαλεία, βοηθάνε.
0: Είναι καλό, αρκεί να είμαστε συνετοί σε αυτό το πράγμα. Δηλαδή, όταν πηγαίνουμε 150 χιλιόμετρα και το όριο ταχύτητα 110 ξαφνικά κοκκινίζει το GPS και μα λέει ότι εδώ τρέχει πολύ περισσότερο, θα πρέπει κι εμεί να συμβαδίσουμε την ταχύτητα του επιτρεπόμενου όριου, σωστά.
1: Λοιπόν, δακτύλες από σήμερα και εξαιρούνται οι κάτοικοι μόνιμοι που ξέρουν πώς παίρνουν τις άδειες και τα λοιπά. Δεν χρειάζεται
0: ακριβώς, να τους δούμε. Ακριβώς, μέσα στο Δήμα σωστά, σωστά. Ναι, ναι, και με συγκεκριμένες εισόδους και εξόδους, επαναλαμβάνω, για τους μονίμους κατοίκους. Δηλαδή δεν μπορούν να κινούνται όπου θέλουν. Έτσι, υπάρχουν συγκεκριμένες διαδρομές για να πηγαίνουν στη δουλειά τους και να φεύγουν και να ξαναέρχονται.
1: Okay, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Δηλαδή μπορείτε να σταματήσετε στον δρόμο μόνιμο κάτοικο με άδεια και να του πείτε είσαι όμως σε λάθος είσοδο.
0: Εντάξει, λίγο περιβολικό όλο αυτό. Εντάξει. Ας περιοριστούμε στους ανθρώπους ότι αυτοί που πρέπει να κυκλοφορούν τα αυτοκίνητα στο δακτύλο, αυτοί πρέπει και όχι αυτά που δεν επιτρέπουν να κυκλοφορούν στο δακτύλο. Ας μείνουμε σε αυτό το κομμάτι έτσι, για να μειώσουμε λίγο και τη συμφόρηση, να είναι λίγο καλύτερα πράγματα στο κέντρο της Αθήνας. Σωστά.
1: Σωστά. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είστε καλά.
0: Ευχαριστώ και εγώ.
1: Γεια χαρά, καλημέρα. Λοιπόν, ο διοικητής Τροχιάς Αττικής, ο κ. Σωτήρης Καλταμπάνης. Αν αργούμε λίγο με τις κάμερες, φαντάζομαι ότι είναι το διαδικαστικό που έχει να κάνει με την νομοθεσία. Αλλά όσο γίνονται οι έλεγχοι από την Τροχέα και πια και γίνονται σε σχέση, καλά δεν το συζητάμε σε σχέση με το παρελθόν, βλέπεις έχει αλλάξει η οδική συμπεριφορά. Εγώ τώρα για παράδειγμα έκανα ταξίδι πάλι το Σαββατοκύριακο στη Πελοπόννησο. Δεν είναι αυτό το πράγμα που ήσουν στην Εθνική, πήγαινες με 120 και σε περνάγανε σταματημένοι πολλοί ή τους περνάγες εσύ, δεν υπάρχει πια. 10 πάνω, 10 κάτω από το όριο ταχύτητας κινούνται όλοι. Αυτό το δεξιά, αριστερά, το πέρα δόθε που κάναμε παλιά για να περάσουμε αυτόν που πήγαινε αργά και μπαίναμε στη μεσαία και μετά πάλι στην αριστερή και ύστερα στη λέα, εγώ δεν είδα ούτε ένα να το κάνει.

Ξέρω εγώ, ας πούμε, πήγαινε σε αριστερά, έλεγε το όριο ταχύτητα, ας πούμε, 110, και έβλεπε έναν από πίσω και σου κόλλαγε. Και αναρωτιόσουν, γιατί ρε παιδί μου, αφού πάω στο όριο ταχύτητα και έκανε δεξιά και πίστευε ότι θα εξαφανιστεί, τίποτα, κότα. Σε παίρνω και συνέχισε και αυτό με 110. Καλό είναι αυτό, εντάξει, πάμε, ερχόμαστε. Και θέλω να πω ότι πάμε και ερχόμαστε και πολύ πιο φτηνά. Δεν υπάρχει σύγκριση το τι βενζίνη χαλάς όταν ακολουθείς το όριο ταχύτητας με τη βενζίνη που σπαταλάς όταν δεν το ακολουθείς. Λοιπόν, είχαμε ξεκινήσει να λέμε μια ιστορία για την ταράτσα του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας. Αυτά λοιπόν γίνανε το 2008. Το 2008, κυρίες και κύριοι, καταπρασίνησε η ταράτσα του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και ήταν και ένα παράδειγμα ενός δημοσίου κτηρίου πώς μπορεί να γίνει πράσινη στέγη, να εξοικονομεί ενέργεια και το χειμώνα και το καλοκαίρι. Σημειωτέων ότι ανήκει στο μετοχικό ταμείο των πολιτικών υπαλλήλων το κτίριο, έτσι, αλλά είναι του δημοσίου. Λοιπόν, το 2008, λίγο μετά από αυτή την ιστορία, μπαίνουμε στη φάση Lehman Brothers, παγκόσμια κρίση. Εμείς αυτή αντανακλά σε εμάς το 2009, όπου αργότερα μπαίνουμε στα μνημόνια και ρημάζουν όλα. Αυτός ο ωραίος κήπος που θα μπορούσε κάλλιστα να συντηρηθεί, να προσεχθεί και να είναι ένα παράδειγμα και για τις γύρω περιοχές, γίνεται ένα μνημείο εγκατάλειψης, αδιαφορίας και θα έλεγα και ένα πρότυπο του πόσο άχρηστο μπορεί να είναι το ελληνικό δημόσιο άμα θέλει. Τώρα αποφασίστηκε να γίνει μια δωρεά από το Ίδρυμα Λασκαρίδη με 70.000 για να ξαναφτιαχτεί. Όμως θα έλεγα ότι είναι ένα διαχρονικό παράδειγμα από το 8 μέχρι σήμερα και των ιδιοκτητών που είναι οι δημόσιοι υπάλληλοι και των στελεχών, υπουργών κτλ. Που περάσαν από εκεί. Θα μου πείτε, δεν είχαν προβλήματα, δεν είχαμε μια οικονομία να άρες μάρες κουκουνάρες. Δεν θα διαφωνήσω, αλλά αυτά τα ζητήματα είναι πάρα πολύ σοβαρά. Μπορούν να φέρουν τεράστια λεφτά σε μια χώρα αν γίνουν σωστά, γιατί μιλάμε για οικονομίες κλίμακας που επηρεάζουν τη δαπάνη του ρεύματος μέσα στα κτίρια και τα λοιπά. Και μετά μας και πολιτικός. Κάπως πρέπει να δίνεις και ένα παράδειγμα. Δηλαδή ένα παράδειγμα ότι επί των ημερών μου τίποτα δεν παρατιέται, τίποτα δεν εγκαταλείπεται. Ότι μπορώ να καταλάβω το μεγάλο που είναι μια διαπραγμάτευση με τους θεσμούς, μπορώ να καταλάβω και το μικρότερο που είναι μια ταράτσα εκεί που δουλεύω. Και με αυτές τις φαντασιοπληξίες, κυρίες και κύριοι, φτάνουμε λίγο πριν από το δελτίο ειδήσεων. Σας αφήνουμε να απολαύσετε το τραγούδι και επιστρέφουμε.

0: She said, look, είναι 11. Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
1: Το νέο ηλεκτρικό Volvo EX60 είναι εδώ και αλλάζει όλα όσα ξέρατε για την ηλεκτροκίνηση. Με αυτονομία έως 810 χιλιόμετρα και επαναφόρτιση έως 340 χιλιόμετρα σε μόλις 10 λεπτά. Και τώρα η ηλεκτροκίνηση γίνεται ακόμη πιο προσιτή με χρηματοδότηση από 0% επιτόκιο για 48 μήνες σε όλα τα μοντέλα Volvo. Κλείστε τώρα το test drive σας στο δίκτυο των επίσημων διανομέων Volvo και επωφεληθείτε από την επιδότηση κινούμε ηλεκτρικά. Νέο Volvo EX60, σχεδιασμένο για να σας πηγαίνει πιο μακριά.
2: James Carter Organ Trio, 3η 13 Οκτωβρίου στο Gazzarte Main Stage. 100 χρόνια John Coltrane, το πνεύμα του, ο ήχος του. Μια βραδιά αφιερωμένη στον θρύλο της jazz. James Carter Organ Trio, 3η 13 Οκτωβρίου, Gazzarte Main Stage. Προπόληση εισιτηρίων more.com, gazzarte.gr.
3: Ξέρεις ότι στα Lidl τα φρούτα και τα λαχανικά μας είναι full φρέσκα, full ποιοτικά, full γευστικά.
4: Full και λίγα λες.
3: Ξέρεις ότι είναι και με full εγγύηση.
4: Εγγύηση? Τι μου λες?
3: Full εγγύηση. Γιατί στα Lidl είμαστε τόσο σίγουροι για τα φρούτα και τα λαχανικά μας που αν δεν μείνετε 100% ευχαριστημένοι, σας επιστρέφουμε την αξία του στο full.
4: Έλα τώρα, αφού ξέρετε ότι θα μείνουμε ευχαριστημένοι. Πού τα πουλάτε αυτά?
3: Στα Lidl. Όποιος ξέρει, ξέρει. Lidl. Γιατί αξίζει.

0: 25 χρόνια ο Νέαρ και ο Κόσμος 93,6 τα γιορτάζει live στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος. Την Παρασκευή 16 Οκτωβρίου στις 8.30 το βράδυ, ο ανερχόμενος Γάλλος Soulman, Τιουάγιο, για πρώτη φορά στην Ελλάδα. Την Κυριακή 18 Οκτωβρίου στις 7 το απόγευμα, η αγαπημένη Ιμάνη σε ένα μοναδικό radio show, και στις 8 το βράδυ η Αλκιόνη με ένα special αφιέρωμα στα αγαπημένα τραγούδια του ραδιοφώνου. Η είσοδος είναι ελεύθερη με προεγγραφή στο more.com. Radio Sounds Festival 16, 17 και 18 Οκτωβρίου σε συνεργασία με το Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
1: Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
2: C'est pas seulement un jour de danse.
3: Non, c'est pas seulement un jour de danse, c'est beaucoup plus que ça. C'est le fait de pouvoir exister. Bon, la seule possibilité pour eux d'être reconnus, c'est étant de donner à la société un élément qu'elle n'a pas. Parce qu'en samba, ils sont les caïds et ça, personne ne pourra les imiter. La samba dans la peau.

0: Oba, oba, oba, oba, manya, nya, nya.
1: Νιά, νιά, νιά. Αυτό μας αρέσει, το τραγουδάμε όλοι μαζί στο τέλος. Και η Παναγιώτα Χρονοπούλου και ο Γιάννης Δημητριάδης και εγώ. Φαβέλας από τον Ντεζιοζή μαζί με τον Ζακαρός. Καλημέρα, εάν ανοίξατε τώρα τα ραδιόφωνά σας. 11 και 8, 3 και 13 Οκτωβρίου. Εδώ ο Γιάννης Δημητριάδης και ο Λεωνίδας Αντωνόπουλος στην παρέα σας στους 93,6 και στο κόσμο μέχρι τις 12. Η Παναγιώτα Χρονοπούλου φροντίζει λοιπόν τον ήχο και ετοιμαζόμαστε και μας ρωτάτε συνέχεια για τις εκδηλώσεις, για τα όσα θα γίνουν αυτό το τριήμερο που γιορτάζουμε τα 25 χρόνια του Κόσμος On Air στο Κέντρο Πολιτισμού, Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος, στο Radio Sounds Festival, Παρασκευή, Σάββατο και Κυριακή. Και μία έτσι από τις συναυλίες τις οποίες θα έχουμε μεγάλη χαρά που τις παρουσιάζουμε, γιατί όλες και οι τρεις συναυλίες που θα γίνουν αυτές τις ημέρες έχουν μια μοναδικότητα. Και ότι ο Άγιο, που είναι η πρώτη φορά που έρχεται στην Ελλάδα και δεν τον έχουμε ξαναδεί live για να δούμε και έτσι το στυλ του πάνω στη σκηνή, η Μάνη που θα κάνει ένα τελείως δικό της ακουστικό radio show με συνοδεία κιθάρας, και εδώ η Αλκιόνη, η δική μας Αλκιόνη που έρχεται από την Έδεσα, μένει στη Θεσσαλονίκη και θα κατέβει στην Αθήνα για να παρουσιάσει ένα live το οποίο έχει δουλέψει μόνο για αυτή τη γιορτή του κόσμου. Σε ένα live με τραγούδια, αγαπημένα τραγούδια του ραδιοφώνου από διαφορετικές δεκαετίες, από διαφορετικές εποχές, τραγούδια όμως που και εκείνα αλλά και πολλοί από εμάς και από εσάς αγαπήσανε μέσω του ραδιοφώνου. Αυτό είναι από το τελευταίο τους άλμπουμ, το Small Philosophies. Small Philosophies 2.

0: Να, ένας Τζο Κόκερ από τα παλιά, από τη δεκαετία του 80, νομίζω ήταν αυτό, ή του 70, δεν θυμάμαι ποτέ. Don't let me be
1: στο παλιό, ναι.
0: Εντάξει, ο Τζο Κόκερ, ο οποίος βασικά έκανε πολύ ωραίες, πάρα πολύ ωραίες διασκευές. Και ο E.G. Jones εδώ.
1: Στο σήμερα, I need it back.

Manu Dibango, Wack Africa, από τα πολύ ωραία instrumental που έχει κάνει ο σπουδαίος αυτός μουσικός από το Καμερούν και ένα από τα πρώτα μεγάλα ονόματα της μουσικής από την Αφρική, και δεν λέω της αφρικάνικης μουσικής, γιατί ο Manu Dibango έχει το δικό του ήχο, ναι βέβαια, ριζωμένο στην Αφρική, στη Δυτική Αφρική, στο Καμερούν, αλλά με τα αυτιά ανοιχτά και στην jazz.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Ξεκίνησε δύσκολο 48ωρο με βροχές, καταιγίδες και θυελώδεις βοριάδες έως και 10 μποφόρ και αισθητή πτώση της θερμοκρασίας, επηρεάζοντας μεγάλο μέρος της χώρας. Σταδιακά θα εξελιχθεί η κακοκαιρία σύμφωνα με τα επικυρωποιημένα στοιχεία. Με σχετικά υψηλούς ρυθμούς η ανάπτυξη της ελληνικής οικονομίας σύμφωνα με τις προβλέψεις του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου. Απόλυτος εφικτός ο στόχος της αυτοδυναμίας στη Νέα Δημοκρατία, τόνισε ο Διευθυντής Ψηφιακής Επικοινωνίας του Πρωθυπουργού Νίκος Ρωμανός, μιλώντας στο Ed News Radio 105,8. Θα συνεχίσουμε, είπε, με κάθε τρόπο, χωρίς να εκτροχιάζω τα δημοσιονομικά, να στηρίζουμε την κοινωνία και η αντιπολίτευση. Θα συνεχίζει να υπόσχεται μαγικές λύσεις, γιατί ξέρει ότι δεν θα κληθεί να τις υλοποιήσει, ανέφερε ο κύριος Ρωμανός. Αύριο οι κυβερνητικές ανακοινώσεις για τα μέτρα στήριξη για το πετρέλαιο Θέρμανς και την επιδότηση στην Αντλία σκαρφάλωσε στα 105 δολάρια το Brent. Από 1η Ιανουαρίου κόφτη στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης για παιδιά κάτω των 15 ετών. Το νομοσχέδιο εισάγεται σήμερα προς συζήτηση στη Βουλή. Για πολύ σημαντική πρωτοβουλία, καθώς υπάρχει ζήτημα εθισμού, έκανε λόγο μιλώντας στο Earth News Radio 105,8, Γενικός Γραμματέας Πληροφοριακών Συστημάτων και Ψηφιακής Διακυβέρνησης, Δημοσθένης Αναγνωστόπουλος. Τη δυσαρέσκειά του για την Kimberly Guilfoyle εξέφρασε ο Ντόναλντ Τραμπ, άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο για την απομάκρυνσή της. Και ο καιρός, νέα κακοκαιρία με ισχυρές καταιγίδες και θυελώδεις ανέμους. Τα φαινόμενα από τα δυτικά σταδιακά μετατοπίζονται ανατολικά. Ισχυρές καταιγίδες και στην Αττική από το απόγευμα. Έως 20 βαθμούς θερμοκρασία στην Αττική, έως 16 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωσή σας με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Μιράντα Σκαμπαρδόνη.
2: Κόσμος 93,6.
0: 16ο Athens Open Air Film Festival. Από τον Μάιο έως τον Αύγουστο, όλη η Αθήνα ένα θερινό σινεμά. Αγαπημένες ταινίες, μαγικές προβολές στα πιο όμορφα και απρόσμενα σημεία της πόλης. Είσοδος ελεύθερη. 16ο Athens Open Air Film Festival. Πληροφορίες aoaf.gr.
2: Χορηγός επικοινωνίας Κόσμος. Κόσμος Radio.gr.

0: Αγαπημένοι τριμπαλίστας, πόσο μας τους αγαπάμε και πόσο
1: μας αγαπάνε και εκείνοι.
0: Δεν ξέρω αν μας αγαπάνε, εμείς τους αγαπάμε, τους ακούσαμε πάρα
1: πολύ. Μας αρκεί αυτό.
0: Όταν βγήκε αυτό το άλμπουμ το 2002 που συνέπεσε με το Κόσμος και θα τους ακούσουμε το Σάββατο στις 12. Δεν ξέρω τι ώρα θα τους ακούσουμε ακριβώς, γιατί είναι μια λίστα 6 ωρών μουσικής που δεν θυμάμαι τώρα από το
1: παίξει. Έξι επιμεληθείες είναι, τα πούμε όλα.
0: Έχουμε επιμεληθεί εγώ με την Γιώτα Κοτσέτα. Όχι μόνο εγώ και η Γιώτα Κοτσέτα. Καθίσαμε, στύψαμε τα μυαλά μας. Τι ωραία πράγματα έχει κατά 25 χρόνια παίξει ο Κόσμος. 12 με 6 το Σάββατο θα είμαστε στο Νιάρχος, θα παίζουμε ζωντανά, θα είμαστε στην είσοδο. Αν δεν βρέχει πολύ, Λεωνίδα Αντωνόπουλε, θα είμαστε στην είσοδο. Αλλιώς
1: θα βρέχει.
0: Θα μας χτίσετε κάπου να...
1: Έχω κάνει συμφωνία να μην βρέχει, οπότε μην ανησυχείς καθόλου. Έχεις βουτήξει στο αρχείο, έχεις βρει ακόμα και τις πέτρινες πλάκες, που είχε σημειώσει τα πρώτα playlist του Κόσμου. Τα έχεις ανασύρει και θα ακούσουμε έτσι ένα ωραίο αφιέρωμα που έχει ετοιμάσει ο Γιάννης Δημητριάδης και η Γιώτα Κοτσέτα.
0: Και με καλεσμένους. Θα έχουμε παλιή παραγωγή, θα μιλήσουμε με ανθρώπους που αγάπησαν τον κόσμο. Με κάποιοι παλιοί ακροατές μας έχουν πει θα περάσουν, να πω και αυτή μια καλημέρα.
1: Ωραία.
0: Άνθρωποι δηλαδή που.
1: Ταξίδι, πώς το λένε, ταξίδι στη λεωφόρο της,
0: των αναμνήσεων. Έτσι.
1: Λοιπόν, εκτός από τις αναμνήσεις υπάρχει όμως η πραγματικότητα, υπάρχει το τώρα. Υπάρχει λοιπόν και στο Spotify η λίστα με τα 20 τραγούδια για τον Οκτώβριο, για τον Οκτώβριο που διανύουμε. Και σας προτείνουμε, είναι νέες κυκλοφορίες. Δεν χωρέσαν όλες όσες ακούμε. Επιλέξαμε όμως κάποιες. Αυτό εδώ που ακολουθεί. Δεν ανοίξει αυτές. Αλλά είναι πολύ ωραίο. Για 22 λεπτά ακόμα. Γιάννης Δημητριάδης, Λεωνίδας Αντωνόπουλος στο μικρόφωνο και τις μουσικές Παναγιώτα Χρονοπούλου στον ήχο. Bruno Mars, Risk It All.

0: Λοιπόν, Tinder Sticks λοιπόν, και θέλαμε να σας πούμε ότι σήμερα πρώτον έχουμε προσκλήσεις, θα τις πω σε λίγο, αλλά δεύτερον έχουμε ένα ωραίο live στην Αθήνα, υπάρχει ένα ωραίο live στην Αθήνα από ο Λεωνίδας Αντωνόπουλος, λέει αυτό το λέμε τώρα.
1: Εδώ και τώρα. James Carter Trio, το αφιέρωμα του James Carter στον John Coltrane, που συμπληρώνεται 100 χρόνια φέτος από την γέννησή του. Έρχεται στην Αθήνα αυτός ο σπουδαίος Αμερικανός εξοφωνίστας, από τα πολύ δυνατά ονόματα της αμερικάνικης σκηνής της jazz, της πιο σύγχρονης και της πιο έτσι ελεύθερης, θα το πω. James Carter με τρίο, έτσι Γιάννη.
0: Ναι, με τρίο, έρχεται, παίζει χρόνια με όργαν τρίο James Carter, νομίζω έχει ξανάρθει στην Ελλάδα. Λοιπόν, αυτό είναι το ένα για το οποίο δεν έχουμε προσκλήσεις. Σας το λέμε όμως, γιατί όσοι από εσάς αγαπάτε τη μουσική αυτή, μπορείτε να πάτε.
1: Απλώς πριν περάσουμε στο άλλο θέμα, Gerard Gibbs παίζει Hammond, ναι. Ο Alex White στα drums, James Carter στο σαξόφωνο, αυτό το εξαιρετικό τρίο σήμερα το βράδυ στο Καζάρτε.
0: Λοιπόν, αυτό είναι το ένα. Το άλλο είναι ότι έχουμε προσκλήσεις μέσω του Facebook του Κόσμος. Μπαίνετε στο post για την κρατική ορχήστρα Αθηνών που παίζει στο Μέγαρο Μουσικής αυτή την Παρασκευή 16 του μηνός. Η λήξη διαγωνισμού είναι σήμερα. Οπότε για λίγη ώρα προλαβαίνετε ακόμα να στέλνετε τα μηνύματά σας. Πολύ ενδιαφέρον πρόγραμμα, λατινοαμερικάνικο. Ενός του Πάτσο Φλόρες, το Cantos y Revueltas, τραγούδια και εξεγέρσεις. Είναι μια φαντασία κονσερτάντα για τρομπέτα και ορχήστρα. Έχουμε έναν τρομπετίστα, τον Πάτσο Φλόρες, που είναι πολύ σπουδαίος. Τον Αλέκο Βρέτο στο Ούτι, που παίζει την έναργο του Μαρσέλ Χαλιφέτα, την Ουσουίτα Αλανταλούς για Ούτι και ορχήστρα. Χινάστρα κτλ. Μπείτε μέσα στο σχετικό post και προλαβαίνετε ακόμα να βάλετε το όνομά σας κάτω από το Facebook για την Κρατική Ορχήστρα Αθηνών.

0: baby, you're so gorgeous. How about you and me? Take a little trip.
1: Τεξασάνι, Χρόγκριν και τον Λίον Μπρίτζης εδώ να τα λέει έτσι πολύ ερωτικά, ψιθυριστά σχεδόν. Εμείς θα τα πούμε έτσι, εμείς θα τα πούμε απλά, καθαρά. Και δύο ήρθαν μαζί σας στο μικρόφωνο και τις μουσικές ο Γιάννης Δημητριάδης και ο Λεωνίδας Αντωνόπουλος. Είπα και το χρόνο που είναι στον ήχο. Γιώργος Μουχταρίδης ακολουθεί.
2: Ο επόμενος είναι που τα λέει πολύ πιο ερωτικά και λίγο πιο ψιθυριστά. Ζωάο Ζιλμπέρτο λοιπόν. Δε Σαφινάδο και μια Έλα Φιτζέραλντ μετά για να γκρουβάρουμε Ντίντα.
1: Νομίζω ότι λέγε στον Γιώργο Μουχταρίδη, όχι τον Ζωάο Ζιλμπέρτο.
2: Ο Ζωάο Ζιλμπέρτο τραγουδάει μετά. Όταν φτάσουμε στο σημείο να τραγουδάει μετά από εμά ο Γιώργο Μουχταρίδη, παρά από ότι κάτι λάθο έχει γίνει σε αυτό το σημείο.
1: Μπορούμε να το παρουσιάσουμε κάθε φορά δωρεάν έτσι.
2: Ακριβώς. Λοιπόν, τα λέμε αύριο το πρωί στις 10. Φιλιά σε όλους.
3: Saiba que isto em mim provoca imensa dor. Só privilegiados têm ouvido igual ao seu. Eu possuo apenas o que Deus me deu. Se você insiste em classificar meu comportamento

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 12. Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
1: Στις 17 Οκτωβρίου η Bloom Box για ένα ιδιαίτερο session και στις 18 Οκτωβρίου η Vicky B Band για ένα διήμερο μουσικής εμπειρίας και γευστικής απόλαυσης. Wine Therapy Κηφισιά, στη γκριμένη πλατεία μας. 210-8019-533. Λεωφόρος Κηφισίας 236.
2: James Carter Organ Trio, 3η 13 Οκτωβρίου στο Gazzard Main Stage. 100 χρόνια John Coltrane. Το πνεύμα του, ο ήχος του. Μια βραδιά αφιερωμένη στον θρύλο της jazz. James Carter Organ Trio. 3η 13 Οκτωβρίου. Gazzarte Main Stage. Προπόληση εισιτηρίων more.com, gazzarte.gr.
0: Έχεις 5 τραγούδια και μια ιστορία να πεις. Ο Κόσμος 93,6 σε προσκαλεί να γίνεις ραδιοφωνικός παραγωγός για ένα Σαββατοκύριακο. Συντονίσου στους 93,6 και γίνε ένας από τους τυχερούς ακροατές που θα ηχογραφήσουν τη δική τους εκπομπή το Σάββατο 17 και την Κυριακή 18 Οκτωβρίου στη γιορτή του Κόσμος 93,6 στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος. Ζήσε το ραδιόφωνο από την άλλη πλευρά του μικροφώνου. 25 χρόνια, Κόσμος 93,6.

περίφημη Σεσίλια, για την οποία τραγουδούν εδώ ο Πολ Σάιμον και ο Αρτ Γκαρφάνκελ, ή αλλιώς η Σάιμον εν Γκαρφάνκελ, ή αλλιώς ένα κομμάτι που έγραψε κυρίως ο Πολ Σάιμον, όπως γινόταν συχνά πυκνά. Ποια είναι η Σεσίλια λοιπόν? Είναι μια απλή ερωμένη και μια ερωτική σχέση, η οποία πάει και έρχεται σαν μια συνεφούλα, ή είναι η Αγία Κεκυλία, η προστάτηδα των καθηλικών, η προστάτης των καθηλικών της μουσικής? Δεν το ξεκαθαρίζει, ποτέ δεν το ξεκαθάρισε άλλωστε. Τη μία φορά καταλαβαίνει κανείς ότι πρόκειται για μια σχέση που έχει ο Πολ Σάιμον, την άλλη κάποια στιγμή πολύ αργότερα, αφού το κομμάτι αυτό είχε πολλά χρόνια κυκλοφορήσει, το 1970, είπε ότι η Αγία Κεκυλία ήταν και η μούσα του, η μούσα του, και με αυτήν με την οποία ήθελε να πλαγιάσει ένα μεσημερό απόγευμα στην κρεβατοκάμαρά του και στο κρεβάτι του, για να έρθει σαν μούσα και να τον εμπνεύσει. Ένα από τα πολύ ωραία τραγούδια των Σάιμον εν Γκαρφάνκελ και του Πολ Σάιμον, ο οποίος έχει γενέθλια σήμερα και κλείνει τα 85, και μάλιστα φέτος έκανε και μερικές έτσι εξτρά εμφανίσεις στην Ευρώπη, έχει αφήσει κάτι προηγούμενα παλιότερα. Ο Πολ Σάιμον που είχε γράψει αυτό το τραγούδι ενώ βρισκόταν μαζί με μια πολύ μεγάλη παρέα και τον Αρτ Γκαρφάνκελ στο Λος Άντζελες. Ήταν ένα βράδυ, ήταν ένα πάρτι και αρχίσανε όλοι έτσι όπως είναι να χτυπάνε, άλλοι με τα χέρια τους τα σώματά τους και να τα κάνουν κρουστά, και άλλοι να χτυπάνε πάνω στο πιάνο. Αργότερα στη κιθάρα έγραψε αυτό το ριφάκι, και όλο αυτό έγινε μια πολύ ωραία λούπα, την οποία την επεξεργάστηκε και έγραψε ένα από τα πιο ωραία και πιο διάσημα κομμάτια όλων των εποχών. Νούμερο 4 πήγε στην Αμερική αυτό το κομμάτι, ήταν το τρίτο single από το τελευταίο άλμπουμ του ντουέτου. Δεν είναι το καινούριο κομμάτι του James Bond. Είναι οι Fontaines με τη Ροζαλία.

Ένα από τα ωραιότερα τραγούδια της χρονιάς, μου το λέτε κι εσείς. Εγώ θα συμφωνήσω μαζί σας. Είναι μια καταπληκτική μπαλάντα. Θυμίζει πάρα πολύ το ντουέτο που είχαν κάνει παλιότερα ο Nick Cave με την PJ Harvey, που είχε και γενέθλια την περασμένη εβδομάδα. Το περίφημο Henry Lee από τις μπαλάντες εκείνες που είχε υπογράψει πριν από χρόνια ο Nick Cave. Ένα από τα πολύ ωραία κομμάτια και εκείνο. Αλλά ας έρθουμε εδώ, στο παρόν. Το κομμάτι αυτό είναι το τρίτο κομμάτι που κυκλοφορεί από το Dopamine Chamber, το οποίο το έχω ακούσει όλο 4 φορές και σας λέω ότι είναι καταπληκτικό. Το άλμπουμ κυκλοφορεί την Παρασκευή. Ήδη στην Ευρώπη του δίνουν 5 αστέρια τόσο το Rolling Stone στην Αμερική όσο και ο Guardian στο Ηνωμένο Βασίλειο, και νομίζω ότι είναι ένα από τα πολύ καλά, μάλλον θα είναι ένα από τα 3 καλύτερα άλμπουμ της χρονιάς, της φετινής τουλάχιστον για μένα, για τα δικά μου γούστα. Ο Κάρλος Οκόνελ, ένα από τα μέλη των Fontaines DC, δηλώνοντας για αυτή τη συνεργασία, λέει ότι είμαι θαυμαστής της Ροζαλία από το πρώτο της άλμπουμ. Αυτό που με ενθουσιάζει περισσότερο είναι ο τρόπος, λέει, που διατηρεί ζωντανή μια ισπανική μουσική παράδοση, λέει, κάτι που σε πνευματικό επίπεδο μου θυμίζει όσα έχουμε προσπαθήσει να κάνουμε και εμείς με την Ιρλανδική μουσική. Αυτά λέει εδώ πέρα για αυτό το ντουέτο. Θα το ξανακούσουμε για εσάς που δεν προλάβετε να τα ακούσετε, για εσάς που δεν συντονιστήκατε ακόμα στον κόσμο και στους 93,6. Καλημέρα λοιπόν, χρόνια πολλά στον Πολ Σάιμον, χρόνια πολλά και στον Παύλο Παυλίδη.

σινεμά της Μέρης είναι καθημερινό, κάθε βράδυ. Εμένα μου ταιριάζει πάρα πολύ αυτό το κομμάτι και με το περίφημο She's Leaving Home των Beatles. Ακριβώς είναι το ίδιο πράγμα. Τη μια φεύγει από το σπίτι, την άλλη πηγαίνει σινεμά. Καλημέρα σε όλους. Χρόνια πολλά και στον Παύλο Παυλίδη, τα είπα και στην αρχή.

Δεν μπορούμε να τα πάμε από την αρχή όλα, αλλά πάμε λοιπόν εδώ την ταυτότητά μας. Η μέρα είναι Τρίτη, ο μήνας έχει 13. Τρίτη και 13, τι να πεις δηλαδή, πραγματικά. Η Παναγιώτα Χρονοπούλου φροντίζει τον ήχο, ο Γιώργος Μουχταρίδης τα υπόλοιπα. Παρέα πάμε και σήμερα, όπως γίνεται καθημερινά, μια βροχερή Τρίτη και 13. Μέχρι οι δείκτες ορολογίου να δείξουν 2, μάλιστα και στο τραγούδι των. Τον Fontaine's DC, τον ντουέτο με τη Ροζαλία, υπάρχει το Rainy Day. Και στο τραγούδι που ξεκίνησε την εκπομπή, στο Cecilia, υπάρχει το Rainy Afternoon. Εκεί όπου ο ίδιος ο Paul Simon λέει πόσο επικίνδυνο είναι κανείς μετά την ερωτική πράξη να πηγαίνει να πλύνει το πρόσωπό του με νερό, γιατί μπορεί να γυρίσει πίσω και να βρει κάποιον άλλον στη θέση του. Είναι πραγματικά πολύ χιουμοριστικό τραγούδι και έχει έτσι μια ιδιαίτερη σπιρτάδα. Λοιπόν, είναι Τρίτη, είναι μια μέρα βροχερή. Είμαι ο Γιώργος Μουχταρίδης και παρέα πάμε μέχρι τις 2, όπως γίνεται καθημερινά, από Δευτέρα και Παρασκευή. Μας ακούτε μέσα από το ΕΡΤΕΚΟ, αν έχετε κατεβάσει εντελώς δωρεάν την εφαρμογή σας. Μας ακούτε επίσης και μέσα από το. Τα ραδιοφωνάκια, τα ψηφιακά και τα αναλογικά, και φυσικά μέσα από το Netflix και το streaming της πλατφόρμας. Τσατάρουμε όπως κάνουμε καθημερινά μέσα από το Viber του σταθμού Cosmos Radio με κάπα, και μέσα από το Messenger του σταθμού Cosmos Radio με κάπα. Νίνα Σιμών μετά και Baltimore.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Σε δελτίο επικίνδυνων καιρικών φαινομένων αναβαθμίστηκε το έκτακτο δελτίο επιδείνωσης καιρού σε κόκκινο συναγερμό η Εύβοια, σε επιφυλάκει ο κρατικός μηχανισμός για τα έντονα φαινόμενα. Δεν μιλάμε για μαγικές συνταγές, αλλά ο στόχος μας είναι οι Έλληνες να μπορούν να θερμανθούν μέσα σε ένα δύσκολο χειμώνα, ανέφερε χαρακτηριστικά μιλώντας στο Earth News ο Υφυπουργός Οικονομικών Δημήτρης Μαρκόπουλος. Οι δράσεις θα είναι συνεχόμενες έτσι ώστε να υπάρξει κοινωνική στήριξη, σημείωσε. Θα εφαρμοστεί η ενεργειακή εκεχηρία επειδή το είπα εγώ, ανέφερε χαρακτηριστικά στους δημοσιογράφους ο Αμερικανός Πρόεδρος. Συνεχίζονται οι ρωσικές επιθέσεις στην Ουκρανία. Δύο πλοία που βρίσκονταν στα ανοιχτά της Βουλγαρίας στη Μαύρη Θάλασσα επλήγησαν από ντρόουνς και ένα από αυτά βυθίστηκε, ανακοίνωσε σήμερα ο Βούλγαρος Πρωθυπουργός. Η Συμμαχία θα προσαρμόσει την αμυντική της στάση εφόσον χρειαστεί, δήλωσε ο Γενικός Γραμματέας του ΝΑΤΟ Μαρκ Ρούτε. Πτωτικά κινούνται σήμερα οι τιμές του πετρελαίου στα 105 δολάρια το βαρέλι το Brent, καθώς οι επενδυτές αξιολογούν το ενδεχόμενο να αυξηθούν οι ρωσικές προμήθειες δίζελ στις διεθνείς αγορές. Προθεσμία προκειμένου να απολογηθούν την ερχόμενη εβδομάδα έλαβαν από την ανακρίτρια οι τρεις κατηγορούμενοι στην υπόθεση του φωνικού εμπρισμού της Μαρφίν. Ισχυρές βροχές και καταιγίδες, έως 20 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική, έως 16 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Μαρία Λαγιού.
2: Κόσμος 93,6.
3: James Carter Organ Trio, 3η 13 Οκτωβρίου στο Gazzard Main Stage. 100 χρόνια John Coltrane, το πνεύμα του, ο ήχος του. Μια βραδιά αφιερωμένη στον θρύλο της jazz. James Carter Organ Trio, 3η 13 Οκτωβρίου, Gazzard Main Stage. Προπόληση εισιτηρίων more.com, gazzard.gr.
0: Κόσμος 93,6.

Αυτόν θα τον απολαύσετε αυτή την Παρασκευή για πρώτη φορά στην Αθήνα στο Radio Sounds Festival που στείνει ο Κόσμος 93,6 για τα 25 χρόνια του, για τα 25 χρόνια μας δηλαδή, και σας έχουμε καλέσει όλους, αλλά δυστυχώς ήταν τόσο μεγάλος ο ενθουσιασμός και η αγάπη σας και η ορμή σας για αυτό εδώ το τριήμερο, ειδικά για τις δύο βραδιές live, όπου πραγματικά τα εισιτήρια, οι προκρατήσεις μέσα από το MORE έφυγαν αμέσως. Και δεν είναι παράλογο καθόλου μα καθόλου. Είναι άλλωστε οι ευκαιρίες αυτές που μας δίνονται για να βρεθούμε και να φύγουμε κι εμείς από τους 4 και 4 του ηχολήπτη, 8 τείχους του στούντιο, γιατί είμαστε σε χωριστό μπούθο καθένας. Είναι και για μας μια πολύ μεγάλη ευκαιρία και μια ωραία αφορμή να φύγουμε, και πάντα ψάχνουμε τέτοιες αφορμές για να στήσουμε γιορτές και πανηγύρια, σαν άλλη Σαββόπουλη όπως λέμε, και να στηθούν οι γιορτές και τα πανηγύρια και να είναι αυτό που μας ευχαριστεί, δηλαδή να βρισκόμαστε μαζί σας και να υπενθυμίζουμε το συμβόλαιο που έχουμε όλα αυτά τα χρόνια σε αυτόν εδώ το χώρο, στα ραδιόφωνα, στο κάθε ραδιόφωνο που μας έχετε ακούσει, και στην προσωπική μας σχέση που έχουμε, αλλά και στην συνολική. Έτσι λοιπόν, Παρασκευή και Κυριακή έχουμε δύο πολύ ωραία live. Το Σάββατο έχουμε DJ set, όπου θα είμαστε από νωρίς, ενώ από τις 12 μέχρι τις 6 ο Γιάννης Δημητριάδης και η Γιώτα Κοτσέτα θα υποδέχονται παλιούς και καινούριους φίλους στον αέρα του Κόσμος για να συνομιλήσουν μαζί τους. Είναι πολλά τα ενδιαφέροντα που θα υποθούν και φαντάζομαι ότι θα έχουν και μεγάλο ενδιαφέρον και για εσάς. Εν πάση περιπτώσει, Τιουάγιο για πρώτη φορά στην Αθήνα και στην Ελλάδα. Να, ένας καλλιτέχνης που εγώ τουλάχιστον δεν τον έχω δει.

free. Το μοναδικό νούμερο 1 του Paul Simon στην Αμερική σαν σόλο καλλιτέχνη δεν είναι άλλο από αυτό εδώ το κομμάτι. Νομίζω ότι ένα μεγάλο μερίδιο της μεγάλης του επιτυχίας και της αγάπης που γνώρισε είναι τα φοβερά τύμπανα του Steve Gadd, αυτό το υπέροχο Mars το οποίο παίζει στην αρχή και το κάνει να ξεχωρίζει από πολλά κομμάτια, γίνεται αμέσως δηλαδή αντιληπτό. Ο ίδιος το είχε γράψει σε μια λούπα, σε ένα από αυτά τα rhythm boxes. Ήταν μια περίοδος πολύ ταραγμένη για τον ίδιο. Το 50 Ways To Leave Your Lover είναι από το 1975, αλλά ήταν η περίοδος που είχε μεγάλα προβλήματα με την πρώτη του γυναίκα, την Peggy Harper, με την οποία είχε αποκτήσει και έναν γιο, τον Harper Simon, ο οποίος γεννήθηκε το 1971, και πολλοί λένε ότι δεν είναι η αποτυχία του γάμου του, η αυτή η οποία θέλει να περιγράψει, αλλά ότι έπαιζε ένα ανανούρισμα στο παιδί του και έκανε σιγά σιγά προσπαθούσε να του βρει ωραίες λεξούλες για να του φτιάξει ένα παιχνιδάκι να παίζουν, και έτσι έγινε αυτό εδώ το τραγούδι. Σε μια από τις τελευταίες συνεντεύξεις που έδωσε πριν από καμιά δεκαετία, μια μεγάλη συνέντευξη, τον ρωτήσανε αν υπάρχει τίποτα ακόμα το οποίο θα ήθελε, αν έχει μια εκκρεμότητα όσον αφορά την καριέρα του και να ήθελε κάτι να πετύχει. Και λέει, δεν νομίζω, λέει, ότι η επιτυχία είναι η σωστή λέξη. Αν υπάρχει κάτι ακόμα να μάθω, είναι η αιωνιότητα, το άπειρο. Υπάρχουν τόσα πολλά πράγματα, λέει, να μάθεις στη ζωή που ποτέ δεν μπορείς να φτάσεις εκεί. Αυτό είναι που το κάνει να είναι και απολαυστικό, αλλά και το κάνει να είναι για μας δημιουργικό.

Αυτές τις μέρες μεταφράστηκε από τον εξαιρετικά από τον Μιχάλη Μακρόπουλο και κυκλοφόρησε και στα ελληνικά το τελευταίο βιβλίο του Douglas Stewart, το περίφημο John, Son of John ή αλλιώς John, γιος του John. Σας θυμίζω ότι ο Douglas Stewart, ο Σκοτσέζος συγγραφέας, είχε βραβευτεί ήδη με το βραβείο Booker για το βιβλίο του Shaggy Bain. Εδώ, για αυτή τη χρονιά, είναι και για άλλη μια φορά υποψήφιος για το βραβείο Booker του 2020. Και μάλιστα με μια πολύ συγκεκριμένη, ένα πολύ συγκεκριμένο σκεπτικό από την ίδια την Κριτική Επιτροπή, αφού γράφουν ότι μας κέρδισε η πλούσια λεπτομερής αφήγηση της ιστορίας που εκτυλίστε στη δεκαετία του 80, εκεί όπου και το Shaggy Bain αναφερόταν, και εξετάζει τη φορτισμένη σχέση του νεαρού Καλ με τον αυστηρό πατέρα του. Ο Καλ είναι γκέι, ο πατέρας του είναι πολύ αυστηρός. Η αίσθηση του χρόνου αλλά και του τόπου είναι ζωντανή, γράφει η Επιτροπή. Το νησί Χάρις, το οποίο επιστρέφει, μετατρέπεται σε ένα σκηνικό όπου σιγοβράζουν εντάσεις. Μυστικοί έρωτες, αντιχαμαχόμενες οικογένειες και μια διαρκής σύγκρουση, όπως γράφει η Επιτροπή, ανάμεσα στην παράδοση και στην εωτερικότητα. Αυτό δηλαδή που καταλαβαίνει κανείς συνολικά με τα βιβλία του Douglas Stewart. Αυτή η βαθιά διερεύνηση της οικογένειας, της βίας και της ντροπής υφαίνεται με λυρικές, εικονοπλαστικές λεπτομέρειες και απρόσμενα αλλά υπέροχα με αποχρώσεις ελπίδας. Αυτά είπε η Κριτική Επιτροπή για την υποψηφιότητά του για το Booker 2026. Έχουμε δύο αντίτυπα αυτού του βιβλίου και εσείς το μόνο που έχετε να κάνετε για να το διεκδικήσετε, ένα από τα δύο, είναι να μπείτε στο Viber του σταθμού Cosmos Radio, να γράψετε το ονοματεπώνυμό σας, το τηλέφωνο σας στο κινητό και τον τίτλο του βιβλίου, John, γιος του John. Το στέλνετε εντελώς δωρεάν και κάνουμε την κλήρωση προς το τέλος της εκπομπής.

Επειδή το είπα πριν, το βιβλίο αυτό κυκλοφορεί από τις εκδόσεις με τέχνη, όπως και τα προηγούμενα βιβλία του Douglas Stewart, πιστός και στην παράδοση των πολύ έτσι λεπτομερών συγγραφέων, δηλαδή γράφει πολύ όμορφα λογοτεχνικά. Τα θέματα πολλές φορές που καταπιάνεται είναι βαριά, είναι δύσκολα, δεν είναι εύκολα. John, ο γιος του John, συνεχίζεται για όσο νομίζετε εσείς να στέλνετε γραπτά μηνύματα μέσα από το Viber Cosmos Radio, αυτό είναι το Viber του σταθμού. Το ονοματεπώνυμό σας γράφετε, το τηλέφωνό σας σε περίπτωση που κερδίσετε να επικοινωνήσουμε μαζί σας και φυσικά τον τίτλο του βιβλίου για να ξέρουμε που αφορά. Αυτό ήταν το Temptation, το κομμάτι του Tom Waits, ο οποίος κάνει και ένα πολύ ωραίο πέρασμα από την τελευταία ταινία του Marty McDonough, το Wild Horse 9, η οποία είπαμε βγαίνει στις 6 Νοεμβρίου στις αίθουσες.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι μία. Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
1: Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά.
2: Από τον Εύρο μέχρι την Κρήτη. Από τα Επτάνησα μέχρι τα Δωδεκάνησα.
1: Ειδήσεις, ρεπορτάζ από κάθε γωνιά της χώρας.
2: Από τον 102 FM και όλους τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είστε συντονισμένοι στον 102 FM της ΕΡΤ 3 και στις συχνότητες των 19 περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ. Στο μικρόφωνο είναι η Βίκυ Κολτσίδα, στο συντονισμό είναι η Βούλα Σαΐτη, στη στήριξη είναι η Θάνια Γιαννακάκη και στη ρύθμιση του ήχου είναι ο Φάνης Λιάκος. Μαζί θα περιδιαβούμε την Ελλάδα σε 60 λεπτά με τη βοήθεια των δημοσιογράφων της ΕΡΤ 3 και των 19 περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ. Τρίτη σήμερα 13 Οκτωβρίου και να ξεκινήσουμε με τις κυριότερες ειδήσεις από την περιφέρεια σε τίτλους. Σοβαρή επιδείνωση παρουσιάζει ο καιρός σε όλη τη χώρα, ισχυρές βροχές και καταιγίδες με πιθανότητα μάλιστα τοπικών χαλαζοπτώσεων. Νεκρός εντοπίστηκε ο 22χρονος κολυμβητής, ο οποίος αγνοούνταν από χθες στην θαλάσσια περιοχή του Τερσανά στην Κρήτη. Για τις 18 Φεβρουαρίου του 2027 προσδιορίστηκε η μεγάλη δίκη για τις φωνικές πλημμύρες που προκάλεσε η κακοκαιρία Ντάνιελ. Χωρίς τέλος οι αφήξεις των μεταναστών στην Ιερά Πέτρα, όπου σήμερα το πρωί έφτασαν άλλες δύο λέμβοι με 110 μετανάστες από τη Βόρεια Αφρική. Αυτά και άλλα πολλά θέματα θα μας απασχολήσουν κατά τη διάρκεια της εκπομπής «Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά» και να ξεκινήσουμε, καθώς σοβαρή επιδείνωση παρουσιάζει ο καιρός σε όλη τη χώρα. Το έκτακτο βελτίο επιδείνωσης καιρού που εκδόθηκε σήμερα αναβαθμίστηκε σε βελτίο επικίνδυνων καιρικών φαινομένων από την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία. Ισχυρές βροχές και καταιγίδες με πιθανότητα τοπικών χαλαζοπτώσεων αναμένεται στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας. Να πάμε ευθύς αμέσως στον Χρυσόστομο Παρανό, τον μετεωρολόγο της ΕΡΤ 3, τον οποίο έχουμε στη τηλεφωνική μας γραμμή. Χρυσόστομε, καλώς μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι, Βίκυ. Πράγματι, ο καιρός μας δείχνει τα δόντια του. Έχουμε μια σοβαρή κακοκαιρία σε εξέλιξη, με κύρια χαρακτηριστικά τις ισχυρές βροχές, τους θυελλώδεις ανέμους αύριο στο Αιγαίο Πέλαγος, αλλά και την πτώση της θερμοκρασίας. Να ξεκινήσουμε από αυτή την ώρα που έχουμε κάποιες καταιγίδες στα δυτικά. Εκεί σιγά σιγά από το βράδυ περιμένουμε βελτίωση. Στην βόρεια χώρα γενικά έχουμε ποτιστικές βροχές, με εξαίρεση τη Χαλκιδική, όπου περιμένουμε προς τη νύχτα κυρίως ισχυρές βροχές, ισχυρά φαινόμενα στα νότια τμήματα της Χαλκιδικής, στα πόδια. Ενώ κατά τις πρώτες πρωινές ώρες, δηλαδή από τη νύχτα σήμερα μέχρι και το ξημέρωμα αύριο, στην περιοχή η οποία περικλείεται από τον Βόλο, την Εύβοια, τις Ποράδες και νότια της Χαλκιδικής, φαίνεται να έχουμε πολύ ισχυρές βροχοπτώσεις αλλά και καταιγίδες, καθώς θα έχουμε κάποιες συγκλίσεις των ανέμων σε εκείνη την περιοχή. Ισχυρές βροχές και στην Αθήνα, τις απογευματινές και βραδινές ώρες, ικανές να δημιουργήσουν κάποια προβλήματα. Ενώ αύριο σιγά σιγά τα φαινόμενα θα απασχολούν κυρίως τις Ποράδες, την Εύβοια, την Σκύρο και τα Δωδεκάνησα. Εκεί περιμένουμε αρκετά φαινόμενα όπως και στην Κρήτη. Κατά τόπους μάλιστα θα είναι και ισχυρά, ιδίως στην Εύβοια. Θα ενισχυθούν αύριο οι βοριάδες πολύ θυελλώδεις στο Αιγαίο, 8 με 9 μποφόρ. Θα πνέουν από το Θρακικό μέχρι και τα νότια τμήματα του Αιγαίου με πολύ μεγάλες εντάσεις, δημιουργώντας και μεγάλο κυματισμό. Ωστόσο από την Πέμπτη σιγά σιγά φαίνεται να εξασθενούν, να πέφτουν λιγάκι. Έχουμε και κάποιες χιονοπτώσεις σήμερα στα βουνά, σε μεγάλα βέβαια υψόμετρα, καθώς η θερμοκρασία έχει υποχωρήσει, έχει γίνει αισθητή αυτή η πτώση. Και σε βελτίωση θα πάμε σταδιακά από την Πέμπτη, όπου τα φαινόμενα θα περιοριστούν κυρίως στην Κρήτη το πρώτο μισό της ημέρας και από εκεί και μετά και εκεί θα αρχίσουν να εξασθενούν. Με νέα όμως κακοκαιρία την Παρασκευή, επιλεκτική θα έλεγα, θα επηρεάσει μικρό τμήμα της χώρας, κυρίως στα ανατολικά υπηρετικά δίκη.
0: Μάλιστα. Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Χρυσόστομε. Άνοιξαν οι ουρανοί χθες στοιχείο και ένα από τα θύματα της νεροποντής ήταν και το αεροδρόμιο του νησιού, με την αίθουσα αναμονής μάλιστα των επιβατών να γεμίζει νερά παρά την πρόσφατη ανακαίνισή της. Την ίδια ώρα, συνέντευξη τύπου παραχώρησαν σήμερα Δήμος και τουριστικοί φορείς, εκφράζοντας την αγωνία τους για το μέλλον του αεροδρομίου. Να πάμε στον Θοδωρή Πιλιώτη από την ΕΡΤ Βορείου Αιγαίου Στοιχείο να μας δώσει περισσότερα στοιχεία. Θοδωρή, καλό σου μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι. Από Στοιχείο, πράγματι χθες το μεσημέρι, λόγω της έντονης βροχόπτωσης που είχαμε περίπου μία με δύο ώρες, δημιουργήθηκαν σοβαρά προβλήματα στο αεροδρόμιο και κυρίως στο κτίριο του αεροδρομίου της Χίου, όπου πράγματι το έργο ολοκληρώθηκε πέρυσι το καλοκαίρι και δεν έχει όμως παραλυθεί επίσημα. Πρέπει να σημειώσουμε, είναι αυτό το χρονικό διάστημα μέχρι να φανούν τυχόν προβλήματα που υπάρχουν και η έντονη βροχόπτωση χθεσινή έδειξε ότι πράγματι υπάρχουν σοβαρά θέματα αφού τα νερά έφτασαν στο ταβάνι στο χώρο υποδοχή των υδατών για το check-in των εισιτηρίων. Επίσης, εκεί που υπήρχαν η ένωση με το παλιό κτίριο στα γραφεία των υπαλλήλων της του αεροδρομίου. Στο ιατρείο μας είπαν, το οποίο όμως δεν λειτουργεί, καθώς επίσης και στην έξοδο νούμερο 2 και εκεί παρουσιάστηκαν να υπάρχουν τέτοιου είδους προβλήματα με αποτέλεσμα το προσωπικό με σουγαρίστρες και με κουβάδες που προσπαθούσε να μαζέψει αυτά τα νερά που υπήρχαν στο χώρο. Πρέπει να πούμε ότι ο φόβος υπάρχει για το επόμενο διάστημα, τυχόν δηλαδή κακοκαιρία, τι θα προκαλέσει στο αεροδρόμιο. Εντοπίζονται κύρια τα προβλήματα είτε στις υδροροές είτε στη μόνωση της οροφής, πράγματα που θα πρέπει πλέον να τα δει ο εργολάβος ο οποίος έκανε το έργο για το πώς θα μπορέσουν αυτά τα προβλήματα να ξεπεραστούν. Mm-hmm. Σε ό,τι αφορά τώρα συνολικότερα για το έργο του αεροδρομίου, βρίσκεται σε εξέλιξη. Το σχέδιο που υπήρχε αρχικά ήταν να κλείσει το αεροδρόμιο της Χίου για 52 μέρες, όπως ήταν σήμερα οι φορείς με επικεφαλή στον Δήμαρχο, τον πρόεδρο του Επιμελητηρίου Χίου και τον Περιφερειάρχη έδωσαν συνέντευξη τύπου για να έκλεινε με τον καινούριο χρόνο μετά τα Θεοφάνεια, μετά τις γιορτές και να ήταν ανοιχτό πριν από το Πάσχα του 2027. Το χρονοδιάγραμμα φαίνεται και έχουν ζητήσει επίσημη ενημέρωση, mm-hmm. πιθανότητα και σήμερα να υπάρχει ενημέρωση από την Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας. Έχει ακουστεί ότι θα κλείσει από τις 15 Νοεμβρίου, κάτι που βρίσκει η αντίθεση του φορείς και mm-hmm. για το χρονικό διάστημα δηλαδή που θα είναι ανοιχτό το αεροδρόμιο και για το γεγονός ότι αποκλείεται η περίοδος των Χριστουγέννων. Επίσης, ένα ακόμη θέμα που μας έθεσαν σήμερα εργαζόμενοι στα αεροδρόμια της Χίου είναι ότι περίπου οι 40 οικογένειες που έχουν κάποιο δικό τους άνθρωπο που δουλεύει στο αεροδρόμιο δεν έχουν ενημερωθεί για το τι θα γίνει και πώς οι ίδιοι θα αντιμετωπιστούν στην περίοδο που θα είναι κλειστό το αεροδρόμιο Μάλιστα. για να γίνουν τα έργα στο διάδρομο προσγείωσης απογείωσης. Μέσα στην εβδομάδα, εφόσον η απάντηση από την Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας δεν καλύπτει τους τοπικούς φορείς, αναμένουν να προχωρήσουν σε κινητοποιήσεις με πρώτη πρόταση να κλείσουν για μια μέρα όλη η αγορά του νησιού και να μεταφερθεί το θέμα με επισκέψεις στα αρμόδια Υπουργεία Μάλιστα. στην Αθήνα, να μεταφερθεί και εκεί το ζήτημα και να ζητήσουν απαντήσεις από τα Υπουργεία με πρόταση να κλείσει το αεροδρόμιο που ήταν ο αρχικός σχεδιασμός μετά δηλαδή τις γιορτές του νέου χρόνου, μετά τα Θεοφάνεια.
0: Ναι, ναι, ναι. Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Θοδωρή. Για τις 18 Φεβρουαρίου του 2027 προσδιορίστηκε η μεγάλη δίκη για τις φωνικές πλημμύρες που προκάλεσε η κακοκαιρία Ντάνιελ στην περιφερειακή ενότητα Καρδίτσα στο Σεπτέμβριο του 2023. Για τις ζημιές από τις πλημμύρες στην υπόλοιπη Θεσσαλία διενεργούνται ξεχωριστές εισαγγελικές έρευνες. Ο Γιάννης Γιάτσιος θα μας ενημερώσει τώρα από την ΕΡΤ Λάρισας. Γιάννη.
3: Καλό μεσημέρι, Βίκη, κυρίες και κύριοι. Στο εφετείο της Λάρισας θα διεξαχθεί η δίκη, όπως είπες και εσύ, στις 18 Φεβρουαρίου του 2027. Στο εδόλιο παραπέμπονται συνολικά 18 νυν και πρώην αιρετοί και υπηρεσιακοί παράγοντες για το θάνατο 9 ανθρώπων σε πλημμυρισμένες περιοχές που αφορούν μόνο την Καρδίτσα. Γιατί να υπενθυμίσω ότι οι νεκροί από τις πλημμύρες στην Θεσσαλία και την Φτιότιδα είχαν φτάσει το Σεπτέμβριο του 2023 στους 17 συνολικά. Οπότε μιλάμε για τους θανάτους 9 ανθρώπων, 2 στον Παλαμά, 2 στην Αστρίτσα, 2 στη Μεταμόρφωση, 1 στη Μαραθέα, 1 στον Ελληνόπυργο και ακόμη 1 στην περιοχή μεταξύ Αγίου Δημητρίου και Πέτρινου στην Καρδίτσα.
0: Μάλιστα.
3: Αυτές τις περιπτώσεις βεβαίως αφορά η υπόθεση αυτή που έρχεται να εκδικαστεί για πρώτη φορά. Εκδικάζεται στο δικαστήριο mm-hmm. ευθύνες αιρετών και υπηρεσιακών παραγόντων από τις πλημμύρες του Ντάνιελ. Όπως είπες και εσύ, έχουν διεξαχθεί ξεχωριστές έρευνες από τις εισαγγελίες των Τρικάλων του Βόλου και της Λάρισας για τις πλημμύρες βεβαίως και τις καταστροφές που είχαν γίνει το Σεπτέμβριο του 2023. Η ποινική έρευνα είχε αρχίσει μετά από παραγγελία της Τότε η εισαγγελέα Σαρίου Πάγου της κυρίας Γεωργίας αδειλύνει προς τις εισαγγελικές αρχές της Θεσσαλίας μεταξύ των κατηγορουμένων των 18. Βεβαίως βρίσκονται ο πρώην περιφερειάρχης Θεσσαλίας με τον τότε αντιπεριφερειάρχη Καρδίτσας και η τότε δήμαρχη Παλαμά και Σοφάδων μαζί με 14 υπηρεσιακούς παράγοντες από υπηρεσίες που είχαν αρμοδιότητες σχετικές με την πολιτική προστασία, τα τεχνικά έργα αλλά και την διαχείριση της πλημμύρας. Οι κατηγορούμενοι αντιμετωπίζουν τα πλημμυλήματα της ανθρωποκτονίας από αμέλεια κατά τη ροή και της πλημμύρας από αμέλεια από την οποία επήλθε θάνατος και βεβαίως οι πράξεις αυτές αφορούν την περίοδο από τις 4 έως και τις 7 Σεπτεμβρίου, τότε που κυριολεκτικά η Θεσσαλία, το μεγαλύτερο μέρος της Θεσσαλίας, είχε μετατραπεί σε μια απέραντη λίμνη. Δίκη.
0: Γιάννη, να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ και όπως είπαμε, έχουμε σοβαρή επιδείνωση του καιρού σε όλη τη χώρα. Αναμένονται μάλιστα ισχυρές βροχές και καταιγίδες με πιθανότητα τοπικών χαλαζοπτώσεων στο μεγαλύτερο μέρος. Ωστόσο όμως εδώ στην Βόρεια Ελλάδα αναμένεται κυρίως στην Χαλκιδική και έτσι ο κρατικός μηχανισμός ετοιμάζεται. Εμείς θα πάμε στη Χαλκιδική και πιο συγκεκριμένα στην Κασάνδρα Χαλκιδικής όπου βρίσκεται ο Παύλος Σαρόγλου για να μας πει, καθώς εκεί Παύλο έχουμε ρέματα, φρεάτια, αναμένονται να γίνουν καθαρισμοί, έχουν καθαριστεί τουλάχιστον. Καλό μεσημέρι.
4: Έχουν καθαριστεί τα ρέματα. Ναι, βρισκόμαστε εδώ στην περιοχή της Σίδηρης συγκεκριμένα, μια περιοχή η οποία τον Αύγουστο, στις 13 Αυγούστου, επλήγει από την πυρκαγιά, προκαλώντας αρκετές ζημιές τόσο σε ηλικίες όσο και σε οχήματα, όπως θυμάστε. Πλέον, επειδή είχαμε και την περασμένη Κυριακή έτσι μια έντονη βροχόπτωση που ξέσπασε και προκάλεσε ανησυχία σε κατοίκους αλλά και ιδιοκτήτες εξοχικών κατοικιών για την κατάσταση των ρεμάτων της περιοχής που είχε πληγεί, όπως είπαμε, από την πυρκαγιά. Υπάρχει και ένα βίντεο το οποίο έχει δοθεί στην δημοσιότητα, έχει κυκλοφορήσει στο διαδίκτυο, όπου φαίνεται μεγάλες ποσότητες νερού να κατεβαίνουν από το βουνό και να καταλήγουν μέσα από δύο ρέματα που βρίσκονται στη λεκάνη της καμένης περιοχής μέσα στον οικισμό της Σίδηρης, βρίσκοντας διέξοδο στη θάλασσα. Αυτό βέβαια έχει να κάνει με το γεγονός ότι ακόμη δεν έχει ολοκληρωθεί η φάση της κατασκευής κλαδοφραγμάτων και κορμοφραγμάτων στην περιοχή. Από το προηγούμενο διάστημα μέχρι και τώρα έχουν ολοκληρωθεί οι παρεμβάσεις στα ρέματα της περιοχής με χρήματα που προήλθαν από το πακέτο στήριξης των 3,5 εκατομμυρίων ευρώ για την αποκατάσταση των υποδομών στην Κασάνδρα, εκ των οποίων 2,5 εκατομμύρια ευρώ διατέθηκαν στο Δήμο και 1 εκατομμύριο ευρώ στην Περιφερειακή Ενότητα της Χαλκιδικής.
0: Μάλιστα.
4: Έχουν οπότε καθαριστεί τα ρέματα. Αυτό το οποίο βρίσκεται πλέον σε εξέλιξη είναι η επόμενη φάση της αντιπλημμυρικής οράκησης της περιοχής. Έχουν εγκριθεί οι μελέτες, αναμένεται η χρηματοδότηση, ούτως ώστε να ξεκινήσει και η κατασκευή των κλαδοφραγμάτων και των κορμοφραγμάτων. Από εκεί και πέρα, επειδή υπάρχει και το δελτίο επιδείνωσης του καιρού, να πούμε ότι όλες οι αρμόδιες υπηρεσίες βρίσκονται σε εγρήγορση για την αντιμετώπιση των καιρικών φαινομένων που ενδέχεται να πλήξουν όχι μόνο την Χερσόνησο της Κασάνδρας αλλά γενικότερα τον ομό της Χαλκιδικής σε επόμενες ώρες.
0: Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Παύλο. Νεκρός τώρα εντοπίστηκε ο 22χρονος κολυμβητής, ο οποίος αγνοούνταν από χθες στη θαλάσσια περιοχή του Τερσανά στην Κρήτη. Θα μας ενημερώσει τώρα ο Βασίλης Φουντουλάκης από την Ερτχανίων. Βασίλη, καλώς μεσημέρι.
5: Καλό μεσημέρι, Βίγη. Πράγματι, τραγική κατάληξη είχαν οι έρευνες για τον 22χρονο Ινδό κολυμβητή που αγνοούνταν από χθες το απόγευμα στη θαλάσσια περιοχή της παραλίας του Τερσανά στα Χανιά. Καθώς σύμφωνα με πληροφορίες μας, ο 22χρονος βρέθηκε νεκρός στην ευρύτερη θαλάσσια περιοχή του Τερσανά, ξαναλέω, ακροτηρίου, από έναν ιδιώτη δίτη που επίσης συμμετείχε στις έρευνες του λιμενικού που είχαν ξεκινήσει, όπως είπες και εσύ σωστά, από χθες το απόγευμα. Ο 22χρονος περισυλλέχθηκε από αλλιευτικό σκάφος και εν συνεχεία διαπιστώθηκε φυσικά ο θάνατός του. Από χθες το απόγευμα, όταν έγινε γνωστό ότι ο 22χρονος, που ήταν υπάλληλος ξενοδοχείου, αγνοείται, καθώς σύμφωνα με τους συνεργάτες του είχε πάει για κολύμπη, ξεκίνησε η επιχείρηση αναζήτησής του από το λιμενικό και από ιδιωτικά μέσα και μάλιστα υπό κακές καιρικές συνθήκες, αφού οι άνεμοι που έπνεαν ήταν έως και 6 μποφόρ. Να πούμε τέλος μια σημαντική λεπτομέρεια, Βίκη, ότι ο συγκεκριμένος 22χρονος είχε μάθει μπάνιο τις τελευταίες ουσιαστικά μέρες, οπότε ήθελε να απολαύσει και την θάλασσα. Όπως μάλιστα λένε συνάδελφοί του που ήταν μαζί στο ξενοδοχείο, τον προέτρεπαν να μην κολυμπήσει χτες, διότι οι καιρικές συνθήκες ήταν πάρα πολύ κακές. Δυστυχώς επήλθε η τραγική αυτή κατάληξη για τον 22χρονο.
0: Δυστυχώς. Να σε ευχαριστήσουμε, Βασίλη.

0: Μονόδρομο χαρακτηρίζουν οι αρτοποιοί και στις αίρες τις αυξήσεις στην τιμή του ψωμιού τις επόμενες ημέρες εξαιτίας του μεγάλου λειτουργικού κόστους. Από την ΕΡΤ Σερών θα μας ενημερώσει η Θάλια Καμπουρίδου. Θάλια.
1: Καλό μεσημέρι από τις αίρες. Έτσι ακριβώς είναι θέμα επιβίωσης. Δήλωσε νωρίτερα, μιλώντας στην ΕΡΤ Σερών, ο πρόεδρος του Σωματείου Αρτοποιών, ο κ. Μοσχόπουλος. Είναι θέμα επιβίωση για τους αρτοποιούς η αύξηση της τιμής του ψωμιού, η οποία αναμένεται να ανακοινωθεί το επόμενο διάστημα. Σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις, αναμένεται να υπάρξουν ανατιμήσεις στην τιμή του ψωμιού που θα φτάσουν μέχρι και το 10%. Αν και δεν υπάρχει διατίμηση, σήμερα ένα απλό ψωμί μισού κιλού στην πόλη των Σερών πωλείται στους παραδοσιακούς φούρνους γύρω στο 1,20. Τιμή που αναμένεται να διαμορφωθεί μετά την αύξηση γύρω στο 1,40 με 1,50. Το υψηλό ενεργειακό κόστος αλλά και οι διαρκείς ανατιμήσεις στα βασικά υλικά όπως είναι το αλεύρι και η ζάχαρη, η οποία μέσα στο καλοκαίρι αυξήθηκε κατά 33%, δεν μπορούν να απορροφηθούν από τους αρτοποιούς χωρίς να υπάρξει αναγκαστική αύξηση στην τιμή του ψωμιού, υποστήριξε ο πρόεδρος του Σωματείου Αρτοποιών Σερών, τονίζοντας πως η τιμή στο βασικό είδος για κάθε νοικοκυριό, που είναι το ψωμί, δεν έχει αυξηθεί τα τελευταία 5 χρόνια. Για τους παραπάνω μάλιστα λόγους, ο κλάδος έχει ήδη συρρυκνωθεί, καθώς σε πανελλαδικό επίπεδο τα λουκέτα στα αρτοπία ανέρχονται στα 1.500, ενώ είναι σημαντικός και ο αριθμός των αρτοποιών που έχει κλείσει οριστικά στην περιφερειακή ενότητα Σερών. Αξίζει να σας πω ότι εδώ και χρόνια στα χωριά δεν υπάρχουν παραδοσιακοί φούρνοι, παρά μόνο πρατήρια, καθώς δεν μπορεί να καλυφθεί το λειτουργικό κόστος, ενώ σημαντική για τη βιωσιμότητα των επιχειρήσεων είναι και η κατανάλωση στην ποσότητα του ψωμιού και των αρτοσκευασμάτων, που επίσης έχει μειωθεί αισθητά σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια. Μάλιστα. Και βέβαια η αύξηση της τιμής του ψωμιού θα πρέπει να πούμε ότι θα σημάνει και την αύξηση στην τιμή των αρτοσκευασμάτων, τα οποία ο κύριος Μοσχόπουλος εκτιμά ότι θα αυξηθούν κατά 5%.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Θάλια. Τώρα για το ίδιο θέμα μίλησε στον 102 FM της ΕΡΤΡΙΑ και η πρόεδρος της Πανελλήνιος Ομοσπονδίας Αρτοποιών, Έλσα Κουκουμέρια, η οποία άφησε φυσικά ανοιχτό το ενδεχόμενο αύξησης της τιμής του ψωμιού. Ας την ακούσουμε.
2: Όλα ξεκινούν από το ενεργειακό. Έχουμε αύξηση στο ρεύμα από 35% έως 40%. Έχουμε τριπλασιασμό στο αέριο. Είχε 4 λεπτά η κιλοβατόρα, αυτή τη στιγμή είμαστε στα 0,115. Άρα είναι ακριβώς είναι 2 φορές επάνω. Και φυσικά το πετρέλαιο κίνηση, το οποίο το βλέπετε στην Αγγλία. Όλα αυτά επιβαρύνουν το αρτοπείο μηνιαίως εδώ που είμαστε με τα σημερινά νούμερα, γιατί δεν ξέρουμε πού θα πάμε παρακάτω, επιπλέον με 1.000 έως 1.500 ευρώ. Και αύξηση να γίνει, γιατί χθες κάνανε μια εκτίμηση οι συνάδελφοι από τη Λάρισα, το 10% που ακούγεται ένα πολύ μεγάλο νούμερο, βέβαια το 10% σε ένα ψωμάκι που η τιμή του είναι 1,20 είναι 10 λεπτά παραπάνω. Δυστυχώς και όποια αύξηση να γίνει δεν θα καλύψει τα έξοδα αυτά τα οποία επιβαρύνουν το αρτοπείο και δυστυχώς την προηγούμενη φορά με τις αλλεπάλληλες κρίσεις μέχρι σήμερα την τελευταία πενταετία κλείσαν 1.500 αρτοπεία και θα δούμε να κλείνουν και άλλα.
0: Απολογούνται σήμερα άλλα 3 μέλη του κυκλώματος αρχαιοκάπηλων στον Εύρο. Στην κατοχή τους βρέθηκαν αγαλματίδια, ακόμα και χρυσά νομίσματα. Οι 2 μάλιστα που απολογούνται σήμερα είναι εν ενεργεία στρατιωτική. Από την ΕΡΤ Ορεστιάδας, η Μαρία Μανάκα είναι μαζί μας. Μαρία.
3: Καλό μεσημέρι. Ναι, είναι εν ενεργεία οι 2 στρατιωτικοί και ένας επαγγελματίας από την Αλεξανδρούπολη που απολογούνται από τις 10 το πρωί περίπου. Προσήλθαν στο δικαστήριο της Αλεξανδρούπολης από την πίσω πόρτα. Να πούμε ότι όλοι και οι 5 κατηγορούνται για παράνομη ξεσκαφή και αρχαιολογική έρευνα στα πλαίσια της εγκληματικής οργάνωσης. Πρόκειται για πράξεις κακουργηματικού χαρακτήρα. Να πούμε ότι η εγκληματική διαδικασία αναμένεται να καθυστερήσει αρκετά, διότι ακόμη στην ανακρίτρια βρίσκεται ο δεύτερος κατηγορούμενος, που από τις 11.30 ξεκίνησε να απολογείται. Οι πληροφορίες αναφέρουν ότι οι 3 κατηγορούμενοι θα υποστηρίξουν ότι έκαναν ανασκαφές μόνο για χρυσά νομίσματα, χωρίς να έχουν εισέλθει σε οριοθετημένες αρχαιολογικές ζώνες. Όσον αφορά τους ενεργείες στρατιωτικούς, κινδυνεύουν να οδηγηθούν στη στρατιωτική δικαιοσύνη και αν τελικά κριθούν προφυλακιστέοι θα οδηγηθούν στις στρατιωτικές φυλακές. Να θυμίσουμε βέβαια ότι εκτός των 3 σημερινών Έχουμε άλλους δύο πολίτες, ο μεν πρώτος εχθές απολογήθηκε και κρίθηκε προφυλακιστέως, ενώ οι πληροφορίες αναφέρουν ότι θα προσφύγει στο Συμβούλιο Πλημελιωδικών, και ο πέμπτος και τελευταίος είναι Γερμανός, κάτοικος Αλεξανδρούπολης, ο οποίος θα απολογηθεί αύριο.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Μαρία. Με το βλέμμα στραμμένο στην περιβαλλοντική θωράκιση και την προστασία των φυσικών του πόρων, το Κάτω Νευροκόπη ετοιμάζεται να μετατραπεί σε πρωτεύουσα του οικολογικού διαλόγου, φιλοξενώντας το 36ο συνέδριο του Πανελλήνιου Δικτύου Οικολογικών Οργανώσεων. Να πάμε στον Κώστα Λουκούμη από την ΕΡΤ Καβάλας. Κώστα.
4: Βίκη, στο επίκεντρο του Πανελλήνιου Οικολογικού Ενδιαφέροντος βρίσκεται το Κάτω Νευροκόπη, καθώς προετοιμάζεται να φιλοξενήσει το 36ο συνέδριο του Πανελλήνιου Δικτύου Οικολογικών Οργανώσεων από 16 έως 18 Οκτωβρίου. Η διοργάνωση αποτελεί συνδιοργανωτική πρωτοβουλία του Δήμου Κάτω Νευροκοπίου και της οικολογικής κίνησης δράμας, με στόχο να ανοίξει ένας ρεαλιστικός διάλογος ανάμεσα στην τοπική κοινωνία, την επιστημονική κοινότητα και τον επιχειρηματικό κόσμο. Δύο είναι θεματικές, εξορίξεις μαρμάρων αποκαταστάσεις με έμφαση στις περιβαλλοντικές επιπτώσεις και τις ορθές πρακτικές και διαχείριση των απορριμμάτων στο σήμερα. Όπως είπε ο Αντιδήμαρχος Οικονομικών και Πρόεδρος της Οργανωτικής, ο κ. Μύρκου, ο αγώνας για την προστασία της περιοχής είναι ανυποχώρητος, ενώ τόνισε ότι η προστασία του δάσους Μαύρης Πεύκης είναι ζωτικής σημασίας, Δίκη.
0: Μάλιστα, Κώστα, τώρα είχαμε και επιθέσεις άγριων ζώων στο Νευροκόπη δραμάς.
4: Τα τελευταία χρόνια, Βίκη, παρατηρείται μια έξαρση από αρκούδες και αγέλες λύκων στην περιοχή του Κάτου Νευροκοπίου. Τα άγρια ζώα δυσκολεύονται να βρουν τροφή στο βουνό και κατεβαίνουν όλο και πιο χαμηλά. Το αποτέλεσμα είναι πολλές φορές να επιτίθενται σε κοπάδια και να καταστρέφουν μελίσια. Όπως μας είπε ο πρόεδρος του Κτηνοτροφικού Συλλόγου Κάτου Νευροκοπίου, οι αρκώδες κυκλοφορούν κοντά στον οικισμό, αλλά όχι μέσα σε αυτόν. Οι κτηνοτρόφοι, για να προστατεύσουν τα ζώα τους, έχουν τοποθετήσει κάποιοι από αυτούς ηλεκτροφόρες περιφράξεις γύρω από τα μαντριά τους, ενώ ζητούν από τα αρμόδια υπουργεία και υπηρεσίες, όταν χάνουν ζώα ή μελίσια από επιθέσεις, να γίνεται καταγραφή των ζώων, ενώ ζητούν να ληφθούν και τα μέτρα για να περιοριστεί ο πληθυσμός τους, Βίκη.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Κώστα. Να παραμείνουμε όμως εμείς σε αυτό το θέμα, καθώς για να αντιμετωπιστεί αυτό το πολυπαραγοντικό φαινόμενο της προσέγγισης της άγριας ζωής σε κατοικημένες περιοχές, χρειάζεται η συνεργασία όλων όσοι ασχολούνται ή έχουν κάποια σχέση με το θέμα. Όπως είπε, μιλώντας στον 102 FM της ΕΡΤΡΙΑ, ο διευθυντής της περιβαλλοντικής οργάνωσης Καλιστό, Σπύρος Ψαρούδας. Ας τον ακούσουμε.
5: Για να αντιμετωπιστεί ένα φαινόμενο που είναι αρκετά σύνθετο, δεν οφείλεται σε έναν απλώς παράγοντα, ποιο φαινόμενο δηλαδή, της προσέγγισης άγριας ζωής σε κατοικημένες περιοχές και το δυσδιάκριτο μεταξύ αστικού περιβάλλοντος και υπαίθρου που έχει δημιουργηθεί τα τελευταία χρόνια λόγω πολλών κρίσεων κοινωνικο-οικονομικών, θεσμικών και ούτω καθεξής. Για να αντιμετωπιστεί λοιπόν αυτό, χρειάζεται συνεργασία όλων όσων ασχολούνται ή έχουν κάποια σχέση με το θέμα. Δεν φτάνει ούτε η δασική υπηρεσία, ούτε η τοπική αυτοδιοίκηση, ούτε βέβαια οι περιβαλλοντικές οργανώσεις για να δώσουν λύσεις σε ζητήματα που δημιουργούν ανησυχία στο κοινό. Κυρίως αυτό είναι το πρόβλημα. Έτσι, η αυριανή ημερίδα θα πάει σε βάθος γύρω από αυτά τα ζητήματα. Δεν θα είναι μια ημερίδα επιστημονικού, τεχνικού χαρακτήρα απλά, παρότι θα χρησιμοποιηθούν και τέτοια στοιχεία. Αλλά θα προσπαθήσουμε να δώσουμε απαντήσεις στο πώς αντιμετωπίζουμε αυτά τα θέματα.
0: Χωρίς τέλος είναι η αφήξη των μεταναστών στην Ιερά Πέτρα, όπου σήμερα το πρωί έφτασαν άλλες δύο λέμβοι με 110 μετανάστες από την Βόρεια Αφρική. Να πάμε στον Ιάσον Ταυλά από την ΕΡΤ Ηρακλείου στον Άγιο Νικόλαο. Ιάσον.
6: Ναι, 118 μετανάστες λοιπόν, νέα άφηξη και υπάρχει συνέχεια. Έχουμε χάσει τον αριθμό. Να σας πω ότι ήδη από το απόγευμα της Δευτέρας το χώρο της ΑΓΡΕΚΣ, που είναι οι αποθήκες της Ένωσης, οι πρώην αποθήκες της Ένωσης, συνοστίζονται περίπου 500 μετανάστες. Οι σκηνές που έχει στήσει ο Ορθός Σταυρός δεν καλύπτουν τις ανάγκες, ενώ ο καιρός θα δυσκολέψει ακόμη περισσότερο την παραμονή τόσων ανθρώπων σε πρόχειρες εγκαταστάσεις, επιδεινώνεται ο καιρός από το βράδυ, έτσι λέει η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία για την περιοχή. Για την αποσυμφόρηση έχει προγραμματιστεί μεταφορά 167 μεταναστών στη δομή της Αγιάς στα Χανιά. Αρχικά είχε αναφερθεί ως προορισμό στο Ηράκλειο, κάτι που άλλαξε λόγω του φόβου για περισσότερες αφίξεις μέσα στη μέρα στα νότια παράλια του Ηρακλείου. Τώρα, σήμερα, μάλιστα, από σήμερα το πρωί, να σας πω ότι οι συνθήκες στις αποθήκες είναι πάρα πολύ δύσκολες. Επικρατεί το αδιαχώρητο, μετανάστες κοιμούνται κάτω από απορριμματοφόρα. Ο εμπιστεχασμένος χώρος του συνεργείου του Δήμου που λειτουργεί εντός έχει καταληφθεί και δεν πρόκειται να λειτουργήσει σήμερα. Είναι ο χώρος όπου υπάρχουν εκεί τα αυτοκίνητα του Δήμου που συντηρούνται.
0: Μάλιστα.
6: Είναι μια κατάσταση η οποία είναι εκτός ελέγχου.
0: Να σε ναι.
6: Ο Δήμος, οι πολίτες προσπαθούν πάρα πολύ. Πραγματικά εκεί πέρα η κατάσταση είναι ανεξέλεκτη. Δηλαδή δεν...
0: Ναι.
6: Δεν ξέρω
0: κάτι πρέπει να γίνει τέλος πάντων.
6: Για να συνεχίσουν αυτοί οι ρυθμοί. Και βέβαια δεν υπάρχει και το κεντρικό κράτος να δώσει ένα στενισμό, να πει ότι υπάρχει μια κατάσταση η οποία είναι, διαχειρίζεται ο Δήμος με τους ελθελοντές. Αυτό.
0: Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Ιάσον. Ζημιές τώρα στα μήλα του Πηλίου προκάλεσε η πρόσφατη χαλαζόπτωση. Τα φημισμένα μήλα Ζαγορίν είναι τώρα και η περίοδος συγκομιδής τους. Χτυπήθηκαν από την κακοκαιρία. Ο Χρυσόστομος Τρίμης από την Ερτιβόλου θα μας ενημερώσει. Χρυσόστομε.
7: Καλό μεσημέρι από τη Ζαγορά Πηλίου όπου βρισκόμαστε αυτή τη στιγμή. Καθώς όντως το απόγευμα της περασμένης Κυριακής 11 Οκτωβρίου μια χαλαζόπτωση ήταν αρκετή για να χτυπήσει κάποια στρέμματα εδώ στην περιοχή που αποτελούν μηλιοκαλλιέργειες. Το βασικό προϊόν της περιοχής είναι το μήλο, το περιβόητο Ζαγορίν, όπως θα αναφέρεις και εσύ. Και οι ζημιές, τουλάχιστον στις καλλιέργειες που χτυπήθηκαν, είναι σημαντικές, καθώς για ένα τέταρτο που επικρατούσε η χαλαζόπτωση χτυπούσε τα μήλα, με το μέγεθος του χαλαζιού να είναι σχεδόν ανάλογο με ένα καρύδι, όπως επισημαίνουν και οι παραγωγοί. Όπως σωστά ανέφερες, η συγκομιδή βρίσκεται σε εξέλιξη. Κάποιοι μηλοπαραγωγοί, αρκετοί, έχουν προλάβει να ολοκληρώσουν τη συγκομιδή. Ωστόσο, υπάρχουν και άλλοι, ιδίως σε μεγαλύτερα υψόμετρα, οι οποίοι δεν έχουν προλάβει να τελειώσουν τις απαραίτητες εργασίες, με αποτέλεσμα το χαλάζι να πιάσει αυτά τα σημεία και να δημιουργήσει προβλήματα, να καταστήσει τα μήλα αυτά που χτυπήθηκαν από το χαλάζι μη εμπορεύσιμα, να μην υπάρχει δυνατότητα διάθεσής τους στην αγορά, πέρα από το να διατεθούν για χυμοποίηση, όπως επισημαίνουν. Ενώ από την άλλη εξετάζουν να δουν αν υπάρχουν ζημιές και στα φυρίκια. Υπενθυμίζουμε ότι το φυρίκι αποτελεί προϊόν προστατευόμενης ονομασίας προέλευσης. Και οι ζημιές αυτές, έστω και μικρές να είναι, θα φανούν μέσα στις επόμενες 3-4 μέρες και στα φυρίκια και στα κλασικά μήλα, όπως σημειώνουν οι παραγωγοί, περιμένοντας από εκεί πέρα να δουν αν θα γίνουν έλεγχοι από τις αρμόδιες υπηρεσίες και αν μπορεί να προκύψει κάτι για αυτούς από εκεί και πέρα. Και να σημειώσουμε ότι αναμένεται και το κύμα κακοκαιρίας.
0: Υπάρχει
7: το έκτακτο δελτίο. Προς το παρόν είναι αρκετά συννεφιασμένος ο ουρανός εδώ στη Ζαγορά, ωστόσο δεν έχει επικρατήσει ακόμη κάποια έντονη
0: βροχόπτωση.
7: Αναμένονται όμως φαινόμενα, όπως επισημαίνεται και η σχετική ανακοίνωση από τις αρμόδιες υπηρεσίες.
0: Όπως τα είπαμε και νωρίτερα αυτά, Χρυσόστομε, με το μετεωρολόγο μας, να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ.
8: Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ.
0: Ακούτε την εκπομπή «Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά». Σοβαρά ερωτήματα γύρονται για το θάνατο της 20χρονης κοπέλας στη Θεσσαλονίκη, η οποία είχε προηγουμένως κάνει χρήση ουσιών. Ο 20χρονος φίλος της οδηγήθηκε στον ανακριτή σήμερα και ο Κώστας Καντούρης θα μας ενημερώσει. Κώστα.
9: Καλό μεσημέρι από τα δικαστήρια. Είναι αυτή την ώρα στο γραφείο της Πέμπτης ειδική ανακρίτρια ναρκωτικών. Ο νεαρός φίλος της 20χρονης που έχασε τη ζωή της με αυτόν τον τρόπο που περιέγραψε πριν από λίγο και δίνει εξηγήσεις για το τι ακριβώς έγινε, από πού προμηθεύτηκαν ναρκωτικά και τι συνέβη με την 20χρονη εκείνο το βράδυ στο κλαμπ αυτό, σε αυτό το χώρο, στο μουσικό χώρο όπου είχε πάρτι ηλεκτρονικής μουσικής, αλλά και φαντάζομαι ότι θα ερωτηθεί για το τι ακριβώς προηγήθηκε στο παρελθόν και αν υπήρχαν άλλα τέτοια ζητήματα. Ο νεαρός 20χρονος αντιμετωπίζει, η βασική κατηγορία που αντιμετωπίζει είναι η θανατηφόρα έκθεση σε βαθμό κακουργήματος, ενώ αντιμετωπίζει και την κατηγορία της προμήθειας και κατοχής ναρκωτικών για ιδία χρήση. Παράλληλα βέβαια έχει ασκηθεί ποινική δίωξη κατά γνώστων για το αδίκημα της προμήθειας ναρκωτικών που είχε αποτέλεσμα το θάνατο, για το θάνατο της 20χρονης και απευθύνεται ασφαλώς σε άγνωστο δράστη, δηλαδή στο πρόσωπο που προμήθευσε την 20χρονη με ναρκωτικά και είχε αποτέλεσμα με έκσταση δηλαδή και είχε αποτέλεσμα να χάσει τη ζωή της. Η έρευνα άλλωστε των αστυνομικών αρχών αλλά και των ανακριτικών αρχών πλέον συνεχίζεται ως προς αυτό. Ενώ ο 20χρονος εξακολουθεί να δίνει αυτή την ώρα εξηγήσεις, να απολογείται δηλαδή στην ανακρίτρια ναρκωτικό.
0: Κώστα, να πάμε τώρα και στον οδηγό που εισέβαλε με το αυτοκίνητό του σε ταβέρνα στον Εύωσμο. Οδηγήθηκε σήμερα στο αυτόφορο.
9: Ναι, είναι στην αίθουσα του αυτοφόρου. Εδώ και ώρα περιμένει να δικαστεί η υπόθεσή του. Αν και υπάρχουν αμφιβολίες αν μπορέσει να δικαστεί, καθώς δεν είναι εδώ τα τρία θύματα της, του φοβερού αυτού τροχαίου που έγινε το μεσημέρι του Σαββάτου στον Εύωσμο. Συγγνώμη, τα μεσάνυχτα του Σαββάτου στον Εύωσμο. Ο οδηγός αντιμετωπίζει μια σειρά κατηγοριών, μεταξύ των οποίων οδήγηση υπό την επίρρεια αλκοόλ, επικίνδυνη οδήγηση που μπορεί να είχε. Μπορεί να βάλει σε κίνδυνο ανθρώπους, πρόκληση σωματικής βλάβης από αμέλεια κατά συρροή, αλλά και το αδίκημα της απόπειρας εγκατάλειψης τόπου ατυχήματος, το οποίο βέβαια ο ίδιος αντιδρά σε αυτό και λέει ότι δεν προσπάθησε να διαφύγει. Όμως υπάρχουν μαρτυρίες που συνηγορούν ως προς αυτή την άποψη. Περιμένουμε να δούμε τις εξηγήσεις που θα δώσει. Πάντως χθες στο αυτόφορο, γιατί χθες οδηγήθηκε και πήρε αναβολή, ήταν σαστισμένος και δεν μπορούσε να απαντήσει τις ερωτήσεις ούτε για τη διεύθυνση διαμονής του. Όσον αφορά το αλκοόλ, στη δικογραφία αποτυπώνεται ότι πόσο μεθυσμένος ήταν ο 55χρονος, καθώς στο αλκοόλ που βρέθηκε στο αίμα του ήταν η ποσότητα ήταν τριπλάσια από τις χαμηλότερες επιτρεπόμενες.
0: Μάλιστα. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Κώστα. Και να πάμε τώρα σε κάτι εντελώς διαφορετικό, καθώς έχουμε την ανάληψη μιας πρωτοβουλίας από πρόεδρο κοινότητας στην περιοχή της Ηλίας, προκειμένου να σταθεί αλληλέγγυος δίπλα στους κατοίκους του οικισμού του. Ο Χρήστος Πλευριάς είναι μαζί μας από την ΕΡΤ Πύργου. Θα μας πει περισσότερα και αν δεν κάνω λάθος, Χρήστο, ο πρόεδρος αυτός της κοινότητας καλεί και άλλους να τον συμπαρασταθούν σε αυτό, έτσι ώστε να βοηθήσει τους κατοίκους να προμηθεύονται πιο εύκολα τα φαρμακά τους και χίλια δυο άλλα πράγματα. Έτσι δεν είναι?
10: Έτσι ακριβώς είναι. Μιλάμε για μια αξιέπαινη πρωτοβουλία που αξίζει τον κόπο να την αναφέρουμε, γιατί μπορεί να αποτελέσει παράδειγμα και για άλλες παρόμοιες αντίστοιχων αυτοδιοικητικών. Μιλάμε συγκεκριμένα για τον πρόεδρο της κοινότητας Στρεφείου, τον Κώστα τον Παναγιωτακόπουλο, ο οποίος είναι η κοινότητα Στρεφείου, είναι μια κοντινή προς την αρχαία Ολυμπία κοινότητα, ανήκει στο Δήμο της Ολυμπίας και ο πρόεδρος, βλέποντας τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν πολλοί στη χωριανή του, ανέλαβε την πρωτοβουλία για την σύσταση μιας επιτροπής, ας το πούμε έτσι, κοινωνικής ή μιας ομάδας, αν θέλετε, κοινωνικής αλληλεγγύης, προτείνοντας την δημιουργία της για τη στήριξη κυρίως στον ιατροφαρμακευτικό τομέα οικονομικά αδύνατων κατοίκων του χωριού του. Διαπίστωσε από την έρευνα που έκανε και από τις συζητήσεις ότι πολλοί συμπατριώτες του αδυνατούν να καλύψουν το κόστος φαρμάκων ή δεν προχωρούν στις απαραίτητες ιατρικές εξετάσεις, κυρίως οι ηλικιωμένοι πρέπει να κάνουν, λόγω έλλειψης χρημάτων. Αυτό τον ευαισθητοποίησε ιδιαίτερα και ανακοίνωσε τη δημιουργία μιας ομάδας που θα συγκροτήσει ένα ταμείο με τα πρώτα χρήματα να τα δίνει ο ίδιος, μια κίνηση με ανθρώπινο χαρακτήρα που απευθύνεται και σε όλους τους χωριανούς, αλλά και σε όλους όσους έχουν τη δυνατότητα και μπορούν να προσφέρουν για τη στήριξη αυτής της συγκεκριμένης πρωτοβουλίας. Ήδη έχει κάνει την ανακοίνωση. Είναι ένα ζήτημα που αγγίζει την καθημερινότητα αρκετών νοικοκυριών, η έλλειψη των δαπανών για την υγεία, την αδυναμία κάλυψης δηλαδή βασικών δαπανών για να μπορέσουν να πάρουν τα φαρμακά τους, να κλείσουν ένα ραντεβού, να πάνε να κάνουν τις ιατρικές εξετάσεις τους. Και έτσι λοιπόν αποφάσισε ο πρόεδρος την είδηση αυτού του άτυπου, ας πούμε, συλλόγου ή ομάδας αλληλοβοηθείας, που δεν θα είναι μόνο η οικονομική συμπαράσταση, θα είναι και η έμπρακτη, δηλαδή το κλείσιμο ενός ραντεβού με τον γιατρό, η παραγγελία κάποιων φαρμάκων. Όλα αυτά που συνηγορούν στο να βρεθούμε κοντά στους συνανθρώπους μας που πραγματικά μας έχουν ανάγκη. Αξέπαινη πράγματι η πρωτοβουλία του.
0: Σίγουρα, σίγουρα. Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Χρήστο.

0: Ιδιαίτερα αυστηρές χαρακτηρίζει η περιφέρεια Ηπείρου τις προϋποθέσεις για την ενεργοποίηση των οικονομικών ελαφρύνσεων κατά τις περιόδους Εθαλομίχλη στα Ιωάννινα, καθώς απαιτούνται υψηλές συγκεντρώσεις ρήπων για συνεχόμενες ημέρες. Να πάμε στην Αλεξάνδρα Αγγέλη από την ΕΡΤ Ιωαννίνων. Αλεξάνδρα.
1: Καλησπέρα, Βίκη. Η περιφέρεια Ηπείρου επισημαίνει τις δυσκολίες του ισχύων του πλαισίου, ενώ η παράταξη ποινών των υπηρετών ζητά την αναθεώρηση των υπουργικών αποφάσεων και τη χορήγηση ειδικής επιδότησης πετρελαίου θέρμανσης. Το θέμα φέρνει στη Βουλή ο βουλευτής Ιωαννίνων του ΠΑΣΟΚ Ιωάννης Σίμαρης, ζητώντας να διευκρινιστεί αν έχουν εξασφαλιστεί οι απαραίτητοι πόροι για το 2026 και το 2027 και να αλλάξουν τα κριτήρια ενεργοποίησης των μέτρων με βάση τις συγκεντρώσεις των αερούπων σωματιδίων. Να σας πω πιο συγκεκριμένα ότι ζητά να διευκρινιστεί αν έχουν εξασφαλιστεί, όπως είπα, οι απαραίτητοι πόροι. Και στόχος, όπως επισημαίνεται, είναι οι ελαφρύνσεις να ενεργοποιούνται έγκαιρα και αυτοποιημένα με βάση τις μετρήσεις των αερούμων σωματιδίων. Το ερώτημα όμως είναι αν θα υπάρξουν συγκεκριμένες αποφάσεις πριν από την έναρξη της χειμερινής περίοδου, ώστε οι προβλεπόμενες ελαφρύνσεις να αποκτήσουν πρακτικό αντίκρισμα για τα νοικοκυριά. Για τους κατοίκους των Ιωαννίνων το ζητούμενο είναι διπλό. Αφενός η αποτελεσματική αντιμετώπιση της Εθαλομίχλης και αφετέρου η δυνατότητα πρόσβασης σε οικονομικά προσιτή θέρμανση χωρίς να επιβαρύνεται περιττέρω η ποιότητα του αέρα που αναπνέουν.
0: Μάλιστα, να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Αλεξάνδρα. Δύο ακόμη συλλήψεις πραγματοποιήθηκαν σήμερα το πρωί στην Πάτρα στο πλαίσιο των ερευνών για την εγκληματική ομάδα που είχε ως ορμητήριο την περιοχή του Ριγανόκαμπου και φέρεται να εμπλέκεται σε δεκάδες κλοπές, ληστεία και μάλιστα και σε εμπρισμό. Η Νίκη Παπαδούλα από την ΕΡΤ Πάτρας θα μας ενημερώσει. Νίκη. Νίκη, μας ακούς? Δεν ξέρω αν έχουμε την Νίκη. Μάλλον τελικά δεν έχουμε την Νίκη. Να συνεχίσουμε εμείς να πάμε στο Ηράκλειο και στη Σταυρούλα Κατσουλάκη, καθώς έχουμε το master plan για την αξιοποίηση των υποδομών στο λιμάνι του Ηρακλείου, Σταυρούλα.
2: Το οποίο εγκρίθηκε από το Κεντρικό Αρχαιολογικό Συμβούλιο, το Master Plan, που εκπονείς ο Οργανισμός Λιμένος Ηρακλείου, υπεγράφηκε από την Υπουργό Πολιτισμού τη Λίνα Μενδώνη, όμως έχει κάποιους περιορισμούς, θέτει 12 όρους για τις προβλεπόμενες παρεμβάσεις της χρήσης των υφιστάμενων θηρίων και την προστασία του αρχαιολογικού χώρου, γιατί οι δύο ζώνες, η πρώτη και η δεύτερη ζώνη του λιμανιού είναι εντός αρχαιολογικού χώρου, οπότε καταλαβαίνετε ότι θα πρέπει να έχουμε προϋποθέσεις σε σχέση με τις παρεμβάσεις που θα γίνουν. Μία από αυτές έχει να κάνει με το κτίριο του παλιού ψυγείου εντός του λιμένα του Ηρακλείου, εκεί στο οποίο έχουμε αναφερθεί πάρα πολλές φορές, δεδομένου ότι εκεί έχουμε τα τελευταία χρόνια τη φιλοξενία των μεταναστών και προσφύγων που φτάνουν στα νότια του νομού Ηρακλείου. Αυτό λοιπόν προβλέπεται να γίνει ξενοδοχείο. Με την προϋπόθεση όμως για τη μετατροπή αυτού του πενταόροφου πρώην βιομηχανικού κτιρίου σε ξενοδοχείο, σύμφωνα και με την απόφαση του Υπουργείου, είναι να διατηρηθεί το υφιστάμενο κτίριο χωρίς επεκτάσεις. Δεν μπορούν να γίνουν προσθήκες ούτε κατ' ύψος ούτε κατ' έκταση. Δεν μπορούν ακόμα και εξώστες να δημιουργηθούν στα παράθυρά του. Δεν επιτρέπεται η τοποθέτηση πέργολας ή, να προσθεθεί στέγη. Και επίσης αυτό το οποίο λέει το Υπουργείο Πολιτισμού, ότι θα πρέπει να εξετάσουν εναλλακτικά τη δυνατότητα ένταξης και άλλων χρήσεων στο συγκεκριμένο ακίνητο. Έχουμε επίσης περιορισμούς σε σχέση με τα όποια έργα δεν μπορούν να γίνουν στην πρώτη λιμενική ζώνη, που είναι το ενετικό λιμάνι, το φορείο του Κούλε, τα κτίρια του Κεντρικού Λιμεναρχείου και το παλιό ψυγείο. Εκεί μόνο συντήρηση μπορεί να γίνει, ενώ σε ό,τι έχει να κάνει τώρα με κάποια έργα, αυτό το οποίο λέει το Υπουργείο Πολιτισμού, ότι για παράδειγμα στους χώρους όπου χαρακτηρίζονται αρχαιολογικοί δεν μπορούν να τοποθετηθούν ανεμογεννήτριες, που θα είναι και ορατές στο ενετικό λιμάνι του Κούλε, στο ενετικό φρούριο, συγγνώμη, του Κούλε, και δεν μπορούν να εγκατασταθούν και φωτοβολταϊκά.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Σταυρούλα, και να επιχειρήσουμε και πάλι να μιλήσουμε με την Νίκη Παπαδούλα από την ΕΡΤ Πάτρας για τις συλλήψεις που έγιναν εκεί στην περιοχή του Ριγανόκαμπου.
3: Καλό μεσημέρι.
0: Καλό μεσημέρι, Νίκη.
3: Λοιπόν,
0: σ' ακούμε.
3: Να σας πω λοιπόν καταρχάς ότι είναι μια συνέχεια της δράσης των αστυνομικών προκειμένου να εντοπίσουν την εγκληματική αυτή ομάδα που δρούσε από ό,τι φαίνεται στην περιοχή του καταβλισμού των Ρωμά στο Ριγανόκαμπο της Πάτρας. 25 κλοπές, μία ληστεία και ένας εμπρισμός έχουν ήδη προχωρήσει στην εξιχνίαση. Τα μέλη αυτά της εγκληματικής οργανώσεις προχωρούσαν σε κλοπές σε σπίτια και συγκεκριμένα να σας πω ότι ο τρόπος με τον οποίο λειτουργούσαν ξεκινούσαν και είχαν ως ορμητήριο τον καταβλισμό εκεί στην περιοχή του Ριγανόκομπου και της Εγκλητάδας στην Πάτρα. Πήγαιναν είτε πεζοί είτε με οχήματα, είχαν σπουδάσει στόχο κάποια συγκεκριμένα σπίτια, τα οποία έμπαιναν από παράθυρα, από μπαλκονόπορτες, έκαναν ακόμη και αναρρίχει στους ορόφους και μάλιστα δεν εξέταζαν το αν ήταν η μέρα ή η νύχτα. Το έκαναν και την ημέρα και τη νύχτα. Όπως σας είπα, 25 υποθέσεις έχουν εξιχνιάσει η αστυνομική της δίωξης και εξιχνίαση εγκλημάτων πατρών. Έχουμε συνολικά, σύμφωνα με τα στοιχεία που υπάρχουν, τουλάχιστον 6 περίπου χιλιάδες ευρώ σε μετρητά, αλλά και τη μαλφίτη κοσμήματα αξίας άνω των 50.000 ευρώ. Και εκτός από τις συλλήψεις που είχαμε στην δικογραφία που είχε σχηματιστεί για τους 11 κατηγορούμενους, μεταξύ των οποίων και τρεις ανήλικοι με τους κηδεμόνους τους, είχαμε μάλιστα χθες μία ακόμη σύλληψη στην εμπρύτερη περιοχή στον καταβλισμό με δύο ακόμη άτομα, μέλη της συμμορίας, που ενέχονται σε όλα αυτά που σας είπα, κλοπές, ληστεία και εμπρισμό.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Νίκη. Να πάμε τώρα στην ΕΡΤ, στις Κυκλάδες και στη Λίνα Θεολογίτου. Δεν υφίσταται εμπλοκή τελωνιακού υπαλλήλου στην υπόθεση λαθρεμπορίας καυσίμων στην Άξο, ξεκαθαρίζει με ανακοινωσή της η Ένωση Τελωνιακών Υπαλλήλων Ομών Κυκλάδων και ΣΑΜΟΥ, ενώ και η Ένωση Προσωπικού Λιμενικού Σώματος Κυκλάδων δίνει εξηγήσεις σχετικά με τις καταγγελίες για τις πλωτές διακομιδές ασθενών. Λίνα μαζί μας θεολογείται, όπως είπαμε. Λίνα, σε ακούμε.
4: Καλό μεσημέρι, Βίκυ, κυρίες και κύριοι. Με αφορμή τα πρόσφατα δημοσιεύματα σχετικά με την υπόθεση λαθρεμπορίας στην Άξο, η 11η Τελωνιακών Υπαλλήλων Ομών Κυκλάδων και ΣΑΜΟΥ προχωρά στη δημόσια παρέμβαση, επιχειρώντας να αποσαφηνίσει τον ρόλο των τελωνιακών υπηρεσιών και να βάλει ένα τέλος σε αναφορές που, όπως υποστηρίζει, δημιουργούν λανθασμένες εντυπώσεις. Σύμφωνα με την Ένωση, λοιπόν, στην παράνομη μετάγγιση του πετρελαίου ναυτιλίας, η οποία συνιστά λαθρεμπορία και διαπιστώθηκε από τη Μονάδα Ειδικών Τελωνιακών Ελέγχων της ΑΔΕ, δεν υφίσταται εμπλοκή τελωνιακού υπαλλήλου. Ενώ σύμφωνα με τα έως σήμερα γνωστά στοιχεία, η συγκεκριμένη παράνομη δραστηριότητα αφορά έκνομες ενέργειες που έλαβαν χώρα μετά την ολοκλήρωση της προβλεπόμενης τελωνιακής διαδικασίας εφοδιασμού. Η Ένωση Τελωνιακών Υπαλλήλων Ομού Κυκλάδων στην ανακοίνωσή της εκφράζει τη συμπαράστασή της στους συναδέλφους της, των οποίων η προσωπικότητα, όπως αναφέρει και η επαγγελματική αξιοπρέπεια, δοκιμάζονται, και παράλληλα δηλώνει την απόλυτη εμπιστοσύνη της στη δικαιοσύνη και στις αρμόδιες ελληνικές αρχές για την πλήρη διαλεύκανση της υπόθεσης και την απόδοση ευθυνών όπου αυτές πραγματικά αναλογούν. Με αφορμή τα ίδια δημοσιεύματα, η Ένωση Προσωπικού Λιμενικού Σώματος Κυκλάδων, τώρα επίσης μέσω ανακοίνωσης, επιθυμεί να διαχωρίσει τη συγκεκριμένη υπόθεση λαθρεμπορίας από τις καταγγελίες περί χρηματισμού στο πλαίσιο των πλωτών διακομιδών ασθενών. Μάλιστα. Πρόκειται για διακριτά ζητήματα, αναφέρει, τα οποία πρέπει να διερευνώνται αυτοτελώς βάσει συγκεκριμένων στοιχείων, χωρίς αυθαίρετες συνδέσεις και προκαταβολικά συμπεράσματα, υπογραμμίζει η Ένωση Προσωπικού Λιμενικού Σώματος Κυκλάδων, διευκρινίζοντας ότι το Λιμεναρχείο Νάξου δεν επιλέγει το σκάφος που θα εκτελέσει τη διακομιδή ασθενούς, απλώς ανημερώνει για τα διαθέσιμα σκάφη το Κέντρο Επιχειρήσεων του Λιμενικού Σώματος, το οποίο με τη σειρά του τα προωθεί στο ΕΚΑΒ, που είναι και εκείνο το οποίο τελικά αποφασίζει ποιο σκάφο θα πραγματοποιήσει τη συγκεκριμένη διακομιδή. Κατά συνέπεια, εξηγεί η Ένωση, δεν μπορεί να συνδέεται το Λιμεναρχείο Νάξου με χρηματικά ανταλλάγματα ή αρμοδιότητες που δεν έχει.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Λίνα. Ελλείψεις τώρα σχολικών νοσηλευτών κρατούν γονείς στο σχολείο στην Καλαμάτα για την ασφάλεια των παιδιών τους. Ο Κώστας Γαζούλης τώρα από την ΕΡΤ Καλαμάτα θα μας ενημερώσει. Κώστα.
5: Ναι, Βίκυ, με σχολικό νοσηλευτή μόνο για ένα μέρος της εβδομάδας βρίσκονται μαθητές στη Μεσημεία, παρότι έχει εγκριθεί η ανάγκη για την νοσηλευτική τους υποστήριξη. Οι ελλείψεις τώρα αναγκάζουν τους νοσηλευτές να μοιράζονται μεταξύ σχολείων και τις οικογένειες να καλύπτουν τις ώρες αποσίας τους. Σύμφωνα με τον Διευθυντή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Νομού Μεσημείας, με τον οποίο επικοινωνήσαμε, για 15 συγκεκριμένες περιπτώσεις μαθητών υπηρετούν σήμερα 8 σχολικοί νοσηλευτές. Τι σημαίνει αυτό στην καθημερινότητα? Μας το περιέγραψε στο ραδιόφωνο της ΕΡΤ Καλαμάτας μια μητέρα μαθήτρια της πρώτης γυμνασίου που πάσχει από επιληψία. Η κόρη της έχει σχολική νοσηλεύτρια τη Δευτέρα, την Τρίτη και την Τετάρτη μέχρι και τις 10.30 το πρωί. Στη συνέχεια η νοσηλεύτρια μετακινείται σε άλλο σχολείο. Όπως εξήγησε τώρα η μητέρα, σε περίπτωση κρίσης το παιδί χρειάζεται άμεση παρέμβαση και χορήγηση της προβλεπόμενης επίγουσας αγωγής μέσα σε ελάχιστα λεπτά. Κάτι που δεν έχουν δικαιοδοσία να το κάνουν οι δάσκαλοι και οι καθηγητές. Έτσι λοιπόν τις υπόλοιπες ώρες ένας γονιός ή η γιαγιά παραμένει στην βιβλιοθήκη του σχολείου ώστε να βρίσκεται κοντά εάν χρειαστεί. Αυτό σημαίνει, όπως αντιλαμβάνεστε, απουσία από την εργασία και βέβαια. Συνεχή αγωνία, ενώ η ιδιωτική νοσηλευτική υποστήριξη συνεπάγεται κόστος που δεν μπορούν να αναλάβουν όλες οι οικογένειες. Τώρα οι γονείς έχουν απευθυνθεί τόσο στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση, ενώ η συγκεκριμένη μητέρα έχει συντάξει και επιστολή προς το αρμόδιο Υπουργείο Παιδείας, ζητούν πλήρη κάλυψη του σχολικού ωραρίου και μια σταθερή λύση, καθώς κάθε χρονιά περιμένουν τις προσλήψεις για να μάθουν πότε θα εξασφαλιστεί η υποστήριξη των παιδιών τους. Από την πλευρά του Διευθυντή Δευτερομάθεια, αναγνωρίζει την ανησυχία των οικογενειών και ότι ορισμένα παιδιά χρειάζονται συνεχή παρουσία νοσηλευτή. Όπως μας είπε από την πλευρά του, το διαθέσιμο προσωπικό κατανέμεται σε σχολεία που βρίσκονται όσο γίνεται πιο κοντά ώστε να υποστηρίζονται περισσότεροι μαθητές. Έχουν εγκριθεί ακόμα τρεις θέσεις και τα κενά έχουν δηλωθεί στην αρμόδια πλατφόρμα. Ωστόσο, σύμφωνα με τον ίδιο, οι διαθέσιμοι πίνακες υποψηφίων έχουν εξαντληθεί και αναμένεται ειδική πρόσφαση.

0: που υπάρχουν στα σχολεία και της δευτεροβάθμιας αλλά και της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης, ακόμα μεγαλύτερα είναι τα προβλήματα που υπάρχουν στα ειδικά σχολεία, όχι μόνο της Λίνδου, που είναι μια περίπτωση που νομίζω ξεχωρίζει με τα προβλήματα που έχει εδώ σε τοπικό επίπεδο, αλλά σε όλα τα ειδικά σχολεία. Λοιπόν, πρέπει να σας πω ότι είναι πολλά τα κενά γενικότερα στην εκπαίδευση που δεν έχουν καλυφθεί. Χαρακτηριστικά, από ό,τι μας είπαν και μετά στην δεύτερη φάση πρόσληψης αναπληρωτών, ζητήθηκαν από την εδώ αρμόδια διεύθυνση 25 νηπιαγωγοί μόνο για το νησί της Ρόδου και προσελήφθησαν μόλις 8. Συνολικά στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση είχαν καταγραφεί περί τα 500 κενά διαφόρων ειδικοτήτων και προσελήφθησαν στη δεύτερη φάση 172 εκπαιδευτικοί. Αυτό σημαίνει ότι πολλά σχολεία δεν λειτουργούν όπως πρέπει. Ακόμα και τα ολοήμερα σε πολλές περιπτώσεις λειτουργούν μόνο μέχρι τις 3 λόγω έλλειψης εκπαιδευτικών. Είναι πολλά τα κενά στους σχολικούς νοσηλευτές. Η περιγραφή είναι πράγματι αυτή που έκανε ο συνάδελφος προηγουμένως, δηλαδή παιδιά που χρειάζονται σχολικό νοσηλευτή αντιμετωπίζουν πολλά προβλήματα γιατί δεν υπάρχουν. Και είναι βέβαια μεγάλη αγωνία των γονιών που έχουν αυτά τα παιδιά, ενώ πολλά είναι τα κενά και στις παράλληλες στηρίξεις. Τώρα, σε ό,τι αφορά στα ειδικά σχολεία, το ειδικό σχολείο της Λίνδου που προανέφερες και εσύ, λειτουργεί καταρχάς σε όροφο, πράγμα που σημαίνει πρόβλημα προσβασιμότητας για παιδιά που έχουν και κινητικά προβλήματα. Επίκειται η μεταφορά του σε άλλο καταλληλότερο κτίριο, ωστόσο μέχρι τότε αυτό το πρόβλημα υφίσταται, ενώ αυτή τη στιγμή δεν υπάρχουν σχολικοί νοσηλευτές και λείπουν και άλλες ειδικότητες όπως είναι εργοθεραπευτής, φυσιοθεραπευτής και λογοθεραπευτής. Καταλαβαίνει κανείς βέβαια ότι σε ένα ειδικό σχολείο νομίζω ότι αυτές οι ειδικότητες είναι πάρα μα πάρα πολύ βασικές για τα παιδιά αυτά. Προημερών πρέπει να σας πω ότι όλα αυτά τα ζητήματα με τα κενά συζητήθηκαν σε μια συνάντηση εκπροσώπων συλλέγων και κηδεμόνων διαφόρων σχολείων της Ρόδου. Συζήτησαν έναν συντονισμό δράση προκειμένου να πιέσουν, προκειμένου να γίνουν προσλήψεις. Βέβαια, όλοι περιμένουν να δουν τι θα γίνει με την τρίτη φάση πρόσληψης αναπληρωτών από το Υπουργείο Παιδείας που τοποθετείται στις αρχές Νοεμβρίου. Μάλιστα. Και ίσως κάπου εκεί, ανάλογα και με τις εξελίξεις, να έχουμε και από πλευράς γονέων κάποιες κινητοποιήσεις, κάποιες πρωτοβουλίες προκειμένου να αναδειχθούν ακόμα περισσότερο τα προβλήματα που υπάρχουν.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Μαριέτα. Τις συμβάσεις για την ολοκλήρωση τώρα της ενεργειακής αναβάθμισης 3 ακόμη δημοτικών σχολείων των Γρεβενών υπέγραψε ο Δήμαρχος Κυριάκος Σταταρίδης με τον εκπρόσωπο της αναδόχου εταιρείας. Τώρα άλλα 2 σχολεία των Γρεβενών έχουν προεπιλογή για ένταξη στην επόμενη φάση του προγράμματος. Μαριέτα Γιαννάκου και ο Περικλής Καραφιλίδης από την ΕΡΤ Κοζάνης θα μας ενημερώσει τώρα. Περικλή.
2: Καλό μεσημέρι, Βίκυ, κυρίες και κύριοι. Στα Γρεβένα, που με την ευκαιρία να πω ότι σήμερα γιορτάζουν και την 114η επέτειο της απελευθέρωσής τους, είχαμε την υπογραφή των συμβάσεων για την ενεργειακή αναβάθμιση του 3ου, του 6ου και του 7ου Δημοτικού Σχολείου, ενώ είχε προηγηθεί η υπογραφή της σύμβασης για το 2ο Δημοτικό Σχολείο. Έτσι, ο συνολικός προϋπολογισμός και των 4 έργων φτάνει στις 900.000 ευρώ. Οι παρεμβάσεις αφορούν την ολοκλήρωση της ενεργειακής θωράκισης των σχολικών κτηρίων και περιλαμβάνουν μεταξύ άλλων εργασίες θερμομόνωσης, αναβάθμιση των συστημάτων θέρμανσης με αντλίες θερμότητας και συγχρόνων συστημάτων παρακολούθησης της ενεργειακής κατανάλωσης. Με την ολοκλήρωσή τους, τα σχολεία θα διαθέτουν βελτιωμένες ενεργειακές υποδομές με στόχο τον περιορισμό των ενεργειακών απολειών και του λειτουργικού κόστους, καθώς και τη δημιουργία ενός πιο σύγχρονου και λειτουργικού περιβάλλοντος για μαθητές και εκπαιδευτικούς. 2 ακόμη σχολικές μονάδες εντωμεταξύ της πόλης των Γρεβενών έχουν προεπιλεγεί για την τρίτη και τέταρτη φάση του προγράμματος Μαριέτα Γιαννάκου, το οποίο στοχεύει στη βελτίωση, ανακαίνιση και αναβάθμιση σχολικών εγκαταστάσεων σε ολόκληρη τη χώρα. Πρόκειται για το 1ο και 3ο Δημοτικό Σχολείο Γρεβενών. Ενώ να πω με την ευκαιρία πως στην Πτολεμαϊδα 4 είναι τα σχολεία που εντάσσονται στην επόμενη φάση του προγράμματος, μεταξύ αυτών και 3 σχολεία ειδικής αγωγής. Έχει ιδιαίτερη σημασία, καθώς οι προβλεπόμενες παρεμβάσεις μπορούν να βελτιώσουν ουσιαστικά την προσβασιμότητα και ασφάλεια στην καθημερινότητα των μαθήτων. Βίκυ.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Περικλή. Δημοσιοποιήθηκαν τα αποτελέσματα ελέγχου τώρα για την πρώτη πρόσκληση που αφορά την οικονομική στήριξη των νέων γεωργών στην Πελοπόννησο στο πλαίσιο της κοινής αγροτικής πολιτικής 2023-2027. Ο Σταύρος Ζορμπαλάς από την ΕΡΤ Τρίπολης είναι μαζί μας. Και Σταύρο έχουμε 457

0: τα νέους αγρότες που εντάσσονται.
1: Καλό μεσημέρι, κύριε Σκυριβίκη. Σύμφωνα με τα αποτελέσματα, 457 νέοι αγρότες περιλαμβάνονται στον πίνακα των δικαιούχων. Το συνολικό ποσό της δημόσιας δαπάνης είναι στα 15,2 εκατομμύρια ευρώ. Παράλληλα, υπάρχουν και άλλοι 7 υποψήφοι που καταντάσσονται στον πίνακα των ενδυνάμει δικαιούχων υπό την προϋπόθεση υποβολής των απαιτούμενων δικαιολογητικών. Και βέβαια, να τονίσω εδώ ότι η δημόσια δαπάνη για αυτούς τους 7 είναι άνω των 240.000 ευρώ. Συνολικά, η δημόσια δαπάνη αντιστοιχεί στους δύο πίνακες στα 15,5 εκατομμύρια. Ευρώ. Στόχος είναι η ενίσχυση των νέων παραγωγών, η ανανέωση του αγροτικού δυναμικού της περιοχής και η περιφέρεια Πελοποννήσου λέει ότι δεν καταγράφηκε καμία επιλέξιμη αίτηση που να μείνει εκτός στήριξης λόγω εξάντλησης διαθέσιμου προϋπολογισμού. Το θέμα, Βίκη, κυρίες και κύριοι, είναι απλά να υπάρχει τώρα μια κανονική ομαλή ροή στην οικονομική ενίσχυση των νέων αγροτών.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Σταύρο. Με νέο ιατρικό και τεχνολογικό εξοπλισμό ενισχύεται το αναισθησιολογικό τμήμα του νοσοκομείου της Άμμου, προκειμένου να εξυπηρετούνται καλύτερα οι ασθενείς. Ο Χάρης Ζαβουδάκης θα μας ενημερώσει τώρα. Χάρη.
2: Καλό μεσημέρι. Να σας πω λοιπόν ότι ο νέος αυτός ιατροτεχνολογικός εξοπλισμός είναι αξίας περίπου 13.000 ευρώ και έχει να κάνει στην ενίσχυση του ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού που παραχώρησε το Γενικό Νοσοκομείο με την προήθεια τριών νέων τροχύλατων αναρροφημίσεων υψηλού κοινού για τις ανάγκες του αναισθησιολογικού τμήματος. Να πω ότι η προμήθεια ολοκληρώθηκε μετά την ολοκλήρωση της διαγωνιστικής διαδικασίας για την παραλαβή του νέου εξοπλισμού, ο οποίος αντικαθιστά παλαιότερες συσκευές που χρησιμοποιούνταν μέχρι σήμερα. Να πω τώρα ότι οι νέες αναρροφήσεις διαθέτουν σύγχρονη τεχνολογία με δυνατότητα προσαρμογής της αναρροφητικής ικανότητας και της ταχύτητας ροής, ώστε να ανταποκρίνονται στις διαφορετικές απαιτήσεις των χειρουργικών επεμβάσεων. Επίσης, παράλληλα, ο τροχύλατος σχεδιασμός τους διευκολύνει τη μεταφορά και τη χρήση τους, ενώ η χαμηλή στάθμη θορύβου έως 40 dB συμβάλλει στον περιορισμό της όχθησης κατά τη διάρκεια των ιατρικών πράξεων. Να σας πω επίσης ότι διαθέτει και συστήματα ασφαλείας για την προστασία τόσο των ασθενών όσο και των χρηστών, ενισχύοντας τη λειτουργικότητα και την ασφάλεια κατά τη χρήση στο χειρουργικό περιβάλλον. Να σας πω επίσης ότι εκτός από αυτά όμως χρειάζεται να δούμε με ποια πιθανότητα θα μπορέσουμε να επιλύσουμε το μεγάλο πρόβλημα που ακούει στην στελέχωση του νοσοκομείου, γιατί καλά τα μηχανήματα, αλλά χρειάζονται και εργαζόμενοι για να μπορέσουν να τα λειτουργήσουν. Βίκη.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Χάρη, και να πούμε δύο λόγια για τον αυριανό καιρό. Μέχρι το μεσημέρι θα εκδηλώνονται ισχυρές βροχές και καταιγίδες στην νότια και ανατολική Χαλκιδική, τις Ποράδες, στην ανατολική Θεσσαλία και την Εύβοια. Μέχρι και το βράδυ ισχυρά φαινόμενα θα εκδηλώνονται στην Κρήτη, τα Δωδεκάνησα και τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου, ενώ στα υπόλοιπα τμήματα ο καιρός θα τείνει να βελτιωθεί. Η θερμοκρασία αύριο θα αγγίξει το μεσημέρι τους 18 με 19 βαθμούς στα ανατολικά και τους 22 με 23 στα δυτικά. Πολύ θυελλώδεις βορειοανατολικοί άνεμοι θα πνέουν στο Αιγαίο και τα ανατολικά ηπειρωτικά που θα αγγίξουν και τα 7 με 8 μποφόρ, με ρηπές που θα φθάνουν ακόμη και τα 10 μποφόρ.

0: είναι 2. Earth News Radio 105,8. Σταμάτα. Γιατί να ξυλώσεις το παλιό σου δάπεδο, όταν μπορείς να βάλεις το καινούριο πάνω του? Granit 2KF από τη Χρωμοδομή. Χαλαζιακό δάπεδο πολυουρεθανικής βάσης, που εφαρμόζεται κατευθείαν πάνω από παλιό πλακάκι. Για μπάνια, για κουζίνες, για αυλές, ακόμα και για πισίνες. Αντοχή στον ήλιο, αντοχή στην καθημερινότητα και τρεις διαφορετικές κοκομετρίες από 1 έως 6 χιλιοστά. Χωρίς ξυλώματα, χωρίς γκρεμίσματα, χωρίς περιττή ταλαιπωρία. Granit 2KF. Το νέο δάπεδο πάνω από το παλιό σου. Χρωμοδομή. Προηγείται πάντα.
1: Ο Γιάννης Πάριος στο Christmas Theater Δευτέρα 9 Νοεμβρίου. Μια μοναδική βραδιά με το Γιάννη Πάριο και τα πιο αγαπημένα τραγούδια της μεγάλης του πορείας. Γιάννης Πάριος. Δευτέρα 9 Νοεμβρίου στο Christmas Theater. artinfo.gr.
0: Είναι το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 2.
2: Αλλαγή του σκηνικού του καιρού μετά τις χθεσινές υψηλές θερμοκρασίες με ισχυρές βροχές, καταιγίδες και θυελλώδεις ανέμους να θυμίζουν ότι το φθινόπωρο είναι εδώ και ο χειμώνας πρώτων πυλών. Την ίδια ώρα, σε ένα ρευστό ενεργειακό περιβάλλον, ο Υπουργός Οικονομικών Κυριάκος Πιερακάκης ανακοίνωσε αύξηση 30% στο επίδομα θέρμανσης σε σχέση με πέρσι. Αύριο, να μένει εξειδίκευση των μέτρων για το πετρέλαιο θέρμανση, το επίδομα και το ντίζελ, με την κυβέρνηση να προαναγγείλει παρεμβάσεις για τη στήριξη των οικοκυριών. Παραλεύθραυστη παραμένει η κεχηρία Ρωσίας-Ουκρανίας, καθώς σύμφωνα με το Κίεβο συνεχίζονται οι ρωσικές επιθέσεις σε ενεργειακές εγκαταστάσεις παρά τις διπλωματικές προσπάθειες. Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Είναι Τρίτη, 13 Οκτωβρίου 2026 και ακούτε το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 2. Αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο από το erteco.gr. Στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή, η Σοφία Γιαννοπούλου, στα διεθνή η Έλενα Λεβίζου και η Νατάσα Παυλοπούλου, στη ρύθμιση του ήχου ο Νίκος Τσιπλάκη, στην επεξεργασία των ηχητικών ο Σωτήρης Σκαλδυρανιάν, στο μικρόφωνο η Ντόνα Δρούτσα. Και πριν περάσουμε στην επικαιρότητα αναλυτικά, να ακούσουμε σε τίτλους τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας. Αύξηση κατά 30% στο επίδομα θέρμανσης σε σύγκριση με την περσινή χρονιά, ανακοίνωσε ο Κυριάκος Πιερακάκης. Όπως τόνισε, προτεραιότητα της κυβέρνησης αποτελεί η στήριξη των οικογενειών και των οικοκυριών που επιβαρύνονται από το αυξημένο ενεργειακό κόστος. Σε εξέλιξη παραμένουν οι διαβουλεύσεις για την προτινόμενη ενεργειακή κυρία του Αμερικανού Πρόεδρου Ντόναλντ Τραμπ, σύμφωνα με το Κρεμλίνο. Ωστόσο, η ρωσική πλευρά επισημαίνει ότι προς το παρόν δεν υπάρχει κάτι νεότερο προς ανακοίνωση. Σε εξέλιξη βρίσκεται και ισχυρό κύμα κακοκαιρίας που πλήττει τη χώρα από τις πρώτες πρωινές ώρες, με το έκτακτο δελτίο επιδείνωσης καιρού να αναβαθμίζεται σε δελτίο επικίνδυνων φαινομένων. Σε κατάσταση κόκκινου συνεδριασμού βρίσκεται η ΕΒΗ, ενώ ο κρατικός μηχανισμός είναι σε αυξημένη ετοιμότητα για την αντιμετώπιση των ακραίων καιρικών συνθήκων. Ενώπιον του ανακριτού οδηγούνται οι κατηγορούμενοι για την επίθεση με μαχαίρι στην Ελευσίνα σε βάρος 32χρονου άνδρα, προκειμένου να απολογηθούν. Οι κατηγορίες που αντιμετωπίζουν αφορούν την απόπειρα ανθρωποκτονίας. Επισκευάσιμες με σύγχρονες τεχνικές θεωρούνται οι ζημιές σε 14 κτίρια της Κυψέλης, οι οποίες συνδέονται με τις εργασίες κατασκευής του μετρό, σύμφωνα με τον επικεφαλής της ομάδας πραγματογνωμόνων του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας και πρόεδρο του Συλλόγου Πολιτικών Μηχανικών, Βασίλη Μπαρδάκη. Όπως δήλωσε στο Air News 105,8. Έχουν ολοκληρωθεί ενδιάμεσες εκθέσεις για τα συγκεκριμένα κτίρια και οι φθορές μπορούν να αποκατασταθούν με σύγχρονες μεθόδους επισκευής. Και κλιμακώνονται οι μαθητικές κινητοποιήσεις στο Παρίσι, όπου έχει προγραμματιστεί μεγάλη πορεία για σήμερα. Την ίδια ώρα, 130 σχολεία εξακολουθούν να τελούν υποκατάληψη.
0: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
2: Θα πάμε να ξεκινήσουμε το δελτίο μας από τις δηλώσεις του Υπουργού Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, του κ. Κυριάκου Πιερακάκη, πριν από λίγο, ο οποίος ανακοίνωσε την αύξηση του επιδόματος θέρμανσης κατά 30%. Όπως είπε, το σύνολο των μέτρων θα εξειδικευτεί αύριο από τον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρο Παπασταύρο, αλλά και από τον Υφυπουργό Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Θάνο Πετραλιά. Περισσότερα όμως θα μας πει ο οικονομικός μας συντάκτης, ο Κώστας Τσάβαλος. Καλό μεσημέρι, Κώστα.
3: Καλό μεσημέρι τώρα σε εσένα και στους ακροατές μας. Μια μέρα νωρίτερα από ό,τι αναμέναμε, μάθαμε λοιπόν ποια θα είναι η αύξηση, η οριζόντια αύξηση στο επίδομα θέρμανσης. Όπως ανέφερε ο κύριος Πιερακάκης σε δήλωσή του από την Ταϊλάνδη που βρίσκεται για την σύνοδο κορυφής του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου και της Παγκόσμιας Τράπεζας, την ετήσια σύνοδο, θα αυξηθεί το επίδομα θέρμανσης 30%. Τα σενάρια παίζαν μεταξύ 20 και 30. Πάμε στο καλό σενάριο, 30% δόνα, και όπως είπε ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, σε μια δύσκολη διεθνή συγκυρία με την ενεργειακή κρίση να δοκιμάζει τις αντοχές των οικογενειών σε ολόκληρο τον κόσμο, προτεραιότητά μας είναι να περιορίσουμε την πίεση της οικογένειας. Mm-hmm. Γι' αυτό προχωρούμε σε διπλή στήριξη στο πετρέλαιο θέρμανσης, με απευθείας επιδότηση στην Αντλία, η οποία θα μειώσει άμεσα την τιμή, και με αύξηση του επίδομα θέρμανσης κατά 30% σε σχέση με πέρσι μέτρο, το οποίο αφορά εκατοντάδες χιλιάδες οικογένειες σε ολόκληρη την επικράτεια. Να πω εγώ εδώ, να προσθέσω ότι δυνητικά οι δικαιούχοι είναι κάπου 1.200.000 για να πάρουν το επίδομα θέρμανσης. Και μιλάμε όχι επίδομα θέρμανσης μόνο για καύσιμο το πετρέλαιο, αλλά με όλες τις μορφές ενέργειας, είτε και κάποιος φυσικό αέριο, πέλετ, καυσόξυλα κλπ. Mm-hmm. Αφορά τους πάντες.
2: Και το ύψος της ενίσχυσης θα διαφοροποιείται βέβαια και ανάλογα και την οικογενειακή κατάσταση των δικαιούχων και τα μέλη του νοικοκυριού, αλλά και τη γεωγραφική περιοχή.
3: Κριτήρια, ναι. Κριτήρια. Υπάρχουν κριτήρια εισοδηματικά και περιουσιακά κριτήρια. Επίσης πρέπει να πούμε ότι οι ορεινές περιοχές, αυτές που έχουν πολύ κρύο, θα πάρουν υψηλότερο επίδομα. Mm-hmm. Και μάλιστα με την ευκαιρία μπορούμε να αναφέρουμε ντόνα ότι με βάση λοιπόν την αύξηση αυτή, το ανώτατο, μάλλον το κατώτατο όριο θα είναι στα 130 ευρώ, το ελάχιστο επίδομα δηλαδή, στα 130 ευρώ, και το ανώτατο στα 1040 ευρώ.
2: Ναι, δηλαδή για πέρσι που ήταν 100 ευρώ, πλέον αναμένεται να αυξηθεί κατά 30 ευρώ, να φτάσει τα 130 ευρώ. Ναι.
3: Έτσι, έτσι. Για τις ορεινές περιοχές τα ποσά θα φτάνουν τα 1300 ευρώ και τα 1560 ευρώ αντίστοιχα. Μιλάμε για περιοχές βέβαια πολύ ορεινές και με πολύ κρύο.
2: Ναι, όπως είναι η Φλόρινα, το Νυμφαίο, ο Καρπενής, βέβαια, η ορεινή Αρκαδία.
3: Ακριβώς, ορεινή Αρκαδία κλπ. Τώρα, θα πρέπει να πούμε για κάτι ακόμα εδώ.
2: Βέβαια.
3: Αλλαγές εξετάζονται και στην προκαταβολή που θα καταβληθεί το Δεκέμβριο. Θα δούμε τι θα ακούσουμε αύριο. Αλλά για τους παλιούς δικαιούχους, το ποσοστό ενδέχεται να αυξηθεί από το 60% στο 70%. Ενώ για τους νέους δικαιούχους, αυτοί που θα πάνε πρώτη φορά δηλαδή, επίδομα από το 50% στο 60%. Και η πληρωμή προγραμματίζεται για το πρώτο 15ήμερο έως 20ήμερο του Δεκεμβρίου. Mm-hmm. Τώρα, είναι και η άλλη παρέμβαση στην Αντλία.
2: Mm-hmm.
3: Δηλαδή να δούμε, θα ακούσουμε αύριο ποια θα είναι η ενίσχυση, η επιβάρυνση να το πω καλύτερα, που θα πάρει πάνω του το κράτος, ο κρατικός προϋπολογισμός και τα δηληστήρια. Θα εξειδικευθεί αύριο αυτό από τον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας, τον κύριο Παπασταύρου, και από τον Υφυπουργό Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, τον κύριο Πετραλιά. Εγώ θα πω το επικρατέστερο σενάριο σύμφωνα με τις πληροφορίες που έχουμε. Θα έχουμε λοιπόν μια πρόσθετη επιδότηση 35 λεπτά. Εκεί φαίνεται να κλειδώνει.
2: Mm-hmm.
3: Μην ξεχνάμε ότι κάθε μέρα έχουμε και διαφορετικές τιμές.
2: Mm-hmm.
3: Οπότε θα δούμε και σε ποια τιμή θα βγει μεθαύριο το πετρέλαιο θέμα στην αγορά. Με στόχο λοιπόν αυτά τα 35 λεπτά να οδηγήσουν την τιμή στην Αντλία κοντά στο 1,58 με 1,61 ευρώ το λίτρο, ανάλογα βέβαια με τη λιανική τιμή που θα διαμορφώσει κάθε πρατήριο και φυσικά τις διεθνείς τιμές του πετρελαίου. Τώρα, αυτά 35 λεπτά της πρόσθετης ενίσχυσης, εάν θα είναι τελικά αυτά τα 35 λεπτά, τα 25 προβλέπεται να καλυφθούν από τον κρατικό προϋπολογισμό.
2: Ναι.
3: Και τα υπόλοιπα 10 λεπτά από τα δηληστήρια. Τα δηληστήρια συμμετέχουν μέχρι στιγμή στο ντίζελ κίνησης. Με 5 λεπτά θυμίζω. Στο πετρέλαιο θέρμανση θα είναι κάτι παραπάνω. Και η παρέμβαση έρχεται να περιορίσει την επιβάρυνση των οικοκυριών, καθώς η τιμή εκκίνησης χωρίς την πρόσθετη επιδότηση υπολογίζεται αισθητά υψηλότερα από τα επίπεδα της περσινής περίοδου. Θυμίζω ήταν γύρω στο 1,10 με 1,13 λεπτά το λίτρο.
2: Ναι.
3: Για πρώτη φορά θα βγει το πετρέλαιο θέρμανσης σε τόσο υψηλή τιμή στην αγορά. Αυτές είναι οι πληροφορίες που έχουμε.
2: Ωραία. Κώστα, να βάλουμε μία νοτελία, να ακούσουμε μαζί ένα απόσπασμα από την δήλωση του Κυριάκου Πιερακάκη και να επιστρέψουμε ξανά σε σένα, γιατί είχαμε και τις εκτιμήσεις από το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο και την ελληνική οικονομία. Πάμε να ακούσουμε τον Υπουργό Εθνικής Οικονομίας.
4: Σε μια δύσκολη διεθνή συγκυρία με την ενεργειακή κρίση να δοκιμάζει τις αντοχές των νοικοκυριών σε ολόκληρο τον κόσμο, προτεραιότητά μας είναι να περιορίσουμε την πίεση στις οικογένειες. Γι' αυτό προχωρούμε σε διπλή στήριξη στο πετρέλαιο θέρμανσης, με απευθείας επιδότηση στην Αντλία, η οποία θα μειώσει άμεσα την τιμή, και με αύξηση στο επίδομα θέρμανσης κατά 30% σε σχέση με πέρσι, μέτρο το οποίο αφορά εκατοντάδες χιλιάδες οικογένειες σε ολόκληρη την επικράτεια.
2: Λοιπόν, λέγαμε, Κώστα Τσάβαλε, ότι είχαμε και τις εκτιμήσεις από το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο για την ελληνική οικονομία. Προβλέπει ανθεκτικότητα, προειδοποιώντας ωστόσο για εντονότερες πληθωριστικές πιέσεις λόγω των ενεργειακών εξελίξεων.
3: Ακριβώς. Και βέβαια δεν μπορούμε να μιλάμε για προβλέψεις οι οποίες είναι και δεδομένες. Εντάξει, υπάρχει μια εκτίμηση η οποία το πιθανότερο είναι θα αναθεωρηθεί στην πορεία ανάλογα με τις εξελίξεις στο μέτωπο της ενεργειακής κρίσης. Πάντως, η έκθεση του οργανισμού του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου λέει ότι στην Ελλάδα θα έχουμε χαμηλότερη ανάπτυξη και υψηλότερο πληθωρισμό. Δηλαδή, θα έχουμε ανάπτυξη 1,8% τη διετία 2026-2027, όταν το προσχέδιο, θυμίζω, του νέου προϋπολογισμού πήγε πριν λίγες μέρες στη Βουλή, την 1η Δευτέρα του Οκτωβρίου, προβλέπει ανάπτυξη 2% φέτος και 2,3% την επόμενη χρονιά, ειδικά για το 2027 η απόκληση είναι σημαντική, η ντόνα είναι 0,5%. Ναι. Τώρα, αυτή η απόκληση αναδεικνύει τους κινδύνους για την ελληνική οικονομία από την άνοδο των ενεργειακών τιμών, την εξαστέρηση της εξωτερικής ζήτησης και τις επιπτώσεις στην κατανάλωση και στον τουρισμό, κυρίως όμως βασίζεται σε υψηλότερες προβλέψεις για τις τιμές στα καύσιμα από τις παραδοχές του προσχεδίου. Το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο προβλέπει μέσο όρο διεθνών τιμών στα 95,74 δολάρια το βαρέλι εφέτος και 87,39% δολάρια το 2027, ενώ το Υπουργείο Οικονομικών έχει περιλάβει παλαιότερες προβλέψεις της Κομισιόν, ναι, για πετρέλαιο 91,2 δολάρια το 26 και 78,2 δολάρια το πετρέλαιο το 2027. Mm-hmm. Τώρα, μεγάλο αγκάθι για την εγχώρια οικονομία βέβαια είναι ο πληθωρισμός. Είδαμε ότι και το Σεπτέμβριο ο πληθωρισμός αναρριχήθηκε στο 5%. Το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο εκτιμά ότι θα αυξηθεί στο 4,2% φέτος από 2,9% από το 2025, καθώς οι ανατιμήσεις στην ενέργεια μεταφέρονται σταδιακά στην διαχέοντα, ναι, στην υπόλοιπη οικονομία, επιβαρύνοντας επιχειρήσεις, νοικοκυριά, καταναλωτές, όλους μας επιβαρύνουν. Το μεταφορικό κόστος είναι αυτό που πυροδοτεί και τις ανατιμήσεις, θα έλεγα. Και για το 2027 αναμένει ο Διεθνής Οικονομικός Οργανισμός αποκλιμάκωση στο 3,6%, χωρίς όμως να εξαλείφεται η πίεση στην αγοραστική δύναμη. Αντίθετα, το Οικονομικό Επιτελείο εμφανίζεται πιο αισιόδοξο. Στο προσχέδιο του προϋπολογισμού προβλέπει ότι ο εθνικός πληθωρισμός θα περιοριστεί στο 3,8% φέτος και θα υποχωρήσει στο 2,6% το 2027. Σημαντική επιτάχυση του πληθωρισμού στην Ελλάδα με βασικούς παράγοντες στην άνοδο του τιμών της ενέργειας και τις έντονες ανατιμήσεις υπηρεσίες καταγράφει και η Τράπεζα της Ελλάδος στην εκτίμησή της που παρουσίασε προχθές. Λέει δηλαδή ότι ο ετήσιος πληθωρισμός θα διαμορφωθεί στο 3,5% φέτος και 2,9% το 2025. Η ανεργία θα πάει καθοδικά πάντως, σύμφωνα με το Ταμείο. Απ' την άλλη, το έλλειμμα στο ισοζύγιο τρεχνών συναλλαγών θα επιδεινωθεί ακριβώς λόγω των ακριβότερων εισαγωγών. Είναι αυτό που λέμε ο εισαγόμενος πληθωρισμός. Ακριβώς. Γενικότερα, επισημαίνει το Ταμείο τις δυσκολίες που υπάρχουν, την δύσκολη οικονομική συγκυρία,
2: ναι, που δημιουργείται από τις ενέργειες εξελίξεις. Ναι. Κώστα Τσάβαλη, να σε ευχαριστήσουμε για το αναλυτικό ρεπορτάζ, ο οικονομικός μας συντάκτης. Με την ενεργειακή αγορά λοιπόν να παραμένει σε αναταραχή, όπως μας τα περιέγραψε και ο Κώστας, και το χειμώνα βέβαια να πλησιάζει. Αύριο αναμένουμε την εξειδίκευση των μέτρων και για την τιμή του πετρελαίου θέρμανσης και για το επίδομα. Ήδη στη Βόρεια Ελλάδα οι χαμηλές θερμοκρασίες έχουν κάνει αισθητή την ανάγκη για θέρμανση. Πάμε τώρα στην Πινελόπη Μητρούλια για την εικόνα από την αγορά. Για την Πινελόπη, διεθνείς τιμές ενέργειας παραμένουν σε υψηλά επίπεδα. Μάλιστα, το Brent σήμερα κινείται στα 105 δολάρια το βαρέλι και το φυσικό αέριο καταγράφει υψηλό τετραετίας. Καλό μεσημέρι.
5: Καλό μεσημέρι, Ντόνα. Καλό μεσημέρι και στους ακροατές μας. Πράγματι, μπορεί οι προβλέψεις του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου να είναι χαμηλότερες. Ωστόσο, το Brent αυτή την ώρα είναι στα 104,6 δολάρια το βαρέλι και είναι σταθερά πάνω από 100 δολάρια το βαρέλι εδώ και αρκετό χρονικό διάστημα. Το αργό της Αμερικής είναι στα 91,7 και ακόμα πιο ανησυχητική είναι η κατάσταση με το φυσικό αέριο, το οποίο έχει φτάσει στο 86,24%. Συνεχίζεται 86,24 ευρώ ανά μεγαβατόρα. Συνεχίζεται η διαπραγμάτευσή του στο Ολλανδικό χρηματιστήριο για να δούμε πού θα κλείσει μέσα στην ημέρα. Ωστόσο, η κατάσταση, ειδικά για το φυσικό αέριο, είναι εξαιρετικά αρνητική, αν σκεφτούμε ότι πριν από τον πόλεμο ήταν γύρω στα 30 ευρώ ανά μεγαβατόρα η τιμή του. Mm-hmm. Τώρα, στην εγχώρια αγορά, η τιμή της αμόλυβδης έχει μια ελαφριά αποκλιμάκωση, ελάχιστη αποκλιμάκωση. Η μέση τιμή είναι στα 2,19 ευρώ ανά λίτρο, ενώ το ντίζελ είναι ακόμα χαμηλότερα, είναι στο 2,11 ευρώ ανά λίτρο. Γεγονός που φαίνεται ότι θα βοηθήσει έτσι ώστε οι αυριανές ανακοινώσεις της κυβέρνησης να είναι θετικές για τους Έλληνες καταναλωτές. Να μην επαναλάβω τα σενάρια, τα γνωρίζουμε, τα είπε και ο Κώστας Τσάβαλος νωρίτερα. Αυτό που ξέρουμε με σιγουριά είναι το 30% αύξηση του επιδόματος θέρμανσης που είπε μέχρι τώρα ο κύριος Κυρακάκης.
2: Από τα επίσημα χείλη. Να ακούσουμε τώρα τη δήλωση και ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης, ο κύριος Κωστής Χατζηδάκης, σε συνέντευξή του στο Open, γιατί αναφέρθηκε στα μέταρα στήριξης των πολιτών και προανήγγειλε τιμή πετρελαίου θέρμανσης κάτω από το 1,75 ευρώ το λίτρο.
6: Πάμε στο πετρέλαιο θέρμανσης, όπου θα υπάρξει μια πιο ουσιαστική στήριξη. Έκλεισε πέρσι η χρονιά, τον Απρίλιο, ας πούμε, με 1,75 η σεζόν. Ο Πρωθυπουργός είχε δεσμευτεί ότι θα είναι κάτω από 1,75. Συνολικά, η τιμή που θα διαμορφωθεί θα είναι αρκετά κάτω από το 1,75. Υπογραμμίζω το αρκετά κάτω. Πρόθεσή μας είναι, με ένα τρόπο που θα προσδιοριστεί αύριο, να συνεχιστεί η επιδότηση στη βενζίνη, η επιδότηση στο ντίζελ. Το ύψος θα το μάθετε αύριο.
2: Στο μέτωπο τώρα της αγοράς Πινελόπη, η κυβέρνηση επιδιώκει και την παράταση ως το τέλος του έτους της συμφωνίας για χαμηλότερες τιμές στα σούπερ μάρκετ, προωθεί και μηχανισμό για τον εντοπισμό αδικαιολόγητων ανατιμήσεων. Αυτό είπε στην εκπομπή ευθέως του Air News με τον Παναγιώτη Στάθηκε ο Υπουργός Ανάπτυξης, ο κύριος Θεοδωρικάκος, και αναφέρθηκε και στο εορταστικό κανάλι, γιατί η αλήθεια είναι ότι σιγά σιγά μετράμε και αντίστροφα για τις γιορτές.
7: Την ώρα που θα δοκιμάζεται η κοινωνία, θα πρέπει κάποιοι να αποφασίσουν ότι θα πρέπει να μειώσουν τα κέρδη τους. Αφορά μια μεθοδολογία που θα ξεχωρίζεις με ποιον τρόπο και γιατί έχει υπάρξει αύξηση στα προϊόντα. Ενδεχομένως να χρειαστεί να νομοθετήσουμε γι' αυτό. Ο 1 Σεπτεμβρίου 1740 κωδικοί βρέθηκαν χαμηλότερα στο πλαίσιο συνενετικής πρωτοβουλίας, η οποία θα πάει μέχρι το τέλος περίπου του χρόνου. Έχω ζητήσει να προχωρήσουμε σε μια εκτεταμένη συνεργασία με την αγορά, ώστε κοντά στις γιορτές να υπάρξει και ένα ακόμα μεγαλύτερο πακέτο με βασικά προϊόντα. Εκεί ο στόχος είναι να πάμε σε ακόμα μεγαλύτερες εκπτώσεις, σε καλύτερες τιμές, για να μπορέσει να εξυπηρετηθεί όσο είναι
8: μπορεί
7: δυνατόν.
8: Μπορεί να είναι 25%.
7: Σε κάποια προϊόντα ναι, θα φτάσει και το 25% και μπορεί να είναι και αρκετά αυτά τα προϊόντα.
2: Ακούσαμε τον κύριο Θεοδωρικάκο Πινελόπη. Να πάμε και στο δικό σου ρεπορτάζ.
5: Πράγματι, ο κύριος Θεοδωρικάκος λοιπόν αναφέρθηκε στο ενδεχόμενο νέων παρεμβάσεων για την αντιμετώπιση των φαινομένων αδικαιολόγητων ανατιμήσεων, μιλώντας χθες στο Air News. Δεν γίνεται εν μέσω τόσο μεγάλων πιέσεων να είναι κάποιοι ευχαριστημένοι με τεράστια κέρδη και ένα τμήμα της κοινωνίας να έχει τεράστιες δοκιμασίες, είπε ο κύριος Θεοδωρικάκος. Απίθυνε έκκληση στους επιχειρηματίες να συμβάλλουν στην αντιμετώπιση των επιπτώσεων της διεθνούς κρίσης. Απέκλεισε κατηγορηματικά την επαναφορά του πλαφών στο περιθώριο κέρδους, αλλά όπως είπε, αναζητά σε συνεργασία με την Ανεξάρτητη Αρχή Προστασίας του Καταναλωτή μια αποτελεσματική μεθοδολογία που να διαχωρίζει τις δικαιολογημένες ανατιμήσεις από εκείνες που δεν δικαιολογούνται, και τον ακούσαμε νωρίτερα να μιλάει για το ενδεχόμενο να χρειαστεί νομοθετική ρύθμιση γι' αυτό. Είπε ότι στην προσπάθεια αυτή θα αξιοποιηθεί και η τεχνητή νοημοσύνη, ενώ τόνισε ότι το πλαφόν το εφάρμοσε ο ίδιος και μάλιστα με πολύ μεγάλη αυστηρότητα και ένταση, και δεν θέλει να επανέλθει στα ίδια μέτρα. Ο κύριος Θοδωρικάκος επεσήμανε ακόμη την ανάγκη να υπάρξει ένα ισχυρό καταναλωτικό κίνημα. Είναι κάτι το οποίο σχεδιάζει να νομοθετήσει, μάλιστα, έτσι ώστε μέσω του καταναλωτικού κινήματος να αναδεικνύονται φαινόμενα αδικαιολόγητων ανατιμήσεων. Mm-hmm. Αναφέρθηκε στη συμφωνία με τη βιομηχανία τροφίμων και τα σούπερ μάρκετ, η οποία, όπως είπε, συνέβαλε στη συγκράτηση των τιμών κατά τη διάρκεια του Ιουλίου και του Σεπτεμβρίου, όπου καταγράφηκε αρνητικός πληθωρισμός στα τρόφιμα, ενώ τον Αύγουστο ο πληθωρισμός κινήθηκε περίπου στο 0, σύμφωνα με τα στοιχεία της Eurostat. Είπε λοιπόν ότι αυτή η πρωτοβουλία με τη μείωση στις τιμές των 1.740 κωδικών θα συνεχιστεί. Οι μειώσεις που έχουν εφαρμοστεί μέχρι στιγμής είναι μεσοσταθμικά στο 9%. Η πρωτοβουλία λοιπόν αυτή θα συνεχιστεί και θα εμπλουτιστεί ως το τέλος του χρόνου. Θα αντικατασταθούν κάποια προϊόντα που δεν έχουν πλέον εποχική ζήτηση, όπως για παράδειγμα τα σχολικά. Αυτό θα το μάθουμε περί το τέλος του μήνα, δηλαδή το νέο κατάλογο των προϊόντων θα το μάθουμε στο τέλος του μήνα. Ενώ παράλληλα, κοντά στα Χριστούγεννα, θα επιδιωχθεί να διαμορφωθεί ένα καλάθι με χαμηλότερες τιμές για προϊόντα που είναι αναγκαία την περίοδο Χριστουγέννων και της Πρωτοχρονιάς. Όπως είπε, σε κάποια από αυτά οι μειώσεις θα φτάνουν ακόμα και στο 25%, και θα είναι, μάλιστα ανέφερε χαρακτηριστικά, ότι θα είναι αρκετά αυτά τα προϊόντα που θα έχουμε τόσο μεγάλες μειώσεις.
2: Ναι, πάντως είδαμε αυτή τη σταθεροποίηση των τιμών και από τα στοιχεία της Ελστάτ και της Eurostat. Πινελόπη Μητρούλια, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Εμείς μένουμε σε αυτό το ασταθές γεωπολιτικό περιβάλλον και θα πάμε στο μέτωπο της Ουκρανίας, καθώς παρά τις συνεχιζόμενες εκατέρωθεν επιθέσεις, ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ επιμένει ότι και οι δύο πλευρές έχουν συμφωνήσει σε ενεργειακή εκεχηρία. Πάντως, Έλενα Λεβίζο, εκπρόσωπος του Κρεμλίνου, ο κ. Δημήτρη Πεσκόφ, δήλωσε νωρίτερα ότι δεν υπάρχει άμεση σύνδεση ανάμεσα στην Αμερικανο-Ρωσική Συμφωνία για τον Ντίζελ και τις ειρηνευτικές διαπραγματεύσεις. Καλό μεσημέρι.
8: Καλό μεσημέρι. Ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου, λοιπόν, ουσιαστικά διαχωρίζει την Αμερικανο-Ρωσική Συμφωνία για το Ντίζελ με τις ειρηνευτικές διαπραγματεύσεις και κατ' επέκταση την ενεργειακή εκεχηρία. Όπως είπε, δεν βλέπει να υπάρχει μία άμεση σύνδεση ανάμεσα στα δύο. Το Κρεμλίνο μέχρι στιγμής δεν έχει επιβεβαιώσει την συμφωνία του για την ενεργειακή εκεχηρία, λέγοντας ότι οι συζητήσεις συνεχίζονται. Πάντως, αρνήθηκε ότι κατά το τελευταίο 24ωρο έπληξε ενεργειακές υποδομές της Ουκρανίας. Κάτι πάντως που έγινε σύμφωνα με τον πρόεδρο της Ουκρανίας Ζελένσκι, που έκανε λόγο για 6 επιθέσεις ανάμεσά τους και σε ενεργειακές υποδομές στο Κίεβο, το Χάρκοβο και σε άλλες περιοχές και κοντά στο Ελβίβ. Τώρα, ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ, ερωτηθής από δημοσιογράφους στον Λευκό Οίκο αν υπάρχει αυτή η συμφωνία εκεχηρίας, είπε ότι υπάρχει, γιατί ο ίδιος είπε στις δύο πλευρές ότι υπάρχει αυτή η εκεχηρία. Επίσης είπε ότι φαίνεται την συμφωνία αυτή να τη θέλει περισσότερο ο Βλαντιμίρ Πούτιν παρά ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι. Πάντως ο πρόεδρος της Ουκρανίας έχει πει ότι αν η Ρωσία σταματήσει να χτυπά τις ενεργειακές υποδομές, το ίδιο θα πράξει και η Ουκρανία, ενώ σύμφωνα με τον ίδιο η Ουκρανία δεν έχει χτυπήσει ενεργειακές υποδομές της Ρωσίας, δηληστήρια δηλαδή, το τελευταίο διήμερο. Όλα αυτά μένει να τα δούμε πάντως, Ντόνα, πώς θα εξελιχθούν. Ενώ σε μια άλλη σοβαρή εξέλιξη στη Μαύρη Θάλασσα, κοντά στις ακτές της Βουλγαρίας, υπήρξαν δύο νέα πλήγματα, χτυπήματα με drones σε δύο εμπορικά πλοία, το ένα υπό σημαία Μάλτας, το το πλήρωμα του οποίου είναι ασφαλές. Το άλλο όμως που φαίνεται ότι είναι τουρκικής ιδιοκτησίας βυθίστηκε και αγνοούνται 11 μέλη του πληρώματος, 5 διασώθηκαν. Ο Πρωθυπουργός Ράντεφ χαρακτήρισε απαράδεκτη αυτή την ενέργεια και δήλωσε ότι θα καλέσει εξηγήσεις την πρέσβη της Ρωσίας στην Σόφια. Ενώ να θυμίσουμε ότι άλλα δύο τέτοια περιστατικά σημειώθηκαν την περασμένη εβδομάδα και πάλι βυθίστηκε ένα πλοίο με το δεκαμελές πλήρωμα να εξακολουθεί να αγνοείται.
2: Πάντως, Έλενα, η ενεργειακή κρίση και αστάθεια επιτείνεται και από την κλιμακούμενη σύγκρουση ανάμεσα στη Σαουδική Αραβία αλλά και τους αντάρτες της Ιεμένης Χούθη.
8: Ο Υπουργός Ενέργειας της Σαουδικής Αραβίας δήλωσε ότι θα υπάρξει σοβαρή και αποφασιστική απάντηση στις επιθέσεις των Χούθη στην Σαουδική Αραβία. 14 άνθρωποι σκοτώθηκαν και 300 τραυματίστηκαν το Σαββατοκύριακο από επιθέσεις των Χούθη με πυράβλους και ντρόνς κατά του αεροδρομίου του Ριάντ. Ενώ παράλληλα οι Χούθη που ανέλαβαν την ευθύνη λένε ότι το τελευταίο 24ωρο η Σαουδική Αραβία πραγματοποίησε πάνω από 120 χτυπήματα στη Σανά και σε άλλες περιοχές κατά των Χούθη. Την ίδια ώρα να πούμε ότι το αεροδρόμιο του Ριάντ θα παραμείνει κλειστό μέχρι τις 17 Οκτωβρίου, ενώ εταιρείες του κόλπου όπως η Etihad και η Qatar Airways ανέφεραν ότι διακυρώνουν τις πτήσεις τους προς όλα τα αεροδρόμια της Σαουδικής Αραβίας. Τέλος να σου πω ότι στο άλλο μέτωπο, αυτό του Ιράν, υπήρξαν δηλώσεις σήμερα του εμίρη του Κατάρ Αλθάνη, σύμφωνα με τον οποίο η χώρα του συνεργάζεται με τις υπόλοιπες χώρες του κόλπου για τα στενά του Ορμούς. Όμως, δημοσίευμα της Wall Street Journal αναφέρει ότι το Ιράν προετοιμάζεται για μια νέα αμερικανική επίθεση μετά τις εκλογές, τις ενδιάμεσες εκλογές του Νοεμβρίου, καθώς δορυφορικές εικόνες δείχνουν να υπάρχουν νέα οχυρωματικά έργα σε ευαίσθητες τοποθεσίες.
2: Έλενα Λεβίζου, να σε ευχαριστήσουμε πολύ για το ρεπορτάζ. Και να έρθουμε ξανά στην εσωτερική επικαιρότητα. Σε επιφυλακή ο κρατικός μηχανισμός για το σφοδρό κύμα κακοκαιρίας που θα επηρεάσει μεγάλο μέρος της χώρας σήμερα και αύριο. Το έκτακτο δελτίο επιδείνωσης του καιρού αναβαθμίστηκε σε δελτίο επικίνδυνων καιρικών φαινομένων από την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία, με ισχυρές βροχές και καταιγίδες, θυελώδεις βοριάδες ως και 10 μποφόρ και αισθητή πτώση της θερμοκρασίας. Μάλιστα, σε κόκκινο συναγερμό βρίσκεται η Εύβοια, όπου τα φαινόμενα αναμένεται να έχουν μεγάλη ένταση αλλά και διάρκεια, αλλά στο επίκεντρο θα βρεθούν και η Αττική, η Μαγνησία, οι Σποράδες και άλλες περιοχές. Εμείς πάμε να συνδεθούμε με τον Ηλία Κούκο. Ηλία, καλό μεσημέρι.
9: Καλό μεσημέρι, Ντόνα, κυρίες και κύριοι. Να πούμε ότι μέχρι πριν από λίγο η πυροσβεστική δεν είχε δεχτεί κλήσεις που έχουν να κάνουν με την εκδήλωση των καιρικών φαινομένων, ενώ αυτή τη στιγμή βρέχει σε αρκετές περιοχές της χώρας αλλά και στην Αττική. Λίγο μετά τις 12 το μεσημέρι, η πολιτική προστασία εξέδωσε red code, δηλαδή κόκκινο κώδικα, κόκκινο συνεγερμό δηλαδή, για περιοχές της χώρας από αυτή τη στιγμή αλλά και την Τετάρτη. Mm-hmm. Οι περιοχές αυτές οι οποίες τίθενται σε red code, σε κόκκινο συνεγερμό, είναι η Αττική, η Πελοπόννησος, η Κρήτη, τα νησιά του Νοτιού Αιγαίου, οι Σποράδες και η Εύβοια. Mm-hmm. Σε πλήρη ετοιμότητα ο κρατικός μηχανισμός, πυροσβεστική πολιτική προστασία και όλες οι υπηρεσίες, καθώς εκτιμάται ότι μπορεί να υπάρξουν πλημμυρικά φαινόμενα αλλά και ζητήματα από τους θυελώδους ανέμους φυσικά, αλλά και, και από χαλαζόπτωση.
2: Και καλό θα είναι βέβαια οι πολίτες σε αυτές τις περιοχές να ακολουθούν τις οδηγίες των αρχών. Μάλιστα και η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας συστήνει να αποφύγουν και τις άσκοπες μετακινήσεις την ώρα της εξέλιξης των φαινομένων, Ηλία.
9: Σύσταση πράγματι της πολιτικής προστασίας να λάβουμε μέτρα αυτοπροστασίας κατά την εκδήλωση των καιρικών φαινομένων. Μέτρα αυτοπροστασίας που έχουν να κάνουν και με τα πλημμυρικά φαινόμενα. Δηλαδή να αποφύγουμε μετακινήσεις, ιδίως να μην είμαστε κοντά σε χυμάρους, ποτάμια, να μην, άμα αρχίζει και βρέχει, να μην είμαστε κοντά σε ψηλά δέντρα ή πινακίδες που μπορεί να, από τον αέρα να ξεκολλήσουν. Ακριβώς. Γενικά να λάβουμε μέτρα αυτοπροστασίας και με ευκαιρία δοθήσεις,
2: ναι, ναι,
9: να σημειώσω ότι είναι χρήσιμο για όλους μας κάποια στιγμή να διαβάσουμε, να μπούμε στη σελίδα, στην ιστοσελίδα της πολιτικής προστασίας civilprotection.gr, είναι, ναι, πανεύκολο, και να δούμε τα μέτρα αυτοπροστασίας, να τα γνωρίζουμε. Είμαστε σε εποχή έντονων, ναι, καιρικών φαινομένων.
2: Και πάνω απ' όλα η ασφάλεια και η προστασία της ανθρώπινης ζωής, Ηλία. Ο Ηλίας Κούκος με το ρεπορτάζ του. Σε ευχαριστούμε πολύ. Πάντως, τα έντονα καιρικά φαινόμενα ήδη έχουν προκαλέσει προβλήματα σε αρκετές περιοχές της χώρας. Όπως για παράδειγμα στο αεροδρόμιο της Χίου, που πλημμύρισε η ανακαινισμένη αίθουσα επιβατών μετά από έντονη βροχόπτωση. Θοδωρή Πηλιώτη, καλό μεσημέρι.
10: Καλό μεσημέρι από τη Χίο. Σήμερα βέβαια η εικόνα είναι καλή, αλλά χθες το μεσημέρι με την έντονη βροχόπτωση δημιουργήθηκαν σοβαρότατα προβλήματα και έτσι τραγελαφικές καταστάσεις, αφού από τη μια πλευρά υπήρχαν και επιβάτες που άνοιξαν ακόμη και ομπρέλες, βλέποντας η οροφή όχι απλά να στάζει, αλλά πραγματικά να βγαίνει ζωντανό το νερό. Και από την άλλη οι εργαζόμενοι με τις φουγαρίστρες και με τις κουβάδες να προσπαθούν όσο μπορούν να μαζέψουν, βάζοντας και πλαστικές σακούλες σκουπιδιών στα μηχανήματα για να τα προστατεύσουν από το νερό. Σίγουρα το γεγονός ότι αυτό το καινούργιο κομμάτι του κτηρίου, το οποίο ανακαινήθηκε και μεγάλωσε και σε μέγεθος, δημιουργείται τέτοια προβλήματα, πρέπει να πούμε ότι πριν από ένα χρόνο περίπου ήταν που είχε ολοκληρωθεί. Είναι αυτό το διάστημα που δεν έχει από την πλευρά της πολιτείας, από την υπηρεσία πολιτικής αεροπορίας, στο έργο παραλυφθεί, μένουν να τη συμμαθούν όλες αυτές οι κακοτεχνίες από ό,τι φαίνεται που δημιούργησαν αυτά τα προβλήματα ή οι παραλήψεις που μπορεί να υπάρχουν, έτσι ώστε να δουν τι ακριβώς συμβαίνει με το συγκεκριμένο θέμα και να μην έχουμε το φόβο της επόμενης βροχόπτωσης να βγάλει κάποια παρόμοια προβλήματα ο χώρος. Πρέπει να πούμε ότι εκτός, ναι, ναι, από την αίθουσα εκεί που γίνεται το check-in, στην έξοδο 2 επίσης είχαν σοβαρά προβλήματα. Τις ενώσεις στα γραφεία του διοικητικού προσωπικού, εκεί που έγινε η ένωση του παλιού με το νέο κτηρίου, υπήρξαν προβλήματα, όπως επίσης και το ιατρείο, όπως μας είπαν οι εργαζόμενοι, παρόλο που το οποίο δεν λειτουργεί, και αυτό είχε πληγεί από τα θέματα τα πλημμυρικά. Σήμερα το μεσημέρι μας ενημέρωσαν από το γραφείο του βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας, ο κ. Μηταράκη, ότι ο ίδιος κατέθεσε ερώτηση στη Βουλή προς Υπουργείο Μεταφορών και Υποδομών, έτσι ώστε να ερευνηθούν όλα αυτά τα αίτια και να δοθούν απαντήσεις, όπως επίσης και το τι πρέπει να γίνει, έτσι ώστε να μην έχουμε ξανά τέτοιου είδους φαινόμενα.
2: Θοδωρή, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Ο Θοδωρής Πηλιώτης, και από τη Χίο εμείς θα πάμε στο Πήλιο, καθώς η πρόσφατη χαλαζόπτωση προκάλεσε και ζημιές στα μήλα της αγοράς. Ο Χρυσόστομος Τρίμης θα μας ενημερώσει. Χρυσόστομε.
11: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Όντως, ήδη, να το πούμε έτσι, τα προεόρτια της κακοκαιρίας, καθώς και η σημερινή μέρα ξημέρωσε βροχερή για το Πήλιο και τη Μαγνησία γενικότερα, ήρθαν ήδη από την Κυριακή το απόγευμα, όπου είχαμε έντονη χαλαζόπτωση τόσο εντός του αστικού ιστού του Βόλου, όσο και σε αρκετές περιοχές της Μαγνησίας και του Πηλίου, με αποτέλεσμα στη Ζαγορά να καταγράφονται ζημιές σε μυλοκαλλιέργειες, και ενώ η διαδικασία της συγκομιδής των φετινών μήλων βρίσκεται σε εξέλιξη, όσοι παραγωγοί πρόλαβαν και είχαν ολοκληρώσει συγκομιδή ίσως ήταν και η τυχερή της υπόθεσης, καθώς όσοι βρίσκονται ακόμη σε διαδικασία συγκομιδής είδαν κάποιες από τις καλλιέργειες, κυρίως σε μεγαλύτερα υψόμετρα, να χτυπιούνται από το χαλάζι, το οποίο είχε μέγεθος σχεδόν ανάλογο με ένα καρύδι, όπως σημειώνουν. Αυτό είχε ως αποτέλεσμα και μήλα να χτυπηθούν πάνω στα δέντρα, αλλά και αρκετά μήλα να πέσουν στο έδαφος και να χτυπηθούν από αυτή την πτώση, με αποτέλεσμα πλέον να μην είναι εμπορεύσιμα και απλά να διατίθεται για χυμοποίηση, με τις απολαβές να είναι ανάλογα μικρότερες για τους παραγωγούς. Αναμένονται οι αρμόδιες υπηρεσίες προκειμένου να εξετάσουν τη ζώνη που χτυπήθηκε στη Ζαγορά Πηλίου από το χαλάζι, ενώ ζημιές καταγράφονται και σε άλλα σημεία, όπως στη Μακρινίτσα αλλά και στο χωριό της Δράκειας, εξαιτίας και των ισχυρών ανέμων, καθώς και εκεί, για παράδειγμα στη Δράκεια, είχαμε δέντρα τα οποία καταστράφηκαν από τον έντονο αέρα. Παράλληλα, σε εγρήγορση παραμένουν και οι κάτοικοι, καθώς από στις 5 περίπου το απόγευμα, σύμφωνα με τις μετεωρολογικές προβλέψεις, αναμένεται νέο κύμα κακοκαιρίας, να γίνει εντονότερο το κύμα κακοκαιρίας, οπότε σε μια περιοχή που παραδοσιακά δέχεται μεγάλα ύψη βροχής, να χρειάζεται να βρίσκονται σε γρήγορση όλοι και ο κρατικός μηχανισμός και οι ίδιοι οι κάτοικοι, προκειμένου να αποφευθούν οποιαδήποτε προβλήματα όπως έχουν αυτά καταγραφεί τουλάχιστον μέχρι και το πρόσφατο παρελθόν Ντόνα.
2: Χρυσόστομε, να σε ευχαριστήσουμε και εσένα για το ρεπορτάζ. Θα έχουμε και στη συνέχεια του δελτίου την Νικολέτα Τζιακοπούλου, τη μετεωρολόγο του Earth News, για την αναλυτική πρόγνωση, τι μας περιμένει τις επόμενες ώρες. Να περάσουμε και στο αστυνομικό δελτίο. Χειροπέδες σε 40χρονη που φέρεται να δηλητηρίαζε τον ενδιαστάσει σύζυγό της με ατροπίνη. Πέρασαν οι αρχές. Το θύμα, που είναι στρατιωτικός γιατρός, την είδε από κάμερες ασφαλείας να του βάζει ατροπίνη στο φαγητό του. Οι απαντήσεις θα δοθούν από τις τοξικολογικές εξετάσεις. Το ρεπορτάζ έχει ο Κώστας Στάμου.
12: Ο στρατιωτικός γιατρός από τον περασμένο Φεβρουάριο είχε παρουσιάσει κάποια περίεργα συμπτώματα, τα οποία είχε διακρίνει ότι τα είχε όταν έτρωγε, όταν είχε κάποιο γεύμα. Από τότε λοιπόν άρχισε να υποψιάζει την ενδιαστάσει σύζυγό του και η μητέρα του ανήλικου παιδιού της. Η υπόθεση τόσο αποκαλύφθηκε πριν από περίπου 2 μήνες, όταν ζήτησε να βγουν σε κάποιο εστιατόριο των Βορείων Προαστίων και στη συνέχεια επέστρεψε στην επιχείρηση και ζήτησε το υλικό από την κάμερα ασφαλείας του καταστήματος, η οποία είχε καταγράψει τη 41χρονη την ώρα που αυτός απουσίαζε να ρίχνει κάποιο ύποπτο υγρό μέσα στο ποτήρι του κρυφά. Προκειμένου να βεβαιωθεί λοιπόν για το τι ακριβώς συμβαίνει, εγκατέστησε μια κάμερα ασφαλείας στο σπίτι του, η οποία το απόγευμα της Κυριακής κατέγραψε τη 41χρονη να βάζει μια άγνωστη ουσία στα τρόφιμά του και κυρίως σε ένα βάζο με μέλι. Άμεσα κάλεσε το 100, ωστόσο η γυναίκα, επειδή αντιλήφθηκε ότι αναμένεται να συλληφθεί, προσπάθησε να διαφύγει με αστυνομικούς της ομάδας Δίας να την κυνηγούν, να την καταδιώκουν και τελικά να τις περνούν χειροπέδες. Μάλιστα, το Earth News παρουσιάζει και ένα βίντεο ντοκουμέντο στο οποίο φαίνεται η στιγμή της σύλληψής της. Φωνάζει βοήθεια στην προσπάθειά της να διαφύγει, καθώς ο στρατιωτικός γιατρός την έχει κρατήσει στο σπίτι, έχει καλέσει το 100, η ίδια ωστόσο τρέχει και καλεί σε βοήθεια, ενώ στο βίντεο διακρίνονται κάποιοι θαμώνες ενός καταστήματος, οι οποίοι αναστατωμένοι παρακολουθούν την καταδίωξη. Αφού οι αστυνομικοί πέρασαν χειροπέδες στη 41χρονη, λίγη ώρα αργότερα εντόπισαν σε κοντινή απόσταση και τους γονείς της, οι οποίοι και αυτοί την ελήφθησαν, καθώς την περίμεναν σε ένα αυτοκίνητο με εντός του οποίου οι αστυνομικοί εντόπισαν και κατάσχεσαν 10 μιλιλίτρα ατροπίνης και ιατρικό εξοπλισμό. Ατροπίνη είναι η φαρμακευτική ουσία την οποία φέρεται να έβαζε στα τρόφιμα του ενδιαστάσει σύζυγου του, και πρόκειται για μια φαρμακευτική ουσία η οποία χρησιμοποιείται ως αντίδοτο για δηλητηριάσεις, ωστόσο σε μεγάλες και συχνές δόσεις μπορεί να προκαλέσει πολύ σοβαρές βλάβες.
2: Τη δυσαρέσκειά του για το ζήτημα που έχει προκύψει σε σχέση με την πρέσβυρα των ΗΠΑ στην Ελλάδα, Kimberly Guilfoyle, εξέφρασε ο Αμερικανός πρόεδρος Donald Trump μετά από καταγγελίες για φερόμενες παράνομες δοσοληψίες. Πάντως, Νατάσα Παυλοπούλου ίδια αρνείται τις κατηγορίες. Καλό μεσημέρι.
13: Καλό μεσημέρι, Ντόνα. Αρνείται τις καταγγελίες. Έχει ήδη επικοινωνήσει με τους δικηγόρους της. Ερωτηθεί, ωστόσο, από δημοσιογράφους στο Λευκό Οίκο, αν σκέφτεται να απομακρύνει την Kimberly Guilfoyle από τη θέση της, ο Αμερικανός πρόεδρος απάντησε: το εξετάζουμε. Ναι, δεν είμαστε ευχαριστημένοι. Να πούμε ότι στο επίκεντρο της υπόθεσης βρίσκονται μηνύματα που δημοσιεύτηκαν αρχικά από τη Wall Street Journal και στη συνέχεια και από άλλα μέσα, και φέρεται να δείχνουν την Guilfoyle να ζητά χρήματα από έναν υποστηρικτή του Donald Trump. Σύμφωνα πάντως με το δημοσίευμα, ο Ντίτερς δεν της έδωσε τελικά τα χρήματα, ενώ οι δικηγόροι της αμφισβητούν τη γνησιότητα των μηνυμάτων και αρνούνται ότι υπήρξε οποιαδήποτε παρανομία. Σε δισέλιδη ανακοίνωση που εξέδωσαν μάλιστα χθες, 12 Οκτωβρίου, υποστήριξαν ότι όφιλε στην πελάτησά τους ο δωρητής $150,000 για συμβουλευτικές υπηρεσίες που είχε προσφέρει πριν από την ανάληψη των καθηκόντων της. Το να ζητάς από ένα πελάτη να πληρώσει για εργασία που έχει ήδη γίνει δεν είναι διαφθορά, είναι το αντίθετο της διαφθοράς, επισημαίνουν.
2: Τώρα είχαμε και από τον κυβερνητικό εκπρόσωπο, τον κύριο Μαυρινάκη, απάντηση. Ρωτήθηκε σε συνέντευξη που έδωσε σήμερα στην Αυτιμπορική για τις δηλώσεις του Αμερικανού Προέδρου. Όπως είπε, η ελληνική κυβέρνηση δεν σχολιάζει τέτοια δημοσιεύματα, δεν υπάρχει στιγμής σχετικό έτοιμα ή συζήτηση με τις ελληνικές αρχές και υπογραμμίζει παράλληλα ότι η συνεργασία με τις Ηνωμένες Πολιτείες παραμένει σε υψηλό επίπεδο. Νατάσα, να σε ευχαριστήσουμε προς το παρόν πολύ. Αλλάζουμε θέμα στο δελτίο μας. Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκονται οι έλεγχοι στο σχολικό συγκρότημα της Γράβας, το οποίο υπενθυμίζουμε ότι παραμένει κλειστό έως ότου εντοπιστεί η προέλευση της οσμής αερίου. Κλιμάκιο του ΤΕ πραγματοποιεί νέες αυτοψίες. Μέχρι στιγμής οι έλεγχοι δεν έδειξαν διαρροή στο δίκτυο. Αποκάλυψαν όμως αποκλίσεις από τις αρχικές μελέτες των εγκαταστάσεων. Περίπου 4.000 μαθητές συνεχίζουν τα μαθήματα μέσω τηλεκπαίδευσης έως ότου δοθούν οι απαραίτητες διαβεβαιώσεις για την ασφάλεια των εγκαταστάσεων. Στο σημείο βρέθηκε νωρίτερα ο Σπύρος Δαρσινός. Πάμε να ακούσουμε όσα μετέδωσε νωρίτερα στο Air News.
14: Μέχρι στιγμής δεν έχουμε εικόνα ούτε χρονοδιάγραμμα καν για το πότε θα ξεκινήσουν και πάλι τα μαθήματα εδώ στις εγκαταστάσεις της Γράβας. Πριν από λίγο αποχώρησαν τόσο ο εμπειρογνώμων του τεχνικού επιμελητηρίου όψο και η μηχανική των εκτηριακών υποδομών, ο Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Παιδείας κ. Παδομαρκάκης, όπως και ο Αντιδήμαρχος Παιδείας.
15: Και τι λένε, Σπύρο Δαρσινέ?
14: Αθηναίων. Αυτό που λένε είναι ότι αναμένεται μέσα στις επόμενες ημέρες να λάβει στα χέρια του εμπειρογνώμων του τεχνικού επιμελητηρίου τα σχέδια τόσο των κτηρίων όσο και των εγκαταστάσεων του φυσικού αερίου, προκειμένου το ερχόμενο Σάββατο να ξεκινήσουν και πάλι έλεγχοι από την πλευρά αυτή τη φορά του τεχνικού επιμελητηρίου. Θυμίζουμε ότι στις 9 και 11 Οκτωβρίου, σε εκείνο το διάστημα, πραγματοποιήθηκαν έλεγχοι από ιδιωτική εταιρεία για λογαριασμό του Δήμου Αθηνιών. Το πόρισμα το οποίο ήταν αρνητικό όσον αφορά την διαρροή. Μετά το Σαββατοκύριακο αναμένεται βεβαίως και τη δημοσίευση του πορίσματος του τεχνικού επιμελητήριου και αναλόγως, αν χρειαστεί να γίνουν κάποιες νέες εργασίες, αυτομάτως έχει ενημερωθεί και το Υπουργείο Παιδείας και θα δώσει τη σχετική οδηγία για το αν θα συνεχιστούν τα μαθήματα αυτή τη φορά στις εγκαταστάσεις και όχι με τηλεκπαίδευση.
2: Την ίδια ώρα, σε κατάσταση επιφυλακής παραμένουν οι κάτοικοι στην Κυψέλη, οι οποίοι ξυπνούν και κοιμούνται με το φόβο μετά τις ζημιές που προκάλεσαν στα σπίτια τους οι εργασίες του Μετρόμ. Στην αποκατάσταση των βλαβών που έχουν εντοπιστεί σε πολυκατοικίες της Κυψέλης στο πλαίσιο των εργασιών για την κατασκευή του Μετρό, αναφέρθηκε ο επικεφαλής της ομάδας πραγματογνώμων του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος και πρόεδρος του Συλλόγου Πολιτικών Μηχανικών, Βασίλης Βαρδάκης, μιλώντας στο News Radio 105,8 και στο Δημήτρη Πετρόπουλο.
16: Αυτό που διαπιστώσαμε εμείς, ας πούμε, και αντιμετωπίσαμε εκεί είναι ότι οι κατασκευές αυτές είναι αρκετά ευαίσθητες, ας πούμε, είναι εύθρωτες. Αυτό είναι αναμενόμενο τις παλιές κατασκευές, είναι πρώτο 85, άρα περιμέναμε όλοι ότι δεν θα είναι υποδέστερες από τις καινούργιες, ok. Αλλά εκεί είχαμε και άλλες φορές διαβρώσεις, υγρασίες και άλλα, ας πούμε, προβλήματα προστίθενται, οπότε ξεκινάμε πριν τη διάνοιξη από, ας το πούμε έτσι, εύθρωτες κατασκευές. Μετά, κατά τη διάνοιξη, αυτό που συμβαίνει συνήθως είναι ότι δημιουργούνται διαφορετικές κατασκευές και αυτές επηρεάζουν τα κτίρια. Αυτές οι βλάβες που είδαμε εμείς, γιατί το βασικό αντικείμενο της πρωτογνωμοσύνης ήταν να δούμε τις βλάβες και να προτείνουμε μέτρα αποκατάστασης, σε μια καινούργια κατασκευή δεν θα μας προβλημάτιζαν. Σε αυτές τις κατασκευές που είπαμε, τις ευαίσθητες, μας ενεργοποιήσαν να βρούμε καλύτερους τρόπους επισκευής. Άρα, χρησιμοποίησαμε, ας πούμε, τη τελευταία λέξη τεχνολογίας, ας το πούμε έτσι, τον κανονισμό επεμβάσεων που είναι για τα μπετονένια κτίρια και τον καδέτ που είναι για τα κτίρια τυχοποιίας, γιατί είχαμε και κάποια στοιχεία τυχοποιίας εκεί. Και κινητοποιήσαμε τεχνικές με ανθρακονήματα, με ανθρακοπλέγματα, άρα πιο ανεβασμένες επισκευές. Οι βλάβες που είδαμε στα 14, έτσι που έχουμε ολοκληρώσει ενδιάμεσες εκθέσεις, στα 14 κτίρια, με αυτόν τον τρόπο επισκευάζονται. Άρα είναι εφικτή η αποκατάσταση με αυτές τις πιο σύγχρονες μεθόδους και μέσω αυτής της αποκατάστασης θα επανέλθουν στην πρώτερη κατάσταση. Δηλαδή είχε μια ικανότητα παραμόρφωσης κάποιο στοιχείο, του έκλεψε λίγο η διάνοιξη με τις διαφορετικές κατασκευές και θα του επιστραφεί με αυτές τις τεχνικές.
2: Να περάσουμε και στην πολιτική επικαιρότητα. Με την ακρίβεια και το ενεργειακό κόστος να παραμένουν στο επίκεντρο, η κυβέρνηση ετοιμάζει νέες παρεμβάσεις στήριξης, όπως ακούσαμε και στο πρώτο θέμα του δελτίου μας, με προτεραιότητα στο πετρέλαιο θέρμανσης. Όπως δήλωσε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, στόχος είναι η μεγαλύτερη δυνατή ενίσχυση των πολιτών.
17: Η αντιπολίτευση στη χώρα συνηθίζει να αντιμετωπίζει την Ελλάδα ως ένα γαλατικό χωριό. Η Ελλάδα, η ελληνική κυβέρνηση, αντιλαμβανόμενη την πολύ μεγάλη ανάγκη στήριξης των πολιτών, έχοντας εφαρμόσει μια οικονομική πολιτική όπου αυξάνονται όσο παραπάνω μπορούμε τα έσοδα χωρίς να αυξάνονται οι φόροι, με τους φόρους να μειώνονται. Υπάρχουν αποθέματα, υπάρχουν εφεδρίες και θα συνεχιστεί λοιπόν αυτή η στήριξη από αύριο με πρώτη προτεραιότητα, θα συνεχιστεί δηλαδή και για το επόμενο διάστημα, και από αύριο η προτεραιότητα ποια είναι, η νέα πρώτη προτεραιότητα έκτακτων μέτρων, η στήριξη στο πετρέλαιο θέρμανσης. Στη λογική που έχει περιγράψει προεβδομάδων στη δημόσια τηλεόραση ο Πρωθυπουργός. Είναι διπλή παρέμβαση, ναι. Όπως ακριβώς την έχει περιγράψει ο Πρωθυπουργός, στα όρια των δημοσιονομικών αντοχών, αποτέλεσμα μιας πολιτικής που έφερε στο κράτος παραπάνω έσοδα. Τα μέτρα αυτά μπορούμε και τα δίνουμε στον κόσμο που τα δικαιούται, τα έχει ανάγκη και πρέπει να δώσουμε στον κόσμο όσο παραπάνω μπορούμε, γιατί προηγουμένως εφαρμόσαμε μια πολιτική που έδωσε, έφερε έσοδα στο κράτος, χωρίς να αυξάνονται οι φόροι.
2: Πάμε να συνδεθούμε με τον πολιτικό μας συντάκτη, τον Νότι Ανανιάδη. Νότι, καλό μεσημέρι. Ακούσαμε τον κύριο Μαρινάκη να αναφέρεται και στα μέτρα στήριξης, αλλά να ασκεί και μια κριτική στην αντιπολίτευση.
18: Καλησπέρα, Αντώνα, κυρίες και κύριοι. Ναι, η διεθνής ενεργειακή κρίση και η τιμές, η αύξηση των τιμών του πετρελαίου είναι ένα δεδομένο το οποίο προσπαθεί να αντιμετωπίσει η κυβέρνηση και παράλληλα βλέπει κανείς από τη ρητορική των κυβερνητικών στελεχών όπως ο Παύλος Μπαρανάκης, αλλά και ο Νίκος Μανώλης, διευθυντής ψηφιακής επικοινωνίας στο γραφείο του Πρωθυπουργού που είχαμε εμείς στο Ρυθμιζόντι το πρωί, στον Βασίλη Δημόπουλο και τη Μαρία Γεωργίου. Βλέπει κανείς ότι υπάρχει η αντιμετώπιση της κρίσης και παράλληλα η κριτική στην αντιπολίτευση, σκληρή κριτική που ασκούν τα κυβερνητικά στελέχη. Σε αυτό το δίπολο, θα έλεγε κανείς, κινείται η κυβέρνηση, κινείται η κυβερνητική πολιτική. Οι παρεμβάσεις διπλή, όπως ακούσαμε να λέει ο Παύλος Μαρινάκης, και την είχε περιγράψει και ο Πρωθυπουργός στα όρια των δημοσιονομικών αντοχών. Παρεμβάσεις λοιπόν της κυβέρνησης για να αντιμετωπιστεί η ακρίβεια, υπενθυμίζει η κυβέρνηση και ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, ότι οι μειώσεις στους φόρους έχουν γίνει κατ' επανάληψη αυτά τα 7,5 χρόνια διακυβέρνησης του τόπου. Είναι η πρώτη φορά που μειώνονται, και μάλιστα το συντουσιακά υποστηρίζει η κυβέρνηση, οι κυβερνητικοί συντελεστές. Υπάρχει μόνο η αναφορά στο αίτημα της Ελλάδας να εξαιρεθεί η χώρα, όχι η χώρα, η Ευρώπη να εξαιρέσει τον υπολογισμό των δαπανών, μια ρήτρα διαφυγής δηλαδή για τις δαπάνες.
2: Το αναμένουμε στην Σύνοδο Κορυφή, στην Παρασκευή.
18: Για την οποία ρωτήθηκε σήμερα στη συνέντευξη που έδωσε στην αυτοπορική, στην τηλεόραση της αυτοπορικής, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος και επιφλάχθηκε, χωρίς να μπορεί να ξέρει ο ίδιος λογικά την ατζέντα, συνολικά την ατζέντα. Υπάρχει βέβαια η επίπεδη πληθωριστική κρίση των τελευταίων δεκαετιών που αφορά, συγγνώμη, με την εξαιτίας της οποίας δηλαδή υπάρχει και το έντονο στεγαστικό πρόβλημα, και έπειτα υπάρχει και η κριτική, όπως λέγαμε νωρίτερα, στην αντιπολίτευση, δηλαδή η αντιπολίτευση συμπλέκεται, όπως συμπλεκτεί και στα ενδοοικογενειακά της. Είναι μια χαρακτηριστική φράση που κράτησα από την τοποθέτηση του κ. Μανού, είπα, αντιθέτη ψηφιακής επικοινωνίας.
2: Γιατί στο πολιτικό πεδίο η συζήτηση Νότι για τον εκλογικό πύχη της Νέας Δημοκρατίας αλλά και το ενδεχόμενο αυτοδυναμίας παραμένει στο προσκήνιο. Και σε αυτό τοποθετήθηκε και ο κ. Ρωμανός, όπως είπες και εσύ.
18: Σωστά. Έχει γίνει μεγάλη συζήτηση για αυτό το 25%. Και ο κ. Ρωμανός και ο κ. Μανάκης, για όσους ενδιώξεις τοποθετήθηκαν, τι σημαίνει ο πύχης. Δεν έβαλε κάποιο πύχη, καταρχήν λέει ο κυβερνητικός εκπρόσωπος. Δεν έβαλε δηλαδή ο Πρωθυπουργός κάποιο πύχη. Και μας καλεί, μάλιστα μας κάλεσε από τη συνέντευξη, να ακούσουμε όλη την συνέντευξή του. Στρατηγικός στόχος είναι η αυτοδυναμία, και από εκεί και έπειτα είπε πάρα πολύ απλά, με ειλικρίνη και όχι αλαζονία, λέει ο Παύλος Μαρινάκης για τον Πρωθυπουργό κ. Μητσοτάκη, καλά, άλλο παρά από 25% τότε θα αποχωρήσω. Δεν είναι πύχης, είναι μια θεωρεί η κυβέρνηση και η κυβερνητική παράγοντες προσωπής. Είχαμε την ευκαιρία στο μιλήσουμε σήμερα ότι είναι απλά λογική απάντηση. Δεν πάει παρακάτω. Βέβαια, οι ενστάσεις από την πλευρά της αντιπολίτευσης υπάρχουν λέγοντας ότι δεν λέγεται τυχαία ένα τέτοιο νούμερο. Ναι. Από εκεί και έχουν και δημοσκοπήσεις εντών. Ναι. Ήδη έχω δει το φως υπέρα, θα δουν και άλλες. Είναι το δεύτερο κύμα δημοσκοπήσεων μετά το πρώτο που ακολούθησε την δεύτερη, την έκθεση της Θεσσαλονίκης, το οποίο περιγράφει μια κατάσταση, η οποία πια είναι ότι ναι, η Νέα Δημοκρατία βρίσκεται σε μια σημαντική απόσταση από 67%. Αναφέρθηκε και ο Νίκος Ρωμανός, μιλώντας σε εμάς σήμερα το πρωί, σε αυτά τα νούμερα. Είναι στο 30-31 και απέχει από 36-37, που δίνει αυτοδυναμία. Άρα προσθέτω εγώ και η λογική ότι απ' την άλλη έχουμε δύο κόμματα στην περιοχή του 13-15%, δηλαδή την ελάστικη
2: και το Πασό, και που δίνουν τη δική τους μάχη για τη δεύτερη θέση.
18: Άρα η πραγματικότητα είναι κάπως πιο σύνθετη, λένε κυβερνητική παράγοντες, που αναφέρθηκα νωρίτερα.

0: Την πλευρά Τσίπρα, την ίδια ώρα ο πρώην Πρωθυπουργός από την πλευρά του ξεκαθαρίζει ότι βασικός του αντίπαλος παραμένει ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Ευγενία Λούζου, καταλαβαίνουμε ότι και η νέα παρέμβαση του αρθρογράφου αλλά και η προσπάθεια αποκλιμάκωσης από τον Αλέξη Τσίπρα σίγουρα δεν εκτονώνει την ένταση. Καλό μεσημέρι.
1: Ακριβώς. Καλό μεσημέρι, Ντόνα. Καθώς μένεται η κόντρα Πασόκ και Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης, με αφορμή, όπως προείπες, το οξύ άρθρο του δημοσιογράφου Θανάση Καρτερού κατά του Νίκου Ανδρουλάκη, με το Πασόκ να εκτιμά ότι πίσω από το δημοσίευμα βρίσκεται ο Αλέξης Τσίπρας. Στελέχη και βουλευτές των δύο κομμάτων με δηλώσεις τους χθες ανέβασαν περαιτέρω τους τόνους, Ντόνα, με τους μεν βουλευτές του Πασόκ να κάνουν λόγο για πολιτική χυδαιότητα και με τα στελέχη της Ελλάς να συνδέουν το γεγονός με όσα είχαν προκληθεί μεταξύ του πρώην βουλευτή Δημήτρη Κωνσταντόπουλου και της αναπληρώτριας εκπροσώπου της Ελλάς Άννας Παπαδοπούλου, με την αντιπαράθεση να παίρνει και το δρόμο της δικαιοσύνης. Τώρα, σε κάθε περίπτωση, Ντόνα, ακόμα και αν πέσουν πρόσκαιρα ετώνη μέχρι και τις εκλογές, τα δύο κόμματα θα πολλώνονται με επίδικο τη δεύτερη θέση. Και βεβαίως εδώ θα πρέπει να συνυπολογίσουμε και τα ευρήματα των δημοσκοπήσεων που βλέπουν καθημερινά το φως της δημοσιότητας και που θα πυροδοτήσουν περαιτέρω την κόντρα μεταξύ των δύο κομμάτων για την επικράτηση στη δεύτερη θέση.
0: Πάντως,
1: ο Αλέξης Τσίπρας από την Κρήτη που βρίσκεται για διήμερη επίσκεψη επιχείρησε να κλείσει την αντιπαράθεση που έχει προκύψει, υποστηρίζοντας ότι ο μοναδικός του αντίπαλος είναι ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Και επανέλαβε βεβαίως ότι με το Πασόκ και εν γέννη με τις προοδευτικές δυνάμεις υπάρχει μεν εκλογικός ανταγωνισμός, αλλά σε καμία περίπτωση αντιπαλότητα.
0: Ευγενία Λούζου, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Εμείς θα μείνουμε στην πολιτική επικαιρότητα, γιατί στη Χαριλάου Τρικούπη παρουσίασε νωρίτερα ο πρόεδρος του Πασόκ την πρόταση νόμου του κόμματος για την αντιμετώπιση του ιδιωτικού χρέους. Το ρεπορτάζ για τις προτάσεις και τις θέσεις του Πασόκ θα μας τις μεταφέρει η Λίνα Μπεθάνη, απευθείας από τα γραφεία του κόμματος. Λίνα, καλό μεσημέρι.
2: Και να ξεκινήσω με την απάντηση που έδωσε ο κύριος Ανδρουλάκης όταν ρωτήθηκε για όσα είπε από την Κρήτη ο κύριος Τσίπρας. Ο πρόεδρος του Πασόκ τόνισε ότι τα προφανή δεν χρειάζονται ερμηνεία. Μίλησε για οργανωμένη επίθεση κατά του Πασόκ από πιστόλια και νεροπίστολα. Εμείς όμως, σημείωσε ο κύριος Ανδρουλάκης, είμαστε πιστοί στις θέσεις μας ότι η πολιτική αλλαγή γίνεται μέσα από τον προοδευτικό λόγο. Αυτή, όπως τόνισε η συνταγή, δεν αλλάζει και έθεσε τον εκλογικό στόχο, το Πασόκ να είναι στην πρώτη θέση. Μόνο έτσι, είπε, θα επιτευχθεί η πολιτική αλλαγή. Μάλιστα, μίλησε για επιθέσεις που έχει δεχτεί το Πασόκ. Έχουν δεχτεί, όπως είπε, όλοι οι πρόεδροι του Πασόκ τα προηγούμενα χρόνια, θυμίζοντας τα όσα έχουν υποθεί και εναντίον του Γιώργου Παπανδρέου. Τώρα, να σου πω τώρα για την πρόταση νόμου που ετοιμάζει το Πασόκ και θα την καταθέσει στην Βουλή. Ο πρόεδρος του κόμματος κάλεσε τον Πρωθυπουργό να φέρει προς συζήτηση την πρόταση νόμου για την προστασία της πρώτης κατοικίας και της αγροτικής περιουσίας. Άσκησε σκληρή κριτική στην κυβέρνηση ο κύριος Ανδρουλάκη. Είπε ότι με την αδράνειά της επί 7 χρόνια το ιδιωτικό χρέος έχει φτάσει στα 238 δισεκατομμύρια, με την θηλιά να σφίγγει χιλιάδες ανθρώπους και μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Υπογράμμισε επίσης ότι σε αντίθεση με τον νόμο του Πασόκ και την προστασία της πρώτης κατοικίας, η διόγκωση του προβλήματος έγινε από την κυβέρνηση Τσίπρα Καμένου που διευκόλυνε τις τράπεζες και τα φαντς.
0: Λίνα Μπεθάνη, να σε ευχαριστήσουμε πολύ και για τις τελευταίες πληροφορίες. Να περάσουμε και στη δίκη των Τεμπών. Συγκλονιστική ήταν η κατάθεση της μητέρας του Κύπριου φοιτητή, θύματος της σιδηροδρομικής τραγωδίας. Η διαδικασία συνεχίζεται με τις καταθέσεις Ελπίδα Κουτσογιάννη των συγγενών των θυμάτων αλλά και επιβατών που επέζησαν από το δυστύχημα. Καλό μεσημέρι.
3: Καλό μεσημέρι. Και είναι πραγματικά συγκλονιστικές καταθέσεις των επιβατών που επέζησαν του δυστυχήματος. Μία κοπέλα, η Μαρία Λαζαρίδου, η οποία ταξίδευε με τη μητέρα της και το μωρό της, 6 μηνών ήταν τότε, δεν άντεξε και κατέρευσε την ώρα που κατέθετε. Έπαθε κρίση, έκλαιγε, διότι ανακάλεσε στη μνήμη της όλα όσα έζησε, βίωσε, μύρισε, αισθάνθηκε εκεί. εκείνη την στιγμή. Είπε σπαραχτικά ότι σε εκείνο το δυστύχημα έχασα το μωρό μου.

0: γιατί είναι καλά το μωρό της, το εξήγησε ως εξής: αν είχα εγώ τραυματιστεί σοβαρά και η μητέρα μου με την οποία συνταξιδεύαμε, δεν θα βρίσκαμε το παιδί μου, δεν θα βρίσκαμε το μωρό μου. Επίσης, ένας φοιτητής από την φοιτητής στο Βόλο τότε, από την Θεσσαλονίκη, ταξίδευε προς την Θεσσαλονίκη. Συγκλονιστική επίσης η μαρτυρία του. Κάποια στιγμή είπε ότι νιώθω ενοχές που έζησα εγώ και χάθηκαν οι υπόλοιποι. Αυτή την ώρα καταθέτει μια μητέρα που ταξίδευε με τα δυο ανήλικα παιδιά της και το σκυλάκι τους, κατάφερε να σωθούν και να είναι καλά στην υγεία τους και οι τρεις. Περιγράφει και η συγκεκριμένη μάρτυρας φωτιά, καπνό, μυρωδιά και δυσκολία στο να βγουν από αυτά τα συντρίμια, ως κόλαση το περιέγραψαν και οι τρεις, ως κόλαση, ως πόλεμο, ως χάος στα νοσοκομεία στα οποία μεταφέρθηκαν μετά. Η τελευταία μάρτυρας μεταφέρθηκε, μάλλον μετέβη στη Θεσσαλονίκη με το πρώτο πούλμαν που είχε φτάσει εκεί για να μεταφερθούν οι άνθρωποι. Και είπε ότι από τότε έχει αλλάξει η ζωή τους γιατί έχουν διάφορες φοβίες.
1: Πραγματικά πολύ φορτισμένη και αναφορά και της μητέρας μας είπες. Ελπίδα, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Πάμε να συνδεθούμε τώρα ξανά με την αίθουσα σύνταξης, να βρούμε την Έλενα Λεβίζου, γιατί νωρίτερα σήμανε συναγερμό στο αεροδρόμιο της Νιρεμβέργης. Έκλεισε λόγω έκτακτης ανάγκης σε πτήση από την Κέρκυρα. Έλενα, καλό μεσημέρι.
2: Ακριβώς τώρα, καλό μεσημέρι και πάλι. Σύμφωνα με τα όσα δήλωσε πριν από λίγο τοπική αστυνομία, σύμφωνα με τα γερμανικά μέσα ενημέρωσης, υπήρξε συναγερμός 7500 για αεροπειρατεία και επίσης δεν μπορούσαν να βρουν τον πιλότο στον ασύρματο. Αυτό είναι μανέο, όπως καταλαβαίνουμε, συναγερμό. Είναι πληροφορίες που έρχονται αυτή τη στιγμή. Σηκώθηκαν οι Eurofighter για να συνοδεύσουν το αεροσκάφος, το οποίο ωστόσο προσγειώθηκε με ασφάλεια στο αεροδρόμιο της Νιρεμβέργης, το οποίο έκλεισε, όπως καταλαβαίνουμε. Και μετά από έρευνα στο αεροσκάφος, δεν υπήρξε κάποιος κίνδυνος. Μάλιστα, αναφέρεται από τα γερμανικά μέσα ενημέρωσης ότι οι επιβάτες έχουν αποβιβαστεί με ασφάλεια. Ωστόσο, το αεροδρόμιο παραμένει κλειστό. Νωρίτερα, να πούμε, και αυτό έγινε τα ξημερώματα, τη νύχτα προς ξημερώματα, υπήρξαν αναφορές για ύποπτο ντρόουν στο αεροδρόμιο, κοντά στο αεροδρόμιο της Νιρεμβέργης, και επίσης υπήρξε και τότε ένα συναγερμός. Ωστόσο, να επαναλάβουμε ότι υπάρχει λήξη συναγερμού για την πτήση αυτή προερχόμενη από την Κέρκυρα.
1: Έλενα, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Τώρα, για πρώτη φορά το κράτος του Ισραήλ επιστρέφει στην Ελλάδα 22 αρχαία ελληνικά αντικείμενα από όρια παράνομης διακίνησης. Η παράδοση έγινε στο Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο. Η Έλενα Νεοφωτίστου θα μας δώσει περισσότερες λεπτομέρειες. Έλενα.
3: Καλό μεσημέρι. Η επιστροφή αρχαίων ελληνικών αντικειμένων από το κράτος του Ισραήλ, πολύ σωστά είπες, έγινε για πρώτη φορά και αποτελεί και είναι η αρχή μιας συνεργασίας, αλλά και ταυτόχρονα μια κοινή πολιτική που ακολουθούν τα δύο κράτη προς την αντιμετώπιση της παράνομης διακίνησης αρχαιοτήτων. Τα 22 αντικείμενα, κυρίως του 5ου και του 6ου αιώνα π.Χ., κυρίως αττικά και κορινθιακά, παραδόθηκαν επισήμως από την πρέσβη της ΔΕΗ στην Ελλάδα, στην Υπουργό Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη, και παρουσιάστηκαν σήμερα στο Εθνικό Αρχαιολογικό. Η σημερινή επιστροφή των 22 αρχαιοτήτων από το Ισραήλ στη χώρα μας έχει ξεχωριστή σημασία. Υπογράμμισε στην ομιλία της η κυρία Μενδώνη και συμπλήρωσε ότι αυτή η επιστροφή επιβεβαιώνει ότι η συνεργασία μεταξύ των κρατών μπορεί να συμβάλλει ουσιαστικά στην καταπολέμηση της αρχαιοκαπηλείας. Προτεραιότητα της Ελλάδας είναι η προστασία της πολιτιστικής κληρονομιάς και η καταπολέμηση αρχαιοκαπηλείας, υποστηρίζοντας τη συντονισμένη διεθνή δράση και τη στενή συνεργασία μεταξύ των αρμόδιων αρχών. Κάθε επιστροφή, είπε η κυρία Μενδώνη, ενός πολιτιστικού αγαθού στον τόπο προέλευσης, έχει ευρύτερη και συμβολική αλλά και ηθική διάσταση. Υπενθυμίζω ότι η προστασία της πολιτιστικής κληρονομιάς αποτελεί συλλογική ευθύνη. Όσο για τις αρχαιότητες, που όντως είναι προϊόντα παράνομης διακίνησης, εντοπίστηκαν και κατασχέθηκαν από τη μονάδα πρόληψης αρχαιοκαπηλείας του Ισραήλ, και πρόκειται για 15 αγγεία αττικής προέλευσης και 6 αγγεία κορινθιακών ελαστηριών.
1: Έλενα, να σε ευχαριστήσουμε πολύ και εσένα για το ρεπορτάζ. Έλενα Νεοφωτίστου.
4: Ο καιρός.
1: Πάμε να ακούσουμε την πρόγνωση του καιρού από την μετεωρολόγο μας Όλγα Παπαυγούλη.
5: Την Τετάρτη περιμένουμε ισχυρές βροχές και καταιγίδες στα ανατολικά και τα νότια και βελτίω στα δυτικά. Τα φαινόμενα θα είναι ισχυρά στις Ποράδες, την Εύβοια, την Ανατολική Θεσσαλία, το Αιγαίο και την Κρήτη. Οι άνεμοι στο Αιγαίο βοριάδες έως 9 μποφόρ, πρόσκαιρα έως 10. Η θερμοκρασία θα φτάσει το μεσημέρι τους 23 με 27 βαθμούς και στα ανατολικά τους 28. Στην Αττική αναμένονται νεφώσεις με βροχές και σποραδικές καταιγίδες με έμφαση τα ανατολικά και βόρεια. Οι άνεμοι βοριάδες έως 8 με 9 μποφόρ. Η θερμοκρασία από 15 έως 18 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη περιμένουμε βροχές και στη Χαλκιδική σποραδικές καταιγίδες με σταδιακή βελτίωση από το απόγευμα. Οι άνεμοι βοριάδες έως 6 μποφόρ και πρόσκαιρα το πρωί έως 7. Η θερμοκρασία από 12 έως 15 βαθμούς.
1: Εδώ ολοκληρώνεται η ενημέρωσή σας από το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Air News Radio 105,8 στις 2. Στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή ήταν η Σοφία Γιαννοπούλου, στα διεθνή η Έλενα Λεβίζου και η Νατάσα Παυλοπούλου, στη ρύθμιση του ήχου Νίκος Τσιπλάκης, στην επεξεργασία των ηχητικών ο Σωτήρης Στάσης Καλδυρανιάν, στο μικρόφωνο η Ντόνα Δρούτσα και όλες οι ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο και στο airnews.gr. Μείνετε συντονισμένοι, ακολουθεί το δελτίο ειδήσεων στις 3 από τη Μαριέτα Κοντογιαννίδου και αμέσως μετά σε διάδραση με την Αρετή Μπίτα από όλους εμάς. Καλό μεσημέρι.
4: Earth News Radio 105,8. Η ώρα είναι 3. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
6: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μαριέτα Κοντογιαννίδου. Αύξηση 30% στο επίδομα θέρμανσης σε σχέση με πέρυσι, ανακοίνωσε μέσω του Earth News ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και Πρόεδρος του Eurogroup Κυριάκος Πιερακάκης. Παράλληλα, όπως γνωστοποίησε, θα υπάρξει απευθείας επιδότηση στην Αντλία για το πετρέλαιο θέρμανσης με στόχο να μειωθεί άμεσα η τιμή για τους καταναλωτές. Ο κ. Πιερακάκης έκανε λόγο για δύσκολη διεθνή συγκυρία λόγω της ενεργειακής κρίσης, σημειώνοντας ότι προτεραιότητα της κυβέρνησης είναι να περιοριστεί η πίεση στα νοικοκυριά. Τα μέτρα, όπως είπε, αφορούν εκατοντάδες χιλιάδες οικογένειες σε ολόκληρη τη χώρα, ενώ υπογράμμισε ότι η κυβέρνηση θα βρίσκεται δίπλα στους πολίτες για όσο χρειαστεί. Το συνολικό πακέτο θα εξειδικευτεί αύριο από τον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρο Παπασταύρου και τον Υφυπουργό Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Θάνο Πετραλιά. Σε Red Code βρίσκεται η Αττική, η Εύβοια και άλλες 6 περιοχές, καθώς η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία αναβάθμισε το έκτακτο δελτίο επιδείνωσης καιρού σε δελτίο επικίνδυνων καιρικών φαινομένων. Οι ισχυρές βροχές και καταιγίδες αναμένεται να πλήξουν σήμερα και αύριο το μεγαλύτερο μέρος της χώρας, κυρίως θαλάσσιες και παραθαλάσσιες περιοχές. Τα φαινόμενα θα εκδηλωθούν αρχικά στο Βόρειο Αιγαίο και σταδιακά θα επεκταθούν στο Κεντρικό Αιγαίο. Σύμφωνα με την πρόγνωση, οι άνεμοι θα φτάσουν έως και τα 10 μποφόρ. Κλειστές όλες οι σχολικές μονάδες για αύριο του Δήμου Μαντουδίου Λίμνης Αγίας Άννας και στο Δήμο Σκιάθου λόγω των επικίνδυνων καιρικών συνθήκων που αναμένονται στην περιοχή. Σε συναγερμό τέθηκε τα ξημερώματα το αεροδρόμιο της Νιρεμβέργης στη Γερμανία και σύμφωνα με την ανακοίνωση του αεροδρομίου οι λειτουργίες διακόπηκαν. Ωστόσο, λίγη ώρα μετά η αστυνομία ανέφερε ότι κατόπιν έρευνας δεν υπήρχε κίνδυνος. Γερμανικά μέσα ενημέρωσης μετέδωσαν ότι στο περιστατικό εμπλεκόταν αεροσκάφος που προερχόταν από την Κέρκυρα και προσγειώθηκε με ασφάλεια στην Νιρεμβέργη, συνοδευόμενο από μαχητικά Eurofighter. Οι έρευνες για τα αίτια του συμβάντος βρίσκονται σε εξέλιξη. Στην Ελλάδα επιστρέφουν 22 αρχαιότητες που είχαν απομακρυνθεί παράνομα από τη χώρα. Τα αρχαία αντικείμενα παραδόθηκαν σήμερα στην Υπουργό Πολιτισμού Λίνα Μερδόνη από την πρέσβη του Ισραήλ σε τελετή που πραγματοποιήθηκε στο Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο. Οι αρχαιότητες είχαν εντοπιστεί και κατασχεθεί από τη Μονάδα Πρόληψης Αρχαιοκαπηλείας της Αρχής Αρχαιοτήτων του Ισραήλ. Η κυρία Μερδόνη χαρακτήρισε τη σημερινή επιστροφή αφετηρία στενότερης συνεργασίας Ελλάδας-Ισραήλ για την προστασία της πολιτιστικής κληρονομιάς. Από την πλευρά της, η πρέσβης του Ισραήλ έκανε λόγο για μια συγκινητική στιγμή, τονίζοντας τη σημασία της επιστροφής των αρχαιοτήτων στον τόπο τους. Οικονομική ενίσχυση 10.000 ευρώ ανά νοικοκυριό προβλέπει το πρόγραμμα δημογραφικής ανάπτυξης του Υπουργείου Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας, το οποίο επεκτείνεται σε ακόμη 10 περιφερειακές ενότητες. Το πρόγραμμα που εφαρμόζεται ήδη στους Δήμους Σουφλίου, Δηδημοτήχου και Ορεστιάδας, επεκτείνεται πλέον στις περιφερειακές ενότητες Δράμας, Φλόρινας, Κιλκής, Σερών, Πέλλας, Καστοριάς, Κοζάνης, Γρεβενών, Ιωαννίνων και Θεσπρωτείας. Η ενίσχυση αφορά πολίτες και οικογένειες που επιλέγουν να μεταφέρουν μόνιμα την κατοικία τους στις περιοχές του προγράμματος. Το ποσό καταβάλλεται σε δύο ισόποσες δόσεις των 5.000 ευρώ, η πρώτη με την οριστική έγκριση της αίτησης και η δεύτερη μετά τη συμπλήρωση ενός έτους αποδεδειγμένης μόνιμης παραμονής. Η Υπουργός Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας Δόμνα Μιχαηλίδου δήλωσε ότι στόχος είναι να δοθεί σε περισσότερους πολίτες η δυνατότητα για μια νέα αρχή σε περιοχές που η πολιτεία θέλει να κρατήσει ζωντανές και να ενισχύσει δημογραφικά. Το Κρεμλίνο αποσυνδέει τη συμφωνία για την εξαγωγή ρωσικού ντίζελ στις Ηνωμένες Πολιτείες από τη στάση της Μόσχας στον πόλεμο στην Ουκρανία. Ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου, Δημήτρη Πεσκόφ, δήλωσε κατά την ημερήσια ενημέρωση των δημοσιογράφων ότι δεν βλέπει άμεση σύνδεση ανάμεσα στα δύο ζητήματα και υποστήριξε ότι η συμφωνία εξυπηρετεί τα συμφέροντα των Ηνωμένων Πολιτειών, των διεθνών ενεργειακών αγορών αλλά και της Ρωσικής Ομοσπονδίας.
4: Καιρός.
6: Σε κλίο κακοκαιρίας θα παραμείνουν αρκετές περιοχές της χώρας και αύριο με ισχυρές βροχές και καταιγίδες, τοπικές χαλαζοπτώσεις και θυελώδεις ανέμους κυρίως στο Αιγαίο. Τα πιο έντονα και παρατεταμένα φαινόμενα αναμένονται στις Σποράδες, στην Ανατολική Θεσσαλία και την Εύβοια, ενώ καταιγίδες θα εκδηλωθούν στα Δωδεκάνησα και τη Δυτική Κρήτη. Στην Αττική προβλέπονται νεφώσεις με τοπικές βροχές και πιθανότητα πρόσκαιρων καταιγίδων. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 15 έως 18 βαθμούς Κελσίου. Στη Θεσσαλονίκη αναμένονται αυξημένες νεφώσεις και τοπικές βροχές, κυρίως στις πρωινές και μεσημβρινές ώρες, με σταδιακή βελτίωση στη συνέχεια. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 12 έως 17 βαθμούς Κελσίου. Επόμενη αναλυτική ενημέρωση, κυρίες και κύριοι, στις 4. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
4: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8. Φασοπλαστ. Ηχομονωτικά συστήματα αποχέτευσης από πολυπροπυλένιο τριών στρωμάτων. Πιστοποιημένα από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Fraunhofer. Και τέρμα ο θόρυβος. Φασοπλαστ. Εδώ και 52 χρόνια. Εγγύηση σιγουριάς. Στη φιλόξενη αγκαλιά των ελληνικών θαλασσών ζει και αναπτύσσεται ένα επικίνδυνο είδος. Συνήθως επιτίθεται σε κολυμβητές όριμης ηλικίας. Εντοπίζει τη στιγμή που νιώθουν κούραση, πανικό ή ζάλι και τότε τους ευνηδιάζει. Ο θάνατος από πνιγμό είναι το πιο απειλητικό είδος θαλάσσιου ατυχήματος στην Ελλάδα. Εξαιτίας του 270 άνθρωποι άνω των 60 ετών χάνονται κάθε χρόνο. Ας βοηθήσουμε όλοι να εξαφανιστεί από τις θάλασσές μας. Μάθε περισσότερα στα safewatersports.com και eod.gov.gr ή κατέβασε το Safe Water Sports App. Earth News Radio 105,8.

Χαίρετε κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Καλώς ορίσατε, 3 και 11 πρώτα λεπτά η ώρα είναι η εκπομπή σε διάδραση μέχρι τις 4 παρέα. Αρετή μπήτα στο μικρόφωνο, σήμερα 3η και 13. Αλλά εμείς δεν πιστεύουμε στις προλήψεις, μόνο στα δεδομένα. Και αυτά, τελευταία, είναι αρκετά για να μας ανησυχήσουν από μόνα τους. Τώρα ξεκίνησε η επέλαση της κακοκαιρίας στην Αττική, έχουμε ισχυρές βροχές, καταιγίδες. Σύμφωνα με τα όσα γνωρίζουμε μέχρι τώρα, έχουμε έντονη βροχόπτωση να καταγράφεται στην Ανογλυφάδα, στα Ανολιώσια, στην Κάντζα, στη Μάνδρα, το Κοροπή, το Παλαιό Φάληρο και τα Καλύβια. Το φαινόμενο αναμένεται να συνεχιστεί και τις επόμενες ώρες. Η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία έχει αναβαθμίσει σε δελτίο επικίνδυνων καιρικών φαινομένων, κατηγορίας 5 δηλαδή, κυρίως την Εύβοια, βρίσκεται δηλαδή σε κόκκινο συναγερμό η Εύβοια και στο επίκεντρο, έχει εκδοθεί δηλαδή ειδική προειδοποίηση, αλλά έντονα αναμένονται τα φαινόμενα και στην Αττική και στη Μαγνησία και στις Σποράδες. Σε ό,τι αφορά τώρα την κίνηση στους δρόμους, αναμενόμενο βέβαια, αυτή τη στιγμή υπάρχουν κάποια προβλήματα στην κίνηση σχεδόν σε όλους τους άξονες του λεκανοπεδίου. Η μεγαλύτερη επιβάρυνση για όσους βρίσκεστε εν κινήσει στο αυτοκίνητό σας και κατευθύνεστε προς τα κάπου, η μεγαλύτερη επιβάρυνση καταγράφεται στην άνοδο της λεωφόρου Κηφισού, εκεί δηλαδή υπάρχουν σοβαρές καθυστερήσεις από το ύψος του Εγάλεου και του Περιστερίου μέχρι τη Μεταμόρφωση. Μια παρόμοια εικόνα θα συναντήσετε και στη λεωφόρο Κηφισίας. Τουλάχιστον δηλαδή από το Αμπελοκήπους μέχρι και Μαρούσι, εκεί είναι πολύ χαμηλές οι ταχύτητες. Συμφόρηση επίσης παρατηρείται παντού, δηλαδή γύρω στους δρόμους, από γύρω από το κέντρο της Αθήνας, στη λεωφόρο Αλεξάνδρας, Βασιλής Σοφίας. Καθυστερήσεις επίσης και στη λεωφόρο Μεσογείων, στο ύψος της Αγίας Παρασκευής. Τώρα μια συνάδελφος ήρθε από την Παλίνη μέσω της λεωφόρου Μαραθώνος και μου είπε ότι πραγματικά έχει πάρα πολύ νερό και έχουν πλημμυρίσει εκεί οι κεντρικοί δρόμοι. Ενώ αυτή την ώρα που μιλάμε καταγράφονται καθυστερήσεις και στην Αττική Οδό, στο ρεύμα προς Ελευσίνα, μιλάμε για καθυστερήσεις άνω των 45 λεπτών. Αυτή είναι κυρίες και κύριοι μια γενική εικόνα μέχρι στιγμής, μέχρι αυτή τη στιγμή που μιλάμε. Εννοείται ότι αν παρατηρηθούν οποιαδήποτε προβλήματα θα σας ενημερώνουμε. Τώρα όλο αυτό θα κρατήσει τουλάχιστον ένα 48ωρο, μέχρι δηλαδή και την Τετάρτη. Περιμένουμε να έχουμε ύψη βροχής αρκετά, δηλαδή ικανές ποσότητες για να προκαλέσουν ενδεχόμενα προβλήματα, ειδικά αν αυτό το νερό πέσει μέσα σε λίγο. Το καταλαβαίνετε αυτό. Και μποφόρ θα έχουμε, θα φτάσουν μέχρι και τα 10 μποφόρ οι άνεμοι, όπως καταλαβαίνετε και εδώ. Θέλουμε λίγο προσοχή, θέλει λίγο προσοχή, γιατί αυτό αυξάνει και τον κίνδυνο το να πέσει κάποιο δέντρο, ένα κλαδί και να υπάρχει δυσκολία στις μετακινήσεις. Παρακολουθούμε και εμείς, καλό είναι να παρακολουθείτε και εσείς τις επίσημες ανακοινώσεις της πολιτικής προστασίας για το πώς προχωρά αυτή η μίνι κακοκαιρία. Η Μαρίλια Γεροντίδη, κυρίες και κύριοι, είναι στη ρύθμιση των ήχων μας. Η Λουίζα Μαραβελάκη, δημοσιογραφική επιμέλεια εκπομπής. Περιμένουμε τα μηνύματά σας στο Viber, Earth News Radio. Για οτιδήποτε εσείς θέλετε, μπορεί να αντιμετωπίζετε κάποιο πρόβλημα, κάπου να βρίσκεστε εν κινήσει και σε σχέση με την κακοκαιρία. Αν θέλετε, το επικοινωνείτε μαζί μας.

Ηρακλείται, οι αρχές παραμένουν σε επιφυλακή και σε σχέση με το τι θα γίνει με τα σχολεία, με ισχυρές βροχοπτώσεις, αν πληγούν περιοχές. Ήδη έχει αποφασιστεί το να κλείσουν οι σχολικές μονάδες στο Δήμο Μαντουδίου, Λίμνης, Αγίας Άννας, στην Εύβοια, όπως και σε σχολεία στην Σκιάθο.

0: Και θα πάμε τώρα, θα συνδεθούμε με Καλαμάτα και με τον συνάδελφο τον Κώστα Γαζούλη για ένα ρεπορτάζ που ανεδείχθη μέσα από την ΕΡΤ Καλαμάτας, αφορά σε μία περίπτωση μιας οικογένειας που αντιμετωπίζει κάποια ιδιαίτερα θέματα με την κόρη της, με το σχολείο κυρίως του παιδιού. Το σχολείο έτσι κι αλλιώς είναι ένας χώρος όπου τα παιδιά πρέπει να είναι εκεί, να μαθαίνουν, να μεγαλώνουν με ασφάλεια. Για κάποιες οικογένειες βέβαια τα πράγματα δεν είναι έτσι. Υπάρχει μια καθημερινή αγωνία, μια αγωνία ενός έκτακτου περιστατικού που μπορεί να συμβεί με το παιδί τους. Θα πάμε να καλωσορίσουμε τον Κώστα λοιπόν και θα δούμε όλοι μαζί τι ακριβώς συνέβη και θέλαμε να το αναδείξουμε και μέσα από το RT News Radio. Γεια σου Κώστα.
1: Καλό μεσημέρι, Αρετή. Όπως θα λες, είναι ένα ζήτημα που και εμείς πολλές φορές δεν τα γνωρίζουμε όλα αυτά. Πολύ.
0: Και σίγουρα, με αφορμή την υπόθεση αυτή, δεν είναι η μοναδική. Δηλαδή,
1: όχι, και στην Καλαμάτα δεν είναι η μοναδική, βλέποντας το ρεπορτάζ. Και είναι ένα πρόβλημα που και εγώ έχω μικρά παιδιά, δεν ξέρεις πότε μπορεί κάποιος άνθρωπος να το χρειαστεί αυτό. Και μιλάμε για τις ελλείψεις ουσιαστικά σχολικών νοσηλευτών. Αυτό είναι το μεγάλο πρόβλημα που επιφέρει και σημαντικές οικογενειακές ανατροπές, θα έλεγα, στους γονείς που έχουν αυτό το πρόβλημα. Να τα πάρουμε τα πράγματα από την αρχή με εγκεκριμένη ανάγκη για νοσηλευτική υποστήριξη, αλλά χωρίς ουσιαστικά σχολικό νοσηλευτή, όλες τις ημέρες και ώρες των μαθημάτων βρίσκονται αρκετά παιδιά στην δευτεροβάθμια εκπαίδευση με συνείαση. Οι ελλείψεις τώρα αναγκάζουν τους διαθέσιμους νοσηλευτές
0: να μοιράζονται μεταξύ σχολείων.
1: Και οικογένειες να αναζητούν, όπως αντιλαμβάνεσαι, τρόπο να καλύψουν τα κενά. Πριν φτάσω στο τι μας είπε η μητέρα, εγώ θέλω να σου πω ότι επικοινωνήσαμε σήμερα και με τον Διευθυντή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Νομού Μεσηγείας, τον κύριο Φραγκή, με τον οποίο μας είπε ότι υπάρχουν 15 εγκεκριμένες περιπτώσεις μαθητών και δηλαδή έχουν πάρει έγκριση ότι τα παιδιά αυτά χρήζουν βοήθειας από σχολικό
0: νοσηλευτικό προσωπικό μέσα στο σχολείο.
1: Και ενώ υπάρχουν μόνο 8 ουσιαστικά σχολικοί νοσηλευτές.
0: Άρα για να υπάρχει αυτή η έγκριση σημαίνει ότι εδώ μιλάμε για επιτακτική ανάγκη μέσα σε ένα συγκεκριμένο σχολικό περιβάλλον καθ' όλη τη διάρκεια του πενθήμερου, του ωραρίου δηλαδή του σχολικού, να υπάρχει σχολικός νοσηλευτής.
1: Ακριβώς, εν προκειμένου, στο δικό μας ραδιόφωνο εδώ στην ΕΡΤ Καλαμάτας βρέθηκε μητέρα μαθήτριας και μίληση, η οποία είναι μαθήτρια πρώτης γυμνασίου και αντιμετωπίζει ένα θέμα επιληψίας. Όπως μας ανέφερε, η κόρη της έχει νοσηλευτική νοσηρεύτρια αυτές τις μέρες, Δευτέρα, Τρίτη και Τετάρτη, μέχρι τις 10.30 το πρωί. Στη συνέχεια η νοσηλεύτρια μετακινείται σε άλλη σχολική μονάδα.
0: Για να καλύψει άλλο σχολείο.
1: Ακριβώς. Έτσι, για την υπόλοιπη σχολική εβδομάδα, η οικογένεια καλείται να καλύψει τη συγκεκριμένη απουσία. Η μητέρα, τώρα, όπως μας είπε, σε περίπτωση κρίσης, το παιδί χρειάζεται άμεση παρέμβαση και χορήγηση της προβλεπόμενης επίγουσας αγωγής μέσα σε ελάχιστα λεπτά.
0: Δηλαδή, δεν γίνεται, δεν προλαβαίνει σε αυτές τις περιπτώσεις να δεχτείς ένα τηλεφώνημα και να πας στο σχολείο.
1: Ακριβώς. Πρέπει μέσα σε 3 λεπτά, όπως μας είπε τώρα η συγκεκριμένη μητέρα, να πάρει κάποιο συγκεκριμένο φάρμακο το παιδί της. Όπως ρωτήσαμε, γιατί, ας πούμε, για παράδειγμα, δεν μπορεί να το δώσει ο καθηγητής ή ένας δάσκαλος το συγκεκριμένο φάρμακο. Απαγορεύεται από την νομοθεσία να επέμβουν μη εκπαιδευμένοι άνθρωποι που δεν έχουν και δικαιοδοσία στο παιδί, γιατί μπορεί να βρεθούν μπλεγμένοι αν κάτι πάει στραβά, όπως αντιλαμβάνεσαι.
0: Αυτό ισχύει ακόμα και για τα πιο απλά, και το λέω γιατί έχω μικρά παιδιά, δηλαδή αν το παιδί παίρνει μια αντιβίωση, ας πούμε. Ναι. Που είναι κάτι πιο σύνηθες. Αν δεν υπάρχει σχολικός νοσηλευτής, δεν μπορεί να την λάβει το παιδί.
1: Ναι. Και γι' αυτό, όπως μας εξήγησε, για το πολύ λίγο χρόνο που απαιτείται, το να βρίσκεται ακόμα και σε ένα κοντινό σχολείο η σχολική νοσηλεύτρια δεν είναι μια επαρκής λύση για τη συγκεκριμένη ανάγκη που χρησιμοποιεί, που έχει το δικό της παιδί. Τι κάνουν λοιπόν τώρα αυτοί οι γονείς, όπως μας είπε, συγκεκριμένα γονιός ή η γιαγιά, αν υπάρχει αυτή η δυνατότητα, όπως αντιλαμβάνεστε, γιατί δεν υπάρχει σε όλους αυτή η δυνατότητα, παραμένει στη βιβλιοθήκη του σχολείου, ώστε να βρίσκεται κοντά στο παιδί, αν χρειαστεί. Αυτό σημαίνει
0: δηλαδή τις 2,5 μέρες. Τις 2,5 μέρες που υπολείπονται από τις 5, οι γονείς αυτοί, όποιος μπορεί, κάποιος οικείος, βρίσκεται εντός του σχολείου και περιμένει στη βιβλιοθήκη, στέκεται εκεί, μήπως και χρειαστεί κάτι.
1: Αν τυχόν χρειαστεί. Οπότε, αντιλαμβάνεσαι, αν εργάζονται, πρέπει να φύγουν από την εργασία τους. Και υπάρχει ένα μεγάλο ζήτημα.
0: Από τη στιγμή όμως που υπάρχει αυτή η έγκριση, άρα θα έπρεπε να έχει καλυφθεί.
1: Εμείς, σου είπα σήμερα, επικοινωνήσαμε και με τον διευθυντή δεύτερο βάθμιο μας. Ο ίδιος τόνισε ότι αναγνωρίζει και την ανησυχία των οικογενειών και το γεγονός ότι ορισμένα παιδιά χρειάζονται συνεχή παρουσία νοσηλευτή. Μας εξήγησε ότι η υπηρεσία τώρα κατανέμει το διαθέσιμο προσωπικό σε σχολεία που βρίσκονται όσο γίνεται πιο κοντά μεταξύ τους, προσπαθώντας και από την πλευρά τους να υποστηρίξουν όσο δυνατόν περισσότερους μαθητές. Σύμφωνα τώρα με την ενημέρωση που μας έδωσε αρετή, έχουν εγκριθεί ακόμα 3 θέσεις. Και τα κενά έχουν καταγραφεί και στον αρμόδιο ηλεκτρονική πλατφόρμα. Ωστόσο, όπως ανέφερε, οι διαθέσιμοι πίνακες υποψηφίων της ειδικότητας έχουν εξαντληθεί. Δηλαδή, δεν υπάρχουν διαθέσιμοι.
0: Α, δεν είναι ότι περιμένουμε κάποια επόμενη φάση, για παράδειγμα, τη γάμα φάση, και θα δούμε αν θα αναπληρωθούν.
1: Περιμένουν τώρα κάποιες ειδικές προσκλήσεις, όπως λέγονται αυτές, από το αρμόδιο Υπουργείο, το Υπουργείο Παιδείας, προκειμένου. Γιατί ρωτήσαμε και αυτό αν υπάγονται στο Υπουργείο Υγείας, επειδή μιλάμε για νοσηλευτές, ή στο Υπουργείο Παιδείας. Πρόκειται για το Υπουργείο Παιδείας. Υπάρχει γενικότερα έλλειψη νοσηλευτών και στην υγεία και στην παιδεία. Αυτό είναι κάτι που βρήκαμε και εμείς από το ρεπορτάζ. Ωστόσο, δεν είχαμε ποτέ διαπιστώσει το τι μεγάλο πρόβλημα μπορεί να αντιμετωπίζουν αρκετοί συμπολίτες μας.
0: Ναι, και αυτό δεν ισχύει μόνο για τη Μεσσηνία. Εμείς τώρα βγήκαμε ως παράδειγμα.
1: Ακριβώς, και εμείς βρήκαμε έναν γονέα ο οποίος επικοινώνησε μαζί μας και αμέσως είδαμε ότι είναι οι μισοί μαθητές ουσιαστικά από αυτούς που έχουν εγκριθεί στη Μεσσηνία. Και μιλάμε για παιδιά που πάσχουν από διαβήτη, μιλάμε για παιδιά με αλλεργίες. Μιλάμε για απλά ζητήματα που μπορούν να προκύψουν και στα δικά μας παιδιά ανά πάσα στιγμή. Και δεν το έχουμε αντιληφθεί πολλές φορές πόσο χρήσιμη, αλλά νομίζω, Αρετή, καταλαβαίνεις ότι είναι πολύ χρήσιμη ούτως ή άλλως η παρουσία σχολικού νοσηλευτή σε κάθε σχολική μονάδα. Το πρόβλημα δεν είναι τόσο απλό, είναι σύνθετο. Έχει να κάνει, όπως είπαμε, και με τις μεγάλες ελλείψεις γενικότερα στον κλάδο νοσηλευτών. Το έχουμε ακούσει και σε παρόμοια ρεπορτάζ που αφορούν σε θέματα της υγείας. Δεν υπάρχει δηλαδή ως ειδικότητα η έννοια του νοσηλευτή. Πάντως είναι ένα ζήτημα που σίγουρα καταβάλλονται προσπάθειες. Από ό,τι καταλάβαμε, οι γονείς δηλαδή που ήρθαν μαζί μας δεν μας εξέφρασαν παράπονα προς το δεύτερο βάθμιο ή προς καθηγητές ότι αδιαφορούν. Μας είπαν ότι υπάρχει ενδιαφέρον και από το σχολείο και από τη δεύτερο βάθμια εκπαίδευση. Ωστόσο, οι ίδιοι μας εξέφρασαν το μεγάλο πρόβλημα που αντιμετωπίζουν και νομίζω είναι πλήρως κατανοητό.
0: Ναι, και όλο αυτό που συμβαίνει, δηλαδή, και σε βάρος εργασίας τους και του εισοδήματός τους, πολλές φορές με το άγχος της ασφάλειας του παιδιού τους, είναι ένας ρόλος έτσι πρόσθετος όλο αυτό που αντιμετωπίζουν, που δεν θα έπρεπε να το κουβαλήσουν.
1: Μια άλλη παράμετρος που μας ανέφεραν είναι ότι κάθε χρόνο αναγκάζονται να κάνουν μια αίτηση. Δηλαδή, δεν είναι ότι αν φέτος το παιδί κρίθηκε ότι χρήζει νοσηλείας, πρέπει να ξανακάνουν τη χρόνια. Ενώ υπάρχουν ασθένειες που δεν φεύγουν. Δεν είναι ότι...
0: που θεωρούνται χρόνιες, τέλος πάντων. Δεν είναι ότι αλλάζει κάτι.
1: Δεν αλλάζει κάτι.
0: Μάλιστα. Κώστα, σε ευχαριστούμε πολύ για το ρεπορτάζ. Και εσύ, καλή συνέχεια. Γεια.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Με τεμποδίων η κίνηση στην Αττική λόγω βροχής σε όλους τους οδικούς άξονες. 45 λεπτές καθυστερήσεις στην Αττική Οδό στο ρεύμα προς Ελευσίνα από τον κόμβο Παιανίας. Συνεδρίασε η Επιτροπή Εκτίμησης Κινδύνου ενόψει των έντονων καιρικών φαινομένων. Σε Red Coat η Αττική, η Εύβοια και άλλες 6 περιοχές. Κλειστά τα σχολεία όλων των βαθμίδων αύριο σε Ρόδο και Σίμη ενόψει του κύματος κακοκαιρίας. Αύξηση του επιδόματος θέρμανσης κατά 30% σε σχέση με πέρσι, ανακοίνωσε ο Κυριάκος Πιερακάκης. Τα μέτρα, όπως είπε, αφορούν εκατοντάδες χιλιάδες οικογένειες σε ολόκληρη τη χώρα, ενώ υπογράμμισε ότι η κυβέρνηση θα βρίσκεται δίπλα στους πολίτες για όσο χρειαστεί. Προτεραιότητα από αύριο η στήριξη των πολιτών στο πετρέλαιο θέρμανσης, δήλωσε και ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης. Λήξη συναγερμού στην Ιρεμβέργη για την πτήση από την Κέρκυρα που συνοδεύτηκε από μαχητικά. Δεν διαπιστώθηκε κίνδυνος. Νωρίτερα το πρωί το αεροδρόμιο είχε αντιμετωπίσει προβλήματα εξαιτίας αναφορών για πιθανή παρουσία ντρόουν. Η Ουκρανία παγώνει για 2 μέρες τα πλήγματα σε ρωσικά δηληστήρια, δήλωσε σήμερα ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι. Συνεχίζονται οι επαφές για την ενεργειακή εκεχηρία, λέει το Κρεμλίνο. Ισχυρές βροχές και καταιγίδες, έως 20 βαθμούς θερμοκρασία στην Αττική, έως 16 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε 1 ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Λουίζα Μαραβελάκη.

Επανήλθαμε κυρίες και κύριοι, εκπομπή σε διάδραση δεύτερο μέρος. Πάντως, αν το καλοσκεφτεί κανείς, έτσι, παίρνοντας για παράδειγμα τη σημερινή ημέρα, μπορεί να ζούμε και σε παράλληλα σύμπαντα. Δηλαδή, το πρωί είναι άνοιξη, το μεσημέρι βαρύ φθινόπωρο. Ξέρω, πας στο σούπερ μάρκετ και βλέπεις ότι έχουν Halloween, ή πας στα μεγάλα καταστήματα παιδικών παιχνιδιών και έχουν Χριστούγεννα ήδη. Πας σε ένα εμπορικό, βλέπεις το βαρύ χειμώνα στα ράφια. Όλο αυτό δεν το λες και ισορροπημένη κατάσταση, δηλαδή δεν ξέρουμε και σε τι διάθεση να μπούμε.

0: δούμε τώρα σε τι διάθεση βρίσκονται οι αγορές σήμερα. Ο Παντελής Μάνος είναι ήδη στη τηλεφωνική μας γραμμή. Γεια σου, Παντελή.
1: Η περιγραφή που μόλις έκανες είναι και η απεικόνιση των αγορών το τελευταίο διάστημα.
0: Α, ωραία. Ούτε εκεί δηλαδή βρίσκουμε ισορροπίες.
1: Ακριβώς. Δεν υπάρχουν ισορροπίες ούτε στις αγορές. Αναζητούν νέες ισορροπίες, προσπαθούν να βρουν νέες ισορροπίες σε αγορές. Μία πάνω, μία κάτω. Και σήμερα έχουμε μία πτώση των διεθνών τιμών του πετρελαίου. Ενώ χθες είχαμε ανωδική κίνηση στο τέλος των συνεδριάσεων. Ενώ ξεκίνησαν πτωτικά το πρωί, θυμάστε, και στη συνέχεια άρχισαν να ανεβαίνουν οι τιμές. Έφτασε το Brent μέχρι και τα 107 περίπου, 106 και κάτι. Σήμερα όμως υποχωρεί το Brent κατά σχεδόν 2%, 1,90% χαμηλότερα είναι αυτή τη στιγμή στα 104,63 δολάρια το βαρέλι. Δεν πέφτει με τίποτα όμως κάτω από τα 100, το ψυχολογικό όριο των 100 δολαρίων, και στα 91,81 δολάρια το βαρέλι είναι αυτή τη στιγμή το αμερικανικό αργό στην αγορά της Νέας Υόρκης, με μια αντίστοιχη πτώση της τάξης του 2,06%. Και μέσα σε αυτό το περιβάλλον έρχεται και η φθινοπορεινή έκθεση του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου για τις προοπτικές της παγκόσμιας οικονομίας, και έχει προβλέψεις για την ανάπτυξη, τον πληθωρισμό, την ανεργία σε όλες τις χώρες σε παγκόσμιο επίπεδο. Είναι η εξαμηνία έκθεση του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου κάθε 6 μήνες για τις προοπτικές της παγκόσμιας οικονομίας. Και έχει όμως και μία αναφορά για τις τιμές του πετρελαίου το 2026 και το 2027. Το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο λοιπόν προβλέπει ότι ο μέσος όρος των διεθνών τιμών του πετρελαίου για φέτος, για το 2026, θα είναι τα 95 δολάρια το βαρέλι, και προβλέπει μία πτώση το 2027 στα 87 δολάρια το βαρέλι. Δεν προβλέπει δηλαδή κάτι αξιόλογο για αποκλιμάκωση των διεθνών τιμών του πετρελαίου το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, το οποίο έχει περισσότερα στοιχεία δυσίωνων προβλέψεων από ότι η προηγούμενη έκθεσή του, διότι μια διατύπωση έτσι που κράτησα και έχει την αξία της είναι ότι η ανθεκτικότητα της παγκόσμιας οικονομίας έχει φτάσει στα όρια της, και αν συνεχιστεί όπως αναφέρει το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο αυτή η ενεργειακή κρίση μέχρι και τον Μάρτιο του 2027, τότε τα πράγματα θα γίνουν δύσκολα σε παγκόσμιο επίπεδο, διότι απεικονίζεται η αύξηση των τιμών της ενέργειας στις πληθωριστικές πιέσεις. Προβλέπει ότι ο πληθωρισμός στην Ελλάδα, για παράδειγμα, το 2026 θα είναι 4,2%, ενώ πέρυσι το 2025 ο πληθωρισμός στη χώρα μας ήταν 2,9%. Και ο προϋπολογισμός, το προσχέδιο του προϋπολογισμού που κατέθεσε το Υπουργείο Οικονομικών, έχει μία πρόβλεψη για πληθωρισμό 3,6% φέτος. Βλέπουμε εδώ ότι υπάρχει μία απόκληση ανάμεσα στις προβλέψεις του Υπουργείου Οικονομικών της Ελλάδος με τις προβλέψεις του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου για τον πληθωρισμό, ενώ και για την ανάπτυξη στη χώρα μας κάνει μία περικοπή στις προβλέψεις της και λέει ότι θα είναι 1,8% η ανάπτυξη της ελληνικής οικονομίας φέτος, και βέβαια θα είναι πάνω από τον μέσο όρο της Ευρωζώνης, όπου η Ευρωζώνη είναι σε χαμηλά επίπεδα. Η πρόβλεψη για ανάπτυξη στην Ευρωζώνη είναι μόλις 1,1% για το 2026. Την ίδια στιγμή η παγκόσμια ανάπτυξη όμως θα είναι 3,1% το 2026. Δηλαδή και η Ευρωζώνη και η Ελλάδα θα έχουν ρυθμό ανάπτυξης χαμηλότερο από ό,τι η παγκόσμια ανάπτυξη. Αυτές είναι έτσι συνοπτικά οι εκτιμήσεις του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου, και πάμε τώρα να δούμε και μία αποκλιμάκωση που έχουμε σήμερα στις αποδόσεις των ομολόγων. Μια ευχάριστη έτσι εξέλιξη, γιατί είχε πιεστεί πάρα πολύ το κόστος δανεισμού των ευρωπαϊκών χωρών και γενικότερα και στις Ηνωμένες Πολιτείες και στη Μεγάλη Βρετανία. Υποχωρεί στο 5,18% καταρχάς η απόδοση των δεκαετών αμερικανικών ομολόγων, που είναι Το σημείο αναφοράς σε παγκόσμιο επίπεδο είχαν φτάσει μέχρι και το 5,35% οι αποδόσεις των 13 ομολόγων των Ηνωμένων Πολιτειών, αν θυμάστε την προηγούμενη εβδομάδα. Επίσης το 5,38% με μία πτώση 5 μονάδες βάσης είναι οι αποδόσεις των ομολόγων του Ηνωμένου Βασιλείου. Και πάμε τώρα στην Ευρώπη, 3,44% η απόδοση των 10 ετών γερμανικών ομολόγων, απώλειες 4 μονάδες βάσης σε σχέση με χθες. 8 μονάδες βάσης χαμηλότερα είναι τα δεκαετή ομόλογα της Γαλλίας που είναι στο 4,81%, 4,51% η απόδοση των Ιταλικών δεκαετών ομολόγων, 4,05% υποχωρούν οι αποδόσεις των δεκαετών ομολόγων της Ισπανίας, 3,91% της Πορτογαλίας και στο 4,34% είναι η απόδοση των Ελληνικών δεκαετών ομολόγων με πτώση 6 μονάδες βάσης. Έχει σημείωτη όμως αύξηση η τιμή του φυσικού αερίου. Ναι, αυτό θα ήθελα να πω, που πήγε στα 86 ευρώ ανά μεγαβατόρα σήμερα, με ό,τι αυτό μπορεί να σημαίνει και για τις επιπτώσεις του στην ηλεκτρική ενέργεια το επόμενο χρόνο.
0: Χρόνια
1: διάστημα,
0: είχε να φτάσει σε αυτή την τιμή, αλήθεια είναι.
1: Από τον Δεκέμβριο του 2022.
0: Μάλιστα.
1: Τετραετίες υψηλό είναι για το φυσικό αέριο. Αυτή η τιμή πάνω από τα 85. Εκεί είχε φτάσει και παλιότερα στο 85. Σήμερα τα ξεπέρασε και όλα πήγε στα 86, διότι οι αποθήκες φυσικού αερίου στην Ευρώπη δεν είναι μισογεμάτες, είναι μισοάδειες, είναι στο 72% περίπου η αποθήκευση. Αυτή την εποχή ήταν σε υψηλότερα επίπεδα τα προηγούμενα χρόνια και γι' αυτό έχουμε αυτή την αύξηση στις τιμές.
0: Και ο χειμώνας είναι στην αρχή του και κυρίως για τις άλλες χώρες, δηλαδή της Ευρώπης.
1: Έρχεται και εδώ σε εμάς, δεν είναι σήμερα.
0: Ναι, αλλά εντάξει, θέλω να πω ότι εκεί έχουν μπει νωρίτερα. Σε ευχαριστώ πολύ, Παντελή.
1: Καλή συνέχεια.

0: Και επειδή όταν έχουμε έντονες βροχοπτώσεις ή όταν έχουμε ακραία καιρικά φαινόμενα όπως αυτά που έχουν ξεκινήσει ήδη στη χώρα μας και στην Αττική αλλά και σε άλλες περιοχές, όλα αυτά λοιπόν μετατρέπουν το οδικό δίκτυο σε μια πραγματική παγίδα, έτσι, και για πεζούς και για οδηγούς αυτοκινήτων και μοτοσυκλετιστών. Η οδήγηση στη βροχή απαιτεί άλλα αντανακλαστικά, απαιτεί άλλη ψυχραιμία, ενδεχομένως και προετοιμασία. Από αυτό το θέμα θα ξεκινήσουμε λοιπόν τη συζήτησή μας μαζί με τον Πάρη Ποντίκα, που είναι δημοσιογράφος εξειδικευμένος σε θέματα οδικής ασφάλειας, αυτοκινήτου, μοτοσυκλέτας. Γεια σου Πάρη.
1: Καλό απόγευμα, ρετήσεις εσένα και στους ακροατές μας.
0: Για μετακινήσεις γενικώς θα μιλήσουμε σήμερα, αλλά ήθελα να ξεκινήσουμε από αυτό με αφορμή αυτήν την κακοκαιρία που έχουμε μπροστά μας.
1: Σωστά. Η ασφαλής οδήγηση στη βροχή σίγουρα απαιτεί τι. Έτσι είναι όπως όταν περπατάς στο δρόμο, φροντίζεις και αλλάζεις τα ρούχα σου, βάζεις ένα διάβροχο, παίρνεις μια ομπρέλα. Άρα λοιπόν απαιτεί μια άμεση προσαρμογή της οδηγικής συμπεριφοράς μας και πρόληψη. Δηλαδή πρέπει να έχουμε αυξημένη προσοχή, γιατί η τριβή των ελαστικών με το δρόμο μειώνεται κατά τουλάχιστον 50%.
0: Άρα το τιμόνι μπορεί να χάσει την επαφή με το δρόμο.
1: Σωστά. Το τιμόνι θα χάσει την επαφή με το δρόμο, τα ελαστικά θα χάσουν την επαφή με το δρόμο και ειδικά όταν είναι το ψηλόβροχο και έχει μόλις βρέξει και δεν έχει ξεπληθεί ο δρόμος, τότε ειδικότερα το πρόβλημα είναι ακόμα μεγαλύτερο. Δεν υπάρχει, δημιουργείται ένα φύλλο μεταξύ του ελαστικού και του δρόμου και έτσι δεν μπορεί το αυτοκίνητό μας να ανταποκριθεί στο φρενάρισμα.
0: Και γι' αυτό Πάρη, πρέπει να κρατάμε ειδικά τέτοιες μέρες και αποστάσεις ασφαλείας ή ξέρω εγώ να μην αναπτύσσουμε ταχύτητα.
1: Μείωση ταχύτητας, αυξημένες αποστάσεις, οδηγούμε δηλαδή πιο αργά και από το κανονικό όριο ταχύτητας, έτσι, ώστε να έχουμε τον πλήρη έλεγχο του οχήματος. Πρέπει οπωσδήποτε να κρατάμε τουλάχιστον τη διπλάσια απόσταση ασφάλειας από το προεπόμενο όχημα και να κινούμαστε μόλις μέχρι 60 χιλιόμετρα την ώρα, έτσι. Γιατί μην ξεχνάτε ότι η απόσταση ακινητοποίησης ενός αυτοκινήτου που κινείται με 60 χιλιόμετρα την ώρα, αν πατήσεις απότομα το φρένο, θα σταματήσεις μετά από 72 μέτρα. Ναι. Έτσι και γλιστρήσει. Άρα λοιπόν τι πρέπει να κάνουμε. Πρέπει να αποφεύγουμε το απότομο φρενάρισμα και όπως είπες πριν, δεν έχουμε τιμόνι και τις νευρικές κινήσεις στο τιμόνι. Επίσης, θα πρέπει να προσέχουμε την ορατότητα, γιατί μπορεί να υπάρχει και ομίχλη. Ανάβουμε τα μεσαία φώτα διασταυρώσεως, ακόμα και κατά τη διάρκεια της μέρας, για να είμαστε εύκολα ορατοί από τους άλλους οδηγούς, τα σύγχρονα αυτοκίνητα και τα τελευταία αυτοκίνητα παραγωγής που είναι τώρα, έτσι, τα καινούργια αυτοκίνητα, έχουν ούτως ή άλλως ανάβουν μη μεσαία σκάλα, ούτως ή άλλως. Αλλά για τα άλλα, έτσι, γιατί πολλούς βλέπω που πηγαίνουν μέσα από τούνελ και δεν ανοίγουν τα φώτα τους, έτσι, προσοχή. Πρέπει επίσης να έχουμε φροντίσει, να έχουμε να ενεργοποιήσει το κλιματισμό για να μπορούμε να ξεπαμπώνουν
0: εύκολα τα τζάμια.
1: Ναι, και το παρμπρίζ, αν τυχόν δεν δουλεύει, πρέπει τι γίνεται, πρέπει να εξισορροπήσουμε την εξωτερική θερμοκρασία με την εσωτερική. Να μην το έχουμε στην ανακύκλωση. Αν δεν λειτουργεί το καλοριφέρ μας, να ανοίξουμε το παράθυρο, δυστυχώς. Ή θα βραχούμε ή θα βλέπουμε, έτσι.
0: Και ξέρεις τι. Σκεφτόμουν ότι πολύ ευάλωτοι και σε τέτοιες συνθήκες είναι και οι δικυκλιστές, δηλαδή αναβάτες μοτοσυκλέτας, που με τις λακκούβες, με τα φρεάτια που μπορούν πλημμυρισμένα πολλές φορές.
1: Σωστά. Οι επιβάτες, μάλλον οι οδηγοί μοτοσυκλετών και οι συνεπιβάτες τους είναι επιρρεπείς. Και σε ατυχήματα, ούτως ή άλλως, έτσι, να κινούμαστε στον δρόμο.
0: Μπορεί να υποτιμήσεις και το βάθος του νερού, για παράδειγμα, όταν βλέπεις ότι κάπου είναι πιο πλημμυρισμένα.
1: Σωστά. Πρέπει να έχουν τον απαραίτητο εξοπλισμό, είτε αυτός είναι μπότες, κράνος, έτσι, και τα ειδικά μπουφάν. Έτσι, δεν είναι μόνο το νερό. Εντάξει. Είναι ένα γενικότερο φαινόμενο που υπάρχει μία, έτσι, πώς να το πω, δεν υπάρχει πρόληψη

0: ή περνάω. Άραγε, τι είναι αυτό που πρέπει να δούμε για να πούμε όχι. Σταματάω ή δεν περνάω ή αλλάζω δρόμο για να μην παρασυρθούμε, για να μην σβήσω κινητήρας.
1: Ναι, ναι. Καταρχήν πρέπει να μην υπερεκτιμούμε τις ικανότητές μας. Όταν βλέπουμε κανένα δεν μπορεί να νικήσει την άνοση, έτσι. Γιατί η μάζα όσο μεγαλύτερη είναι επιπλέει. Δηλαδή λες, βλέπεις και βλέπουμε σκηνές στον δρόμο από ποτάμια, πραγματικά που οι δρόμοι μετατρέπονται σε ποτάμια και βλέπουμε αυτοκίνητα που ζυγίζουν τόνους να πηγαίνουν σαν βάρκες, έτσι. Γιατί είναι η άνοση. Έτσι λοιπόν τι πρέπει να αποφεύγουμε. Πρέπει να αποφεύγουμε πρώτον τα λιμνάζοντα νερά, στις λακκούβες με νερό δηλαδή, που κρύβουν κινδύνους για την ανάρτηση, ενώ μπορούν να προκαλέσουν και το φαινόμενο της υδρολίσθησης, δηλαδή σαν να κάνεις σκι, δηλαδή όταν πατήσεις φρένο, αρχίζεις και δεν υπάρχει επαφή του ελαστικού με το δρόμο και αρχίζει η υδρολίσθηση. Τι κάνει σε υδρολίσθηση, να πούμε αυτό πρώτα απ' όλα, αν νιώσεις ότι μόνο να ελαφραίνει και το αυτοκίνητο να γλιστράει πάνω στο νερό, δεν πρέπει να πατήσεις απότομα φρένο. Πρέπει να αφήσεις σταδιακά τον γκάζι, να κρατήσεις σταθερό το τιμόνι στην πορεία και να περιμένεις να βρει ξανά πρόσθεση στο αυτοκίνητο. Δηλαδή είσαι.
0: Σαν να το αφήσει να πηγαίνει μόνο του.
1: Κάπως έτσι. Mm. Πολύ προσοχή στα μεγάλα οχήματα. Φορτηγά και λεωφορεία πετούν μεγάλες ποσότητες νερού και πλάινα και πίσω τους, τυφλώνοντας τη στιγμή από τους οδηγούς. Έτσι. Και επίσης, όταν κινείς σε έναν δρόμο και βλέπεις ότι πράγματα επιπλέον και κινούνται, που μου λες τι να κάνω και πώς θα καταλάβω αν βλέπεις κάτι ότι, το οποίο επιπλέει ένα αντικείμενο. Έτσι. Και κινείται κιόλας με τη ροή του ποταμιού, έτσι, δεν θα το πω του δρόμου. Είναι σίγουρο ότι δεν θα πας να περάσεις από εκεί. Ναι. Πρέπει δηλαδή να παρκάρεις, να ανάψεις αλάρμ, να κάτσεις στο δεξί μέρος του δρόμου και να περιμένεις. Να φωνάξεις την πυροσβεστική, δεν ξέρω, να ειδοποιήσεις, σε πάση περιπτώσει. Δεν είναι μόνο ο μηχανικός κίνδυνος, έτσι, το να σταματήσει. Είναι το λιγότερο το να σταματήσει το αυτοκίνητό σου. Το θέμα είναι αν θα προλάβεις και δεν θα σε πάρει.
0: Δεν θα παρασυρθείς, αν θα προλάβεις να βγεις. Βέβαια. Τα ηλεκτρικά έχουν κάποιο ιδιαίτερο θέμα τέτοιες μέρες ή σε έναν δρόμο που ενδεχομένως έχει πιο πολύ νερό ή ορμητικό νερό?
1: Όχι. Όχι. Το ίδιο. Ό,τι ισχύει για τα αυτοκίνητα με ιστορική καύση είναι και για τα ηλεκτρικά. Ίσως και να είναι σε καλύτερη μοίρα, διότι δεν έχουν μέρη τα οποία να μπορούν να προσβληθούν εύκολα, μιας και οι μπαταρίες είναι πιο πολύ μονωμένες. Δεν έχουν θέμα να υπάρξει ροή μέσα στον κινητήρα εσωτερικής καύσης και να δημιουργηθεί κάποιο πρόβλημα. Αλλά αυτό δεν πάει να πει ότι δεν έχουν πρόβλημα. Mm. Έτσι είναι, δεν είναι βάρκες, τα αυτοκίνητα είναι αυτοκίνητα.
0: Ναι, σωστό. Απλά έτσι το βάζουμε στην κουβέντα μας και αυτό κάθε φορά, γιατί είναι κάποια πράγματα που ενδεχομένως δεν τα γνωρίζουμε και για τα ηλεκτρικά αυτοκίνητα, γιατί η ηλεκτροκίνηση είναι κάτι πιο νέο, πιο καινούριο. Γι' αυτό το βάζω στην κουβέντα μας, για να εξοικειωνόμαστε.
1: Γενικότερα η μετακίνηση στην πόλη είναι δύσκολη. Mm. Και κάθε μέρα μετακινούμαστε στην πόλη για να πάμε είτε στις δουλειές μας, στο σχολείο, στο γιατρό, στα καταστήματα, για να συναντήσουμε τους φίλους μας. Για πολλούς ανθρώπους η μετακίνηση θεωρείται αυτονόητη. Έτσι. Για τα άτομα όμως με αναπηρία τι γίνεται. Γιατί εδώ είναι λίγο που θέλω να φανταστείτε τώρα μια τέτοια μέρα, όπου είναι δύσκολη αυτή η μετακίνηση για μας, πώς είναι για τους ανθρώπους που είναι ανάπηροι. Έτσι. Η προσβασιμότητα στις μεταφορές δεν είναι πολυτέλεια. Είναι δικαίωμα. Υπάρχει, η ελληνική νομοθεσία προβλέπει ότι τα άτομα με αναπηρία και τα άτομα με μειωμένη κινητικότητα πρέπει και μπορούν και πρέπει να χρησιμοποιούν τις δημόσιες κοινωνίες χωρίς διακρίσεις και με την απαραίτητη βοήθεια. Ας σκεφτούμε λοιπόν ποιες είναι αυτές οι δυσκολίες που μπορούν να αντιμετωπίζουν οι άνθρωποι αυτοί. Ένα πεζοδρόμιο, παραδείγματος χάρη, με σπασμένες πλάκες. Ένα παρκαρισμένο αυτοκίνητο πάνω στη ράμπα. Ή μια ράμπα με πολύ μεγάλη κλίση. Αυτό κάνει αδύνατη τη διέλευση ενός ανθρώπου που χρησιμοποιεί ένα αναπηρικό αμαξίδι.
0: Θέτεις αυτό το θέμα, θα ήθελα να σου κάνω μια ερώτηση. Αυτά τα λεωφορεία, μάλλον όχι, τα μέσα μαζικής μεταφοράς, γενικώς, εσύ θα ξέρεις καλύτερα.
1: Ναι.
0: Υποτίθεται ότι πολλά από αυτά, όλα από αυτά, δεν ξέρω, έχουν υποδομές, έχουν ράμπες.
1: Βεβαίως έχουν. Τα καινούργια λεωφορεία είναι και οικολογικά και διαθέτουν αυτή την πρόσβαση. Η αλήθεια είναι. Ναι, και υπάρχουν και μπορείς και με το κινητό σου τώρα εύκολα να δεις πότε θα έρθει, γιατί και αυτό είναι ένα θέμα, έτσι, για τους ανθρώπους που δεν μπορούν να είναι και θέλουν κάποια συγκεκριμένη περισσότερη ώρα από εμάς για να μετακινηθούν, ούτως ώστε να μπορούν να αυτοεξυπηρετούνται. Έτσι. Έχουν γίνει σωστά βήματα, η αλήθεια είναι, αλλά γενικότερα βλέπεις από άλλες δομές, όχι του δημόσιες, δεν μιλάω για τις δημόσιες υπηρεσίες, όπου

0: λίγος πολύ τα πράγματα είναι καλύτερα. Υπάρχουν δηλαδή αυτές οι ειδικά διαμορφωμένοι χώροι όπου ένα άτομο με αναπηρία να πάει. Υπάρχουν όμως, υπάρχει αυτή η κακοσχεδιασμένη πόλης γενικότερα που οι ανεπαρκείς ανελκυστήρες. Έτσι, γιατί αυτό το βλέπω σε ίσα γέφυρες που, που υπάρχουν ανισόπεδες διαβάσεις. Πηγαίνεις, έχουν γίνει κάποιες ωραίες από ιδιώτες και δυστυχώς οι αναλγιστήρες δεν λειτουργούν.
1: Καλά, εδώ όσες φορές και αν χρησιμοποιείς το μετρό, το πιθανότερο είναι το μόνο μήνυμα που θα ακούσεις είναι ότι ξέρεις ο αναλγιστήρας εκεί στο σταθμό τάδε είναι χαλασμένος. Για παράδειγμα, ναι. Το οποίο είναι και αργά. Δηλαδή, αν κάποιος έχει αποφασίσει, έχει κινητικό πρόβλημα και έχει αποφασίσει να κινηθεί με το μετρό. Είναι και αργά, δεν είναι απλά αυτό να του ανακοινώσεις ότι εκεί θα υπάρχει ένα πρόβλημα.
0: Σωστά. Επίσης ένα τεράστιο θέμα είναι και η πρόσβαση στις τουαλέτες, όπου δεν υπάρχει, είναι η έλλειψη προσβάσιμων πόρων, έτσι, στάθμευσης και για τους ανθρώπους που έχουν τα μαξίδια, που πάνε ας πούμε πώς. Εκτός από τα ασφαλή πεζοδρόμια, έτσι.
1: Ναι.
0: Βέβαια, δεν είναι μόνο οι άνθρωποι με κινητικά προβλήματα. Υπάρχουν και άνθρωποι οι οποίοι δεν βλέπουν, έτσι, τυφλοί.
1: Υπάρχουν και άνθρωποι μεγάλης ηλικίας που έχουν προβλήματα. Υπάρχουν και μητέρες με καρότσια που πρέπει να μπορούν να έχουν διευκολύνσεις όλο αυτό.
0: Εγώ βλέπω πολύ λίγα, ή τουλάχιστον είναι σε πολύ επιλεγμένα μέρη. Οι ταχυτικά σήματα που πρέπει και πρέπει να έχουν διαβάσει, έτσι. Η απουσία ηχητικών σημάτων στις διαβάσεις, η ελλιπής ηχητική ενημέρωση στα λεωφορεία. Στα λεωφορεία δεν υπάρχει ηχητική ενημέρωση. Οι δυσνόητες πινακίδες που κάνουν ακόμα πιο δύσκολη την ανεξάρτητη μετακίνηση. Όταν μια στάση δεν ανακοινώνει ποιο λεωφορείο φτάνει ή όταν οι πληροφορίες δεν είναι διαθέσιμες σε προσβάσιμη μορφή, ο επιβάτης αναγκάζεται συχνά να ζητήσει βοήθεια.
1: Ή όταν δεν ακούγεται σωστά, γιατί και πολλές φορές κάτι μπορεί να λένε και δεν καταλαβαίνεις καν. Έχει χαλάσει το σύστημα, το ηχοσύστημα.
0: Τι μπορεί να γίνει? Εγώ πιστεύω ότι το πρώτο και βασικό μέτρο είναι η εφαρμογή του καθολικού σχεδιασμού. Οι δρόμοι, τα πεζοδρόμια, οι στάσεις και τα μέσα μεταφοράς πρέπει να σχεδιάζονται εξ αρχής ώστε να μπορούν να χρησιμοποιούνται από όλους.
1: Ναι.
0: Τι χρειάζεται? Συνεχή και ασφαλή πεζοδρόμια. Ράμπες με σωστή κλίση και κατάλληλο πλάτος, ελεύθερες διαδρομές για τα αναπηρικά μαξίδια, να μην υπάρχουν τραπέζια που κάθε δύο και τρεις νοικιάζουν από το Δήμο, έτσι, καταστηματάρχες, γιατί θέλουν να έχουν κόσμο έξω. Και πάει να περάσει κάποιος και δεν μπορεί, έτσι. Οδηγεί όδευση τυφλών χωρίς εμπόδια, ηχητικά σήματα στις διαβάσεις, οπτικές και ηχητικές ανακοινώσεις στα μέσα μεταφοράς, λεωφορεία και σειρμή με χαμηλό δάπεδο και λειτουργικές ράμπες. Προσβάσιμες στάσεις και σταθμοί, επαρκείς θέσεις στάθμων για άτομα με αναπηρία και άμεση επισκευή εναλκυστήρων και μηχανισμών επιβίβασης. Αυτά είναι, νομίζω.
1: Αυτά είναι. Τα σημειώσαμε εμείς. Για να δούμε.
0: Πού πρέπει
1: να
0: γίνει.
1: Για να δούμε. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Παρή, για την ενημέρωση, για όλα. Σε ευχαριστώ πολύ.
0: Καλό απόγευμα.
1: Λοιπόν, αυτά από εμάς. Ευχαριστώ πολύ και εσάς που μείνατε εδώ μαζί μας. Προσοχή εκεί έξω στους δρόμους. Εμείς σε λίγο θα πάμε να ακούσουμε δελτίο ειδήσεων του σταθμού και αμέσως μετά κοντά σας ο Γιάννης Πετρίδης. Από τη Μαρίλια Γεροντίδη που ήταν στους ήχους μας, από τη Λουίζα Μαραβελάκη που είχε τη δημοσιογραφική επιμέλεια της εκπομπής και την Αρετή Πίτα που ήταν στο μικρόφωνο. Γεια!

0: Η ώρα είναι 4. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μαρία Λάγιου. Η κακοκαιρία χτυπά ήδη την Αττική. Καταρακτώδη φαινόμενα καταγράφονται στο κέντρο της Αθήνας και τις γύρω περιοχές όπως το Γκάζι, το Νέο Κόσμο, τους Αμπελοκήπους, την Κεσαριανή και το Βύρονα. Αντίστοιχη είναι η εικόνα και στα νότια προάστια. Η Αττική, η Εύβοια και ακόμη 6 περιοχές βρίσκονται σε Red Code. Μήνυμα του 112 εστάλει στη Σκύρο, στην Εύβοια και στις Ποράδες για περιορισμό των μετακινήσεων. Κλειστά θα παραμείνουν αύριο τα σχολεία όλων των βαθμίδων σε Ρόδο, Σίμη και Κο εν ώψη της επιδείνωσης του καιρού. Την ίδια ώρα η βροχή έχει προκαλέσει κυκλοφοριακό blackout σε βασικούς οδικούς άξονες της Αττικής. Στο ανωδικό ρεύμα της λεωφόρου Κηφισού η κίνηση είναι ιδιαίτερα αυξημένη από το ύψος του Εγάλεω και του Περιστερίου έως τη Μεταμόρφωση. Σημαντική συμφόρηση παρατηρείται και γύρω από το κέντρο της Αθήνας, στη λεωφόρο Αλεξάνδρα, στη Βασιλίση Σοφίας και τη Βασιλέως Κωνσταντίνου. Στην Αττική Οδό, στο ρεύμα προς Ελευσίνα, οι καθυστερήσεις ξεπερνούν τα 45 λεπτά από τον κόμβο Παιανίας έως τον κόμβο Μεταμόρφωσης. Αύξηση 30% στο επίδομα θέρμανσης σε σχέση με πέρυσι, ανακοίνωσε μέσω του Earth News ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και Πρόεδρος του Eurogroup Κυριάκος Πιερακάκης. Παράλληλα, όπως γνωστοποίησε, θα υπάρξει απευθείας επιδότηση στην Αντλία για το πετρέλαιο θέρμανσης με στόχο να μειωθεί άμεσα η τιμή για τους καταναλωτές. Ο κ. Πιερακάκης έκανε λόγο για δύσκολη διεθνή συγκυρία λόγω της ενεργειακής κρίσης, σημειώνοντας ότι η προτεραιότητα της κυβέρνησης είναι να περιοριστεί η πίεση στα νοικοκυριά. Τα μέτρα, όπως είπε, αφορούν εκατοντάδες χιλιάδες οικογένειες σε ολόκληρη τη χώρα, ενώ υπογράμμισε ότι η κυβέρνηση θα βρίσκεται δίπλα στους πολίτες για όσο χρειαστεί. Στην Ελλάδα επιστρέφουν 22 αρχαιότητες που είχαν απομακρυνθεί παράνομα από τη χώρα. Τα αρχαία αντικείμενα παραδόθηκαν σήμερα στην Υπουργό Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη από την πρέσβη του Ισραήλ σε τελετή που πραγματοποιήθηκε στο Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο. Οι αρχαιότητες είχαν εντοπιστεί και κατασκευθεί από τη Μονάδα Πρόληψης Αρχαιοκαπηλείας της Αρχής Αρχαιοτήτων του Ισραήλ. Η κυρία Μενδώνη χαρακτήρισε τη σημερινή επιστροφή αφετηρία στενότερη συνεργασία Ελλάδας και Ισραήλ για την προστασία της πολιτιστικής κληρονομιάς. Επόμενο βήμα, η παραγωγή του πυρπολιτή σε μεγάλους αριθμούς για την ενίσχυση του πολεμικού ναυτικού. Το 2030 η πατρίδα μας να είναι η ισχυρότερη δύναμη στην Ευρωπαϊκή Ένωση στην επιχειρησιακή αξιοποίηση αυτόνομων συστημάτων, τόνισε ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας κατά την ομιλία του στα εγγένεια του Κέντρου Διακλαδικής Εκπαίδευσης μη επανδρομένων και αυτόνομων θαλάσσιων συστημάτων στο ναυτικό οχυρός Καραμαγκά. Όπως τόνισε, η Ατζέντα 2030 αποκτά ουσία περιεχόμενο μέσα από τις υποδομές που στηρίζουν τη μετάβαση των ενόπλων δυνάμεων στη νέα εποχή, με έμφαση στην οργάνωση, την εκπαίδευση, τη διακλαδικότητα και την ενσωμάτωση νέων τεχνολογιών. Σε εξέλιξη βρίσκεται η διαδικασία αποχώρησης των ασθενών από την κλινική την οποία λειτουργούσε ογκολογικό τμήμα χωρίς άδεια. Το λουκέτο στην κλινική αναμένεται να μπει αύριο λόγω υποστελέχωσης. Το Κρεμλίνο αποσυνδέει τη συμφωνία για την εξαγωγή ρωσικού ντίζελ στις Ηνωμένες Πολιτείες από τη στάση της Μόσχας στον πόλεμο στην Ουκρανία. Ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου δήλωσε ότι δεν βλέπει άμεση σύνδεση ανάμεσα στα δύο ζητήματα και υποστήριξε ότι η συμφωνία εξυπηρετεί τα συμφέροντα των Ηνωμένων Πολιτείων, των διεθνών ενεργειακών αγορών αλλά και της Ρωσικής Ομοσπονδίας.
0: Ο καιρός.
1: Σε κλειό κακοκαιρίας θα παραμείνουν αρκετές περιοχές της χώρας και αύριο, με ισχυρές βροχές και καταιγίδες, τοπικές χαλαζοπτώσεις και θυελλώδεις ανέμους κυρίως στο Αιγαίο. Τα πιο έντονα και παρατεταμένα φαινόμενα αναμένονται στις Ποράδες, στην Ανατολική Θεσσαλία και την Εύβοια, ενώ καταιγίδες θα εκδηλωθούν και στα Δωδεκάνησα και τη Δυτική Κρήτη. Στην Αττική προβλέπονται νεφώσεις με τοπικές βροχές και πιθανότητα πρόσκαιρων καταιγίδων. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 15 έως 18 βαθμούς Κελσίου. Θεσσαλονίκη αναμένονται αυξημένες νεφώσεις και τοπικές βροχές, κυρίως τις πρωινές και μεσημβρινές ώρες, με σταδιακή βελτίωση στη συνέχεια. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 12 έως 17 βαθμούς Κελσίου. Επόμενη αναλυτική ενημέρωση στις 5. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8. Το καλοκαίρι η ταράτσα δοκιμάζεται από τον ήλιο. Τον χειμώνα από το κρύο, τη βροχή και την υγρασία. Γι' αυτό χρειάζεται τον θερμοφύλακά της. Θερμοφύλαξ. Θερμοφύλαξ από τη Χρωμοδομή. Το θερμονοτικό πλακίδιο με υλικό.

0: με Σαντέ και Why Can't We Live Together ήρθαμε σήμερα. Και αυτό είναι ένα ερώτημα και δεν αφορά μόνο τις διαπροσωπικές σχέσεις, αφορά γενικά τις σχέσεις, το Why Can't We Live Together. Είναι ένα ερώτημα που πολλές φορές σε αυτόν τον δύσκολο, περίεργο και απρόβλεπτο κόσμο πλανάται, νομίζω. Αλλά απάντηση δεν ξέρω γιατί δεν μπορούμε να δώσουμε. Λοιπόν, είμαστε εδώ, είμαστε 7 λεπτά μετά από τις 4, σε αυτό το βροχερό φθινοπορεινό απόγευμα Τρίτης, 3 και 13 έχει ο μήνας. Λοιπόν, μέχρι τις 6 θα κάνουμε παρέα. Βλέπω Ελπίδα Παπουτσή, την έχει πιάσει το 3 και 13 κανονικά, έτσι το νιώθω. Καλά, το σε έπιασα. Λοιπόν, με Ελπίδα Παπουτσή στον ήχο μέχρι τις 6 και Κωνσταντίνο Παντζούγλου στο μικρόφωνο και τις μουσικές. Καλώς βρεθήκαμε, ελπίζω να είστε κάπου ωραία και ήρεμα.
1: Birds flying high, I don't know how they feel.
0: Κάπου στεγνά,

Κούτιμαν και Ντέκελ και My Everything και λίγο πριν το Here Comes the Rain Again σε μια εκδοχή με Σον Νέσκοφέρε και με διάθεση λοιπόν που ταιριάζει με αυτόν τον καιρό και με την ημέρα, ειδικά για όσους θεωρούν ότι υπάρχουν λόγοι να φοβόμαστε μια ημέρα, λέω να ξεκινήσουμε σήμερα με κάτι ρετρό που έβλεπα νωρίτερα. 10 πράγματα που θεωρούμε σήμερα δεδομένα αλλά θα έμοιαζαν εξωπραγματικά το 1986, τότε που, όπως γράφει το άρθρο, ένας κόσμος γεμάτος smartphone, άμεσες βιντεοκλήσεις και τεχνητή νοημοσύνη θα φαινόταν πραγματικά σαν ένα αδύνατο όραμα για το μέλλον. Οι υπολογιστές ήταν ογκώδεις, η πρόσβαση σε πληροφορίες σήμαινε επίσκεψη σε βιβλιοθήκη ή αναζήτηση σε έντυπο βιβλίο αναφοράς, και 4 δεκαετίες αργότερα η τεχνολογία έχει μεταμορφώσει σχεδόν κάθε πτυχή της καθημερινής ζωής, φέρνοντας καινοτομίες που κάποτε θα ανήκαν αναμφισβήτητα στον κόσμο της επιστημονικής φαντασίας. Ωστόσο, η τεχνολογική πρόοδος αποτελεί μόνο ένα μέρος μιας πολύ ευρυτερής μεταμόρφωσης, γράφει το The Independent με αφορμή τη συμπλήρωση 40 χρόνων από την ίδρυση της εφημερίδας. Και αυτές λοιπόν οι 10 αλλαγές που παρουσιάζει είναι ότι έχουμε δημόσιους χώρους χωρίς καπνό πια. Το νούμερο 2 είναι ότι θεωρείται παράνομο, τουλάχιστον θεωρητικά, οι γυναίκες να αμείβονται λιγότερο από τους άνδρες για την εργασία, για την ίδια εργασία, και αυτό πρέπει να θεωρείται νίκη, λέει. Είναι το κομμάτι της ψηφιακής επικοινωνίας, φυσικά, είναι το ευρώ και όλες οι ψηφιακές πληρωμές πλέον, είναι τα πιο έξυπνα οχήματα, είναι η απεριόριστη ψυχαγωγία με πρόσβαση σε πολλές τηλεοπτικές υπηρεσίες και υπηρεσίες ροής, διαδικτυακές πλατφόρμες. Εκείνη την εποχή υπήρχαν ελάχιστα κανάλια στην τηλεόραση και νοικιάζαμε και βιντεοκασέτες επίσης. Η τηλεργασία είναι μια αλλαγή ακόμα, είναι οι συνομιλίες με τους υπολογιστές, είναι ότι επίσης πια δεν χανόμαστε στους δρόμους. Υπάρχουν αυτοί οι ψηφιακοί χάρτες με τις φωνητικές οδηγίες που έχουν αντικαταστήσει τους έντυπους οδικούς χάρτες. Και κάτι που μας αφορά εμάς είναι το κομμάτι της μουσικής, λέει, που η αγορά δίσκων, η ηχογράφηση τραγουδιών από το ραδιόφωνο απαιτούσε εκείνα τα χρόνια υπομονή. Σήμερα το streaming παρέχει άμεση πρόσβαση σε τεράστιες μουσικές βιβλιοθήκες.

μας αδυναμία, το νέο μας κόλλημα. Κυκλοφόρησε χθες. Φοντένς φυσικά και Ροζαλία. Φαντάζομαι το έχετε ήδη ακούσει. Where is Gone, νέο single από άλμπουμ που βγαίνει την Παρασκευή.

ένα συγκινητικό. It shows your face. Δεν λέω άλλα. Ύμνος, μόνο αυτό.

is gone, λοιπόν. Φοντένς και Ροζαλία, απίστευτη συνεργασία, απίστευτο τραγούδι επίσης, και νομίζω ότι είναι φανερό πως έχουν πάει τον ήχο τους ένα βήμα παρακάτω. Ακούγοντας το χθες το βραδάκι που κυκλοφόρησε, σκέφτηκα, και το λέω φωναχτά, σκέφτηκα αυτό, ότι επιτέλους ένα τραγούδι, τραγούδι. Πάμε για τις 4:30 για ειδήσεις.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Σε κόκκινο συναγερμό Αττική, Εύβοια και ακόμη 6 περιοχές. Μήνυμα του 112 σε Σκύρο, Εύβοια και Σποράδες για περιορισμό των μετακινήσεων. Κλειστά σχολεία αύριο σε Ρόδο, Σίμι και Κο εν ώψη της επιδείνωσης του καιρού. Κυκλοφοριακά προβλήματα σε βασικούς οδικούς άξονες της Αττικής λόγω έντονης βροχόπτωσης. Στην Αττική Οδό, στο ρεύμα προς Ελευσίνα, οι καθυστερήσεις ξεπερνούν τα 45 λεπτά από τον κόμβο Παιανίας έως τον κόμβο Μεταμόρφωσης. Αύξηση του επιδόματος θέρμανσης κατά 30% σε σχέση με πέρσι, ανακοίνωσε ο Κυριάκος Πιερακάκης. Τα μέτρα, όπως είπε, αφορούν εκατοντάδες χιλιάδες οικογένειες σε ολόκληρη τη χώρα, ενώ υπογράμμισε ότι η κυβέρνηση θα βρίσκεται δίπλα στους πολίτες για όσο χρειαστεί. Το πρώτο ελληνικής κατασκευής μη επανδρωμένο θαλάσσιο ντρόουν παρουσίασε σήμερα ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας. Το 2030 η πατρίδα μας να είναι η ισχυρότερη δύναμη στην Ευρωπαϊκή Ένωση στην επιχειρησιακή αξιοποίηση αυτόνομων συστημάτων, τόνισε κατά την ομιλία του στο ναυτικό χειρό Σκαραμαγκά. Σε εξέλιξη βρίσκεται η διαδικασία αποχώρησης των ασθενών από την κλινική την οποία λειτουργούσε ογκολογικό τμήμα χωρίς άδεια. Το λουκέτο στην κλινική αναμένεται να μπει αύριο λόγω υποστελέχωσης. Ισχυρές βροχές και καταιγίδες, αλλά και θυελλώδεις άνεμοι. Έως 18 βαθμούς θερμοκρασία στην Αττική, έως 17 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Λουίζα Μαραβελάκη.
2: Κόσμος 93,6.
3: Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους. Πολλά. 100% ελληνική φέτα. Με ονομασία πρόληψης. Γεύση αυθεντική. Ποιότητα σταθερή. Και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
2: Κόσμος Radio.gr.

Ραφαέλ Σάντι και το Good Man εδώ στο Κόσμος 93,6 και στο erteco.gr. Στο απόγευμα της Τρίτης κάνουμε παρέα μέχρι τις 6, όπως κάθε απόγευμα, με τις μουσικές που ξεχωρίζουμε και εκείνες που έχουν κάτι να μας πουν και μιλάνε κυρίως στο συναίσθημα. Λοιπόν, εδώ η Ελπίδα Παπουτσή στον ήχο, εδώ ο Κωνσταντίνος Παντζόγλου στο μικρόφωνο και την επιλογή των τραγουδιών. Καλησπέρα ξανά, καλησπέρα αν μπήκατε τώρα στην παρέα του απογεύματος. Να πούμε και τρόπους επικοινωνίας. 210-606-6429 χτυπάει στο στούντιο, Κόσμος 936 για τα social και φυσικά Κόσμος Radio για τα γραπτά σας μηνύματα στο Viber. Δίνετε στίγμα. Και από τα παλιά στα καινούργια, έτσι πάει το πράγμα στη ζωή. All around the Womack Sisters. Με την τρομερή οικογενειακή ιστορία. Πώς το λέμε, το μήλο και τα λοιπά.

κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

Lost Frequencies και Mary Froes. Το Παραΐζο κυκλοφόρησε πριν από λίγες ημέρες και θυμάστε ότι είναι αυτή η εβδομάδα που μας πηγαίνει στη μεγάλη γιορτή του ραδιοφώνου μας, στη μεγάλη γιορτή του Κόσμος 93,6 που κλείνει 25 χρόνια στον αέρα και το γιορτάζει με το Radio Sounds Festival στο κέντρο πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος την Παρασκευή που μας έρχεται, το Σάββατο και την Κυριακή. Και στο πλαίσιο λοιπόν αυτής της γιορτής μπορείτε κι εσείς να κάνετε τη δική σας εκπομπή, που σημαίνει ότι χρειάζεστε 5 τραγούδια και μπορείτε να γίνετε και εσείς ραδιοφωνικός παραγωγός για ένα Σαββατοκύριακο. Αν έχετε λοιπόν μια ιστορία να διηγηθείτε και να την ντύσετε με μουσική, ο Κόσμος 93,6 σας προσκαλεί να φτιάξετε τη δική σας ραδιοφωνική εκπομπή. 5 τραγούδια λοιπόν, αυτό είναι το θέμα, για μια κατάσταση, για ένα γεγονός, για ένα πρόσωπο επίσης. Είναι πολλές τις φορές που κανείς κάνει εκπομπή και παίζει τραγούδια και έχει στο μυαλό του ένα συγκεκριμένο πρόσωπο, για ένα όνειρο, γιατί όχι, για μια εμπειρία που μπορεί να έχετε ζήσει. Μπορείτε λοιπόν να διαλέξετε το δικό σας θέμα και να χτίσετε γύρω από αυτό μαζί με 5 τραγούδια μια ημίωρη εκπομπή που θα έρθετε να την ηχογραφήσετε στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταυρός Νιάρχος. Λοιπόν, τι χρειάζεται? Χρειάζεται να στείλετε την πρότασή σας μέχρι αύριο στη 1 το μεσημέρι. Η ομάδα του Κόσμος θα επιλέξει 10 προτάσεις και θα καλέσει τους ακροατές που τις υπέβαλαν να ηχογραφήσουν το Σάββατο και την Κυριακή στο ραδιοφωνικό στούντιο της Εθνικής Βιβλιοθήκης στο Κέντρο Πολιτισμού με την υποστήριξη των παραγωγών και των τεχνικών του σταθμού. Κάθε εκπομπή θα πρέπει να διαρκεί 30 λεπτά και θα ανέβει στο ΕΡΤΕΚΟ, στη μεγάλη πλατφόρμα της ελληνικής ραδιοφωνίας, για να την ακούσετε και εσείς και οι φίλοι σας και εμείς και το κοινό. Οπότε στείλτε την πρότασή σας με email στο cosmos@ert.gr, μια σύντομη περιγραφή της πρότασης μέχρι 150 λέξεις μαζί με τα στοιχεία επικοινωνίας σας και ετοιμάστε και τα 5 τραγούδια σας για να έρθετε την Κυριακή να ηχογραφήσετε την εκπομπή σας, αν είστε ένας ή μία από τους 10 τυχερούς. Έχω πολύ μεγάλη περιέργεια να δω ποια τραγούδια θα επιλέξετε. Και τώρα λέω να κάνουμε μια μεγάλη βουτιά στο χρόνο, σχεδόν 50 χρόνια πριν. Έχω πολλές μέρες που θέλω να το ακούσουμε και δίσταζα. Και σήμερα είπα όχι, ταιριάζει με τον καιρό. Αυτό είναι το Fantasy.

Κόσμος 93,6.

Gregory Porter Liquid Spirit από το 2013 αν δεν κάνω λάθος, και είμαστε λίγο πριν από τις 5. Θέλω πριν κλείσουμε τον πρώτη ώρα εκπομπής, πάμε από την αρχή, θέλω πριν κλείσουμε την πρώτη ώρα εκπομπής να σας πω για την ταινία Μαρισέλη. Πρόκειται για την τρίτη μεγάλου μήκους ταινία του Ηλία Δημητρίου, που απέσπασε το βραβείο καλύτερης ταινίας στο 9ο Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Φλωρεντίας και είναι μια συμπαραγωγή της ΕΡΤ. Αυτή η ταινία που αφηγείται την ιστορία της Μαρισέλ, μιας Φιλιππινέζας οικιακής βοηθού που αναλαμβάνει τη φροντίδα ενός ηλικιωμένου ζευγαριού σε ένα ορεινό χωριό της Κύπρου, και μέσα από τη συνύπαρξή τους αποτυπώνονται τα περίπλοκα συναισθήματα της κατάστασης που βιώνει, με τη μοναξιά, την εξάρτηση και την ανάγκη για ανθρώπινη επικοινωνία να κυριαρχούν. Τον ομώνυμο ρόλο ερμηνεύει

Η Ζαρ Ντονάτο, η οποία πλαισιώνεται από ηθοποιούς τόσο από την Ελλάδα όσο και από την Κύπρο, και η ταινία θα κυκλοφορήσει στους κινηματογράφους τον Ιανουάριο του 2027. Θα έχει αρκετό ενδιαφέρον να την παρακολουθήσουμε. Λοιπόν, βγήκαμε λίγο πριν από τις 5, ένα τραγούδι δρόμος, μικρή ανάσα, επιστροφή στη μουσική μας σε πολύ λίγο. Μέχρι εκεί, John Legend.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 5. Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
1: Το νέο ηλεκτρικό Volvo EX60 είναι εδώ και αλλάζει όλα όσα ξέρατε για την ηλεκτροκίνηση. Με αυτονομία έως 810 χιλιόμετρα και επαναφόρτιση έως 340 χιλιόμετρα σε μόλις 10 λεπτά. Και τώρα η ηλεκτροκίνηση γίνεται ακόμη πιο προσιτή με χρηματοδότηση από 0% επιτόκιο για 48 μήνες σε όλα τα μοντέλα Volvo. Κλείστε τώρα το test drive σας στο δίκτυο των επίσημων διανομέων Volvo και επωφεληθείτε από την επιδότηση κινού με ηλεκτρικά. Νέο Volvo EX60, σχεδιασμένο για να σας πηγαίνει πιο μακριά.
2: Ο ζωντανός θρύλος του Chicago Blues επιστρέφει στο Half Note. John Primer and Giles Robson, ο κιθαρίστας του Muddy Waters και του Magic Slim και η φοβερή φυσαρμόνικα του Robson σε απόσταση αναπνοής.

0: lidl.gr. Ξέρεις ότι στα Lidl τα φρούτα και τα λαχανικά μας είναι full φρέσκα, full ποιοτικά, full γευστικά.
1: Full και λίγα λες.
0: Ξέρεις ότι είναι και με full εγγύηση.
1: Εγγύηση, τι μου λες.
0: Full εγγύηση. Γιατί στα Lidl είμαστε τόσο σίγουροι για τα φρούτα και τα λαχανικά μας που αν δεν μείνετε 100% ευχαριστημένοι, σας επιστρέφουμε την αξία του στο full.
1: Έλα τώρα, αφού ξέρετε ότι θα μείνουμε ευχαριστημένοι. Πού τα πουλάτε αυτά.
0: Στα Lidl. Όποιος ξέρει, ξέρει. Lidl. Γιατί αξίζει.
2: Η Αθήνα χορεύει τις Κυριακές. Στις 25 Οκτωβρίου το Eden Sundays επιστρέφει στο Οδείο Αθηνών με ένα εκρηκτικό line-up. Δύο κορυφαία ονόματα της dance σκηνής, High, Back to Back με Romy. Μαζί τους JJ και Saber Rider. 25 Οκτωβρίου, Eden Sundays με High και Romy. Μην το χάσετε.
3: Χορηγός επικοινωνίας, Κόσμος. Ζητούνται οικογένειες για μόνιμη εγκατάσταση στις πανέμορφες κουτσουπιές. Δωρεάν κατοικία, δουλειά, φύση, ηρεμία και μια κοινότητα που ενδιαφέρεται πραγματικά. Τι νος είσαι εσύ, πού πας, με ποιον πας, γιατί πας και γιατί γύρισες τόσο αργά. Στις κουτσουπιές, η προσωπική σου ζωή είναι υπόθεση όλων. Κουτσουπιές. Καθημερινά στις 7 το απόγευμα στην Ερτένα.
4: Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

όπως το λέει, and it's too late now for me to just forget. Αυτό ήταν το Fragile Thing, λοιπόν. Και είμαστε 8 λεπτά μετά από τις 5 στο Κόσμος 93,6. Γυρίσαμε πίσω για τη δεύτερη μας ώρα. Πάμε μέχρι τις 6 και σήμερα μαζί με Ελπίδα Παπούτσι στον ήχο και Κωνσταντίνο Παντζόγλου στο μικρόφωνο και την επιλογή των τραγουδιών. Καλησπέρα ξανά, καλό απόγευμα όπου φτάνει η φωνή και η μουσική μας. Θυμίζω τρόπους επικοινωνίας 210-606-6429, χτυπάει κατευθείαν στο στούντιο Κόσμος 936 για τα social, εκεί μαθαίνετε και τα νέα μας και τι συμβαίνει στο σταθμό, και επίσης περιμένουμε γραπτά μηνύματα στο Viber Κόσμος Radio, έτσι θα μας βρείτε.

φυσικά κατεμπόστανη. Από τα παλιά και τα αγαπημένα, και θέλω τώρα να σας πάω σε μια έκθεση που θα ανοίξει τις πόρτες της την 5η, από τις 15 Οκτωβρίου μέχρι και τις 15 Νοεμβρίου στο Fresh Hotel στο κέντρο της Αθήνας. Θα φιλοξενηθεί αυτή η ιδιαίτερη έκθεση του Finch of Athens, του Ανδρέα Finch, για όσους τον γνωρίζουν, και εκεί λοιπόν θα παρουσιαστούν μια σειρά από τρισδιάστατα μοντέλα χαρακτηριστικών περιπτέρων της Αθήνας, μικρές αρχιτεκτονικές χρονοκάψουλες που αφηγούνται διαφορετικές στιγμές της πόλης, καθώς ο Ανδρέας ασχολείται με αυτά τα σύμβολα της πόλης, τα περίπτερα που είναι τόσο γνώριμα και που κρύβουν πολύ μεγάλη ιστορία από πίσω τους, αλλά πολλές φορές κάπως την ξεχνάμε. Έχει μελετήσει λοιπόν τα περίπτερα και κάνει τα δικά του γλυπτά, γιατί είναι γλυπτά στην πραγματικότητα, και η έκθεση αυτή αποτελεί και μια φυσική συνέχεια ενός κιόσκ που, του Fresh Kiosk, που έχει φυσικό μέγεθος, έχει μέγεθος αθηναϊκού περιπτέρου, και το δημιούργησε ο Ανδρέας για το ξενοδοχείο έπειτα από έρευνα στην ιστορία, την αρχιτεκτονική και την ιδιαίτερη αισθητική των ελληνικών περιπτέρων. Τώρα λοιπόν ήρθε η σειρά, η ώρα να παρουσιάσει τις δικές του δημιουργίες που έχουν και διαφορετικά μεγέθη, και είναι απίστευτες οι λεπτομέρειες και ο τρόπος που αποτυπώνει πάνω σε αυτά τα κίτρινα τρομερά περίπτερα της εποχής, τα περιοδικά που υπήρχαν, τα εξώφυλά τους, τα αντικείμενα, το τηλέφωνο, γιατί σας θυμίζω ότι κάποτε το περίπτερο ήταν το σημείο όπου οι άνθρωποι μπορούσαν να επικοινωνήσουν τηλεφωνικά. Από την 5η λοιπόν ξεκινάει αυτή η έκθεση στην Αθηνάς 59 και Σοφοκλέως, θα κρατήσει μέχρι τα μέσα Νοεμβρίου. Είναι πάρα πολύ ωραία αυτή η δουλειά και μας θυμίζει μέσα από αυτά τα έργα τέχνης ο Ανδρέας Finch την ιστορία και της πόλης που ξεχνάμε και βάζουμε στην άκρη μερικές φορές. Μας θυμίζει όμως και πολλά πράγματα από τα νιάτα μας και από τα συναισθήματά μας.

Ραφαήλ Μελετέας, Someone Else, από την πρώτη του δουλειά, τον πρώτο του αυτό δίσκο που έχει και αυτό τον τίτλο, και όλοι μιλάνε για τον δίσκο, τον ελληνικό δίσκο της χρονιάς, ή ότι θα είναι ανάμεσα πάντως στα άλμπουμ που ξεχωρίζουν για το 2026. Διάβασα που λέτε σήμερα για τη Μυρσίνη Αριστίδου και την πρώτη φορά που καταθέτει η Κύπρος στα Όσκαρ, και με την πρώτη της ταινία Κράταμε η Μυρσίνη Αριστίδου γύρισε ουσιαστικά την πρώτη ταινία που θα καταθέσει ποτέ η Κύπρος στα Όσκαρ, και βραβεύτηκε και στο φεστιβάλ Sundance, και εκεί κέρδισε μία από τις σημαντικότερες διεθνείς διακρίσεις, όταν το μεγάλο μήκους ντεμπούτο της Κράταμε τιμήθηκε με το βραβείο κοινού στο τμήμα του World Cinema, ξεκινώντας μια εντυπωσιακή πορεία. Η ταινία λοιπόν που η Αριστίδου αντιμετωπίζει ως ολοκλήρωση μιας άτυπης τριλογίας για διαφορετικές φάσεις της σχέσης πατέρα και κόρης, ακολουθεί την 11χρονη Ήρης που μαθαίνει πως ο αποξενωμένος πατέρας της έχει επιστρέψει στην πόλη για την κηδεία του δικού του πατέρα, και θέλοντας να τον γνωρίσει τον προσεγγίζει εκεί όπου μένει σε απομόνωση. Και η Αριστίδου παραχώρησε μια συνέντευξη στο News 24/7 για το πως έφτασε μέχρι εδώ, και ποιο είναι το σινεμά που την σχημάτισε, αλλά και ποιες είναι οι ιστορίες που θέλει να πει πολύ, και σε αυτή λοιπόν τη συνέντευξη δίνει μια απάντηση που νομίζω ότι μας λύνει και την απορία γιατί αγαπάμε τόσο πολύ το σινέμα. Λέει λοιπόν ότι στην πορεία ανακάλυψα ότι το σινέμα είναι μια γλώσσα στην οποία μπορούν να συνυπάρχουν όσα στην καθημερινή μας ομιλία μοιάζουν ασυμβίβαστα. Μπορείς να αγαπάς κάποιον και να θέλεις να φύγεις από κοντά του, να θυμώνεις και την ίδια στιγμή να τον καταλαβαίνεις. Μια εικόνα, λέει, μπορεί να χωρέσει αυτή την αντίφαση χωρίς να χρειαστεί να τη λύσει.

σήμερα που λέτε το μεσημεράκι. Έψαχνα κάποια πράγματα, κάποιες μουσικές. Και θυμήθηκα αυτό εδώ βλέποντας το. Mystery of Love σε ακουστική εκδοχή. Σουβιάν Στίβενς, θυμάστε?

0: of love.
1: Με τέτοιο καιρό το χρειάζεσαι το τρυφερό σου, δεν γίνεται. Σούβιαν Στίβενς λοιπόν, και βγήκαμε λίγο πριν τις 5:30. From the start, πάμε για ειδήσεις.
2: Don't you notice how I get quiet when there's no one else around?
1: Και σε λίγο πάλι μαζί. Έτσι δεν λένε.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Την παραίτηση της Αμερικανίδας πρέσβυρας στην Αθήνα, Kimberly Guilfoyle, ζήτησε ο Λευκός Οίκος, όπως δήλωσε η νέα εκπρόσωπος τύπου του Ντόναλντ Τραμπ, Κέιτι Ζαχάρια. Υπήρξε ένα πολύτιμο μέλος της ομάδας και της ευχόμαστε κάθε επιτυχία, συμπλήρωσε. Κυκλοφοριακά προβλήματα σε βασικούς άξονες στο Λεκανοπέδιο λόγω της έντονης βροχόπτωσης. Σε κόκκινο συναγερμό Αττική, Εύβοια και ακόμη 6 περιοχές. Μήνυμα του 112 σε Σκύρο, Εύβοια και Σποράδες για περιορισμό των μετακινήσεων. Κλειστά σχολεία αύριο σε Σποράδες, Κυκλάδες και Δωδεκάνησα εν ώψη της επιδείνωσης του καιρού. Των ελληνικής σχεδίασης και κατασκευής πυρπολιτή, ένα νέο μη επανδρωμένο σκάφος επιφανείας παρουσίασε το πολεμικό ναυτικό. Το σκάφος μπορεί να εκτελεί αποστολές επιτήρησης και αναγνώρισης, αλλά και να πλήττει εχθρικά πλοία, ενισχύοντας τις επιχειρησιακές δυνατότητες του στόλου. Αύξηση του επιδόματος θέρμανσης κατά 30% σε σχέση με πέρσι, ανακοίνωσε ο Κυριάκος Πυρακάκης. Τα μέτρα, όπως είπε, αφορούν εκατοντάδες χιλιάδες οικογένειες ολόκληρη τη χώρα, ενώ υπογράμμισε ότι η κυβέρνηση θα βρίσκεται δίπλα στους πολίτες για όσο χρειαστεί. Με επίκεντρο το ιδιωτικό χρέος, το ΠΑΣΟΚ παρουσίασε πρόταση νόμου για δίκαιες ρυθμίσεις και δεύτερη ευκαιρία στους δανειολήπτες. Νέο κύκλο έντασης προμηνύουν οι αμοιβαίες προειδοποιήσεις Σαουδικής Αραβίας και Χούθη με φόντο εγκαταστάσεις πετρελαίου σε Ιεμένη και Σαουδική Αραβία. Ισχυρές βροχές και καταιγίδες, αλλά και θυελλώδης άνεμοι αύριο, έως 18 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική, έως 17 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Χρύσα Μπιλάλη.
2: Κόσμος 93,6. «25 κεράκια». Ο Κόσμος 93,6 κλείνει 25 χρόνια on air και παρουσιάζει το Radio Sounds Festival σε συνεργασία με το Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος. Παρασκευή 16, Σάββατο 17 και Κυριακή 18 Οκτωβρίου στο Φάρο. Τρεις ημέρες γιορτής με ελεύθερη είσοδο. Live εκπομπές, DJ sets με βινήλια, συζητήσεις και τρεις συναυλίες έκπληξη. Παρασκευή, ο Τιγουάγιο για πρώτη φορά στην Ελλάδα. Σάββατο, πάρτι με βινήλια. Κυριακή, ένα ακουστικό radio show με την Ιμάνη. Και live η Αλκιόνη με αγαπημένα τραγούδια του ραδιοφώνου. Radio Sounds Festival με ελεύθερη είσοδο. Τρεις ημέρες γεμάτες μουσική και εκπλήξεις. Κόσμος 93,6. 25 χρόνια. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
0: Ακούτε Κόσμος.
2: Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

Μπρεσέν, Catherine de Bourg, 2016, Like Old You, στο remix από Hugo Kant. Το θυμάστε αυτό το τραγούδι? Ήταν από εκείνα που στο κόσμος αγαπήσαμε πάρα πολύ. Και το λέω αυτό γιατί μέσα σε αυτά τα 25 χρόνια που είναι ο σταθμός στον αέρα, έχουν περάσει πολλά τραγούδια, αλλά κάποια έχουν αφήσει λίγο περισσότερο το στίγμα τους. Λοιπόν, 25 χρόνια στον αέρα. Κόσμος 93,6 το γιορτάζει αυτό το τρίμερο που έρχεται, 16, 17 και 18 Οκτωβρίου, με ελεύθερη είσοδο στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος. Ελάτε να σβήσουμε μαζί τα κεράκια. Έχουμε και live εκπομπές από εκεί, την Παρασκευή το απόγευμα και το Σάββατο επίσης. Έχουμε DJ sets, έχουμε προβολές, έχουμε μια πολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση με θέμα AI or not AI, με τίτλο AI or not AI, το Σάββατο 17 Οκτωβρίου, μια ανοιχτή συζήτηση με καλλιτέχνες και εκπροσώπους του ραδιοφώνου. Και το Σάββατο θα ακολουθήσει και back-to-back party με τους παραγωγούς του σταθμού. Η δική μας ώρα είναι στις 11, έχω να σας πω, να είστε εκεί, έτσι, είναι λίγο αργά, αλλά να είστε. Λοιπόν, και την Παρασκευή θυμίζω ότι έχουμε αυτή την φοβερή συνάντηση με τον Γάλλο Σόλμαν Τιουάιο που έρχεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα, και την Κυριακή θα δούμε live Μάνι και μετά Αλκιόνι. Οπότε είναι μια πάρα πολύ ωραία αφορμή να συναντηθούμε. Τα γενέθλια του κόσμου είναι μια πάρα πολύ ωραία αφορμή να συναντηθούμε, να ανταλλάξουμε ευχές και να σκεφτούμε όλες αυτές τις στιγμές που πέρασαν αυτά τα 25 χρόνια ακούγοντας Κόσμος 93,6. Αναμνήσεις λέγεται αυτό. Λοιπόν, καλησπέρα ξανά, τέταρτο τελευταίο ημίωρο εκπομπής. Θέλω πολύ να το ακούσουμε live αυτό την Παρασκευή το βράδυ. I've got to travel alone.

Τέιμ Ιμπάλα και το Loser και λέγαμε πριν για σινεμά. Σήμερα μάθαμε ότι ο Θανάσης Νεοφώτιστος αποσύρει την ταινία του από το Φεστιβάλ Θεσσαλονίκης. Η εταιρεία παραγωγής του, η εταιρεία παραγωγής της ταινίας, ανακοίνωσε ότι σεβόμενη την επιθυμία του σκηνοθέτη αποσύρει την ταινία του, το Αγόρι με τα Γαλάζια Μάτια, από το Film Forward του 67ου Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης. Αυτό το πολύ αναμενόμενο ντεμπούτο μεγάλου μήκους του βραβευμένου δημιουργού δεν θα πραγματοποιήσει την ελληνική του πρεμιέρα στη φετινή διοργάνωση του Νοεμβρίου. Σεβόμαστε, λέει, απολύτως το δικαίωμα του φεστιβάλ να διαμορφώνει το πρόγραμμά του σύμφωνα με τα δικά του κριτήρια. Ταυτόχρονα πιστεύουμε ότι οι δημιουργοί έχουν το δικαίωμα να επιλέγουν το πλαίσιο μέσα στο οποίο επιθυμούν να παρουσιάζεται η δουλειά τους. Και η συγκεκριμένη θέση στην οποία προσκλήθηκε η ταινία στο πρόγραμμα του φεστιβάλ θεωρούμε ότι δεν ανταποκρίνεται στην καλλιτεχνική της ταυτότητα, τη δυναμική διεθνή πορεία της, την ενθουσιώδη υποδοχή από τον ξένο τύπο και το πλαίσιο που οραματιζόμαστε για την ελληνική της πρεμιέρα, λέει αυτή η ανακοίνωση. Απ' την άλλη, ο Θανάσης Νεοφώτιστος είπε ότι αν κάτι μου έμαθε αυτή η μακρά διαδρομή είναι πως το πού στεκόμαστε απέναντι στα πράγματα είναι σημαντικότερο από όσα μπορεί να κερδίσουμε ή να χάσουμε. Ο τελικός προορισμός μιας ταινίας δεν είναι τα βραβεία ούτε τα φεστιβάλ, αλλά η συνάντησή της με το κοινό. Λυπάμαι, λέει, βαθιά που αυτή η συνάντηση δεν θα γίνει στο φετινό φεστιβάλ Θεσσαλονίκης, αλλά υπόσχομαι στο κοινό ότι θα συναντηθούμε σύντομα αλλού. Το Αγόρι, λοιπόν, με τα Γαλάζια Μάτια, περιμένουμε να το δούμε. Κρατάω όμως αυτή τη φράση, αυτά τα λόγια του Θανάση Νεοφώτιστου που λέει ότι αν κάτι μου έμαθα αυτή η μακρά διαδρομή είναι το πού στεκόμαστε απέναντι στα πράγματα είναι σημαντικότερο από όσα μπορεί να κερδίσουμε ή να χάσουμε.

από τις αδυναμίες μας στο καλοκαιριού, Leon Bridges. Your love is electric. Και φτάσαμε στο τέλος για σήμερα. Claudia Matola για το επόμενο 2 ώρο εδώ στο Κόσμος. Αν είστε κάπου μέσα και δεν χρειάζεται να μετακινηθείτε, καλό είναι να μείνετε σπίτι. Βλέπω το χάρτη της πόλης με την κίνηση αυτή την ώρα και δεν θέλω. Όλα στο κόκκινο. Καλή τύχη. Ευχαριστώ την Ελπίδα Παπουτσί που φρόντιζε τον ήχο σήμερα και την τελεπόρησα, η αλήθεια είναι.

Γιατί μερικές φορές στις εκπομπές ξέρεις, έχεις το πρόγραμμά σου και λες όχι, θα τα αλλάξω όλα τώρα. Είναι και Τρίτη και 13. Καλό απόγευμα από τον Κωνσταντίνο Παντζόγλου. Ευχαριστούμε την παρέα. Γεια χαρά.

0: 16ο Athens Open Air Film Festival. Από τον Μάιο έως τον Αύγουστο, όλη η Αθήνα ένα θερινό σινεμά. Αγαπημένες ταινίες, μαγικές προβολές στα πιο όμορφα και απρόσμενα σημεία της πόλης. Είσοδος ελεύθερη. 16ο Athens Open Air Film Festival. Πληροφορίες aoaf.gr.
1: Χορηγός επικοινωνίας Κόσμος.
2: Κόσμος Radio.gr. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

Και Wondrous Place, κόσμος 93,6, βροχερό το απόγευμα 13 Οκτωβρίου, Τρίτη και 13, κόσμος 93,6 στα ραδιόφωνά σας. Μετράμε τις μέρες για το μεγάλο event, για το φεστιβάλ Κόσμος για τα 25 χρόνια που έχουμε ένα πολύ πολύ μεγάλο πάρτι που θα κρατήσει 3 μέρες με ό,τι πιο ωραίο θα ζήσουμε, με μουσικούς, με καλλιτέχνες που θα παίξουν live, με DJ sets, με ακροατές του κόσμου που θα κάνουν ζωντανά εκπομπή. Όλα αυτά τα ωραία που θα τα συζητήσουμε και αναλυτικά για εσάς που μόλις συντονιστήκατε, που μόλις ήρθατε στην παρέα μας και μπορεί να μην ξέρατε αυτά τα νεάκια, θα τα πούμε και αυτά. Rod Stewart, Have You Ever Seen The Rain, Claudia Matula στο μικρόφωνο της Μουσικής του Κόσμου, Μπάμπης Δούκαρο στη φροντίδα του ήχου, μέχρι τις 8 παρέα στους 93,6.

Rod Stewart, το Have You Ever Seen The Rain, αυτό το αριστούργημα του Fogerty, τον Creedence Clearwater Revival, και είναι από αυτές τις μελωδίες που πολύ δύσκολο, όποιος και να το διασκευάσει, να είναι δύσκολο. Είναι τόσο ωραία η μελωδία του, ο στίχος, τόσο ωραίο, ωραία φτιαγμένο αυτό το τραγούδι, που σε όποια εκτέλεση και να το έχουμε ακούσει, όμορφο είναι. Εντάξει, πόσο μάλλον να το πάρει στα χέρια του Rod Stewart, όπως τώρα που το ακούσαμε. 2-10-60-66-4-29, αυτό είναι το τηλέφωνο επικοινωνίας εδώ στο στούντιο του Κόσμου, για να καλείτε. Τα μηνύματά σας τα διαβάζουμε στο Messenger, στο Viber. Official σελίδες, τα social media όλα. Ακολουθείς και παίρνεις μέρος σε διαγωνισμούς που τρέχουν.

τραγούδι Midnight Train του Georgia. Το ακούσαμε, το ακούμε από Gladys Knight and the Pips. Αλλά μέσα έχει ένα στίχο. Παίζει να είναι από τους ιερότερους στίχους που θα μπορούσε να ακούσει κανείς. Αυτό που, δηλαδή, ο τρόπος που τοποθετείται. Έτσι, γιατί έτσι όπως το ερμηνεύει και η Gladys Knight και όποιος έχει ερμηνεύσει το Midnight Train του Georgia, έχει να κάνει τώρα με το τραγούδι, με το πώς ερμηνεύουν οι καλλιτέχνες που περνάνε τόσοι στίχοι που έχουν περάσει έτσι και δεν έχει δρώσει αυτή. Που λέει θα προτιμώ να ζω στον κόσμο ενός άλλου ανθρώπου, σε έναν άλλο κόσμο, όχι στο δικό μου, σε αυτό που έχει χτίσει δηλαδή ο εαυτός μου, η προσωπικότητά μου, τον δικό μου κόσμο, αλλά στον κόσμο κάποιου άλλου, από το να είμαι στο δικό μου κόσμο μόνη, χωρίς τον άνθρωπο που θέλω στη ζωή μου. Κλειβερό αν το σκεφτεί κανείς. Αλλά όταν ακούς από την Gladys Knight, λες ωραίο. Ωραία τα λέει Gladys.

Blind Boys of Alabama σε αυτό το Way Down in the Hole. Κόσμος 93,6 στα ραδιοφωνά σας. Λοιπόν, πάρτε κόσμος. Τρεις μέρες, τρεις ολόκληρες μέρες από το πρωί μέχρι το βράδυ θα βρισκόμαστε στο κέντρο πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νινιάρχος. Όλος ο κόσμος, όλη η παραγωγή με DJ sets, με βινίλια, με εκπομπές, με πάνελ συζητήσεις για την τεχνητή νοημοσύνη. Μαραθώνιος εκπομπών που θα γίνει το Σάββατο με Γιάννη Δημητριάδη και Γιώτα Κοτσέτα. Όποιος βρεθεί εκεί θα είμαστε από το πρωί, από το μεσημέρι μέχρι το βράδυ. Έτσι και DJ sets. Την Παρασκευή λοιπόν ξεκινάμε. Αυτή την Παρασκευή, να τα λέμε για να ξέρετε, θα παίξει ζωντανά ο Τιουάιο και θα μας μιλήσει και ζωντανά. Θα είμαστε 6 με 8 η εκπομπή θα είναι από το Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος, μπροστά από το Συντριβάνι θα είμαστε. Θα έρθει και ο Τιουάιο σε κάποια φάση να μιλήσουμε μαζί του. Μετά θα κάνει soundcheck και θα παίξει πάνω στο φάρο. Μετά θα είμαστε παρέα με μουσικές μέχρι τις 12 το βράδυ. Έχουμε πάρτι δηλαδή πάνω στο φάρο. Νωρίτερα θα παίξει και ο Μιχάλης Καμάκας. Όλα αυτά την Παρασκευή. Σημειώστε 16 Οκτωβρίου.

Beautiful Soul. Αυτό θα το απολαύσουμε live στον Φάρο, στο κέντρο πολιτισμού Δερμασταύρος Νιάρχος, στη Ουάιο, για τα 25 χρόνια κόσμος. Το Σάββατο 7 με 8 η Ρουμπίνη Σταγκουράκη και Δήμητρα Κακαουνάκη. Live με μουσικές Τζιπ όλοι, 8 με 9 το βράδυ, Προκόπης Δούκας με βινίλια. 9 με 10, 10 με 11 Γιώργος Μουχταρίδης, Κωνσταντίνος Παντζόγλου. Και την Κυριακή Πέτρος Αδάμ. Όλη η παραγωγή του κόσμου στα σε DJ sets. Το Σάββατο συζητήσεις και Σάββατο και Κυριακή θα είμαστε δίπλα σας. Σε όλους εσάς που έχετε φτιάξει εκπομπή για ένα μισάωρο, έτσι, δείτε, γιατί τρέχει ο διαγωνισμός μέχρι και αύριο το μεσημέρι, Τετάρτη. Μπορείτε, μέχρι τη μία, μπορείτε να στείλετε τραγούδια και ιστορίες που δένουν αυτά τα τραγούδια, και το team του κόσμου θα επιλέξει κάποιους από εσάς για να ηχογραφήσουν ζωντανά τις εκπομπές σας. Εμείς θα είμαστε δίπλα να σας κρατάμε το χέρι για να μην νιώθετε άγχος, και μετά αυτό θα ανέβει και στο Ερτέκο. Οπότε θα μπορούν όλοι να το ακούσουν και live ζωντανά. Γενικά πολλά πράγματα θα γίνουν. Δεν κανονίζεις τίποτε άλλο παρά μόνο Κέντρο Πολιτισμού Ιδρύμα Σταύρος Νιάρχος και 25 χρόνια κόσμος. 16, 17 και 18 Οκτωβρίου.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Την παρέτηση της Αμερικανίδας πρέσβυρα στην Αθήνα, Kimberly Guilfoyle, ζήτησε ο Λευκός Σίκος, όπως δήλωσε η νέα εκπρόσωπος τύπου του Ντόναλντ Τραμπ, Κέιτι Ζαχάρια. Υπήρξε ένα πολύτιμο μέλος της ομάδας και σε ευχόμαστε κάθε επιτυχία, συμπλήρωσε. Ψευδής χαρακτηρίζει τις καταγγελίες εναντίον της η Kimberly Guilfoyle και περασπίζεται το έργο της, δηλώνοντας υπερήφανη για όσα πέτυχε στην Ελλάδα. Κυκλοφοριακά προβλήματα σε βασικούς άξονες στο λεκανοπέδιο λόγω της έντονης βροχόπτωσης. Σε κόκκινο συναγερμό Αττική, Εύβοια και ακόμα 6 περιοχές. Μήνυμα του 112 σε Σκύρο, Εύβοια και Σποράδες για περιορισμό των μετακινήσεων. Κλειστά σχολεία αύριο σε Σποράδες, Κυκλάδες και Δωδεκάνησα και σε πολλούς δήμους της Εύβοιας εν όψη της επιδείνωσης του καιρού. Φοιτητές κατασκηνώνουν στην πλατεία Συντάγματος. Διεκδικούν ουσιαστικά μέτρα στήριξη απέναντι στο αυξημένο κόστος σπουδών και τη δυσκολία έβρεσης προσιτής φοιτητικής στέγης. Από τη Μαδρίτη ως το Παρίσι και από το Παρίσι ως το Σύνταγμα, η νέα γενιά διεκδικεί αυτά που τη στερούν, δήλωσε ο Γενικός Γραμματέας του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδας Δημήτρης Κουτσούμπας με βίντεο στο TikTok. Αύξηση του επιδόματος θέρμας κατά 30% σε σχέση με πέρσι, ανακοίνωσε ο Κυριάκος Περακάκης. Σε εξέλιξη βρίσκεται η πραγματογνωμοσύνη του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας στο σχολικό συγκρότημα της Γκράβας. Δύο συλλήψεις για διακίνηση ναρκωτικών στην Καβάλα εντοπίστηκαν σε φορτηγό 174 κιλά κάναβης. Υπό τον όρο της απαγόρευσης εξόδου από τη χώρα, φέθηκε ελεύθερος από το αυτόφορο οδηγός που εισέβαλε με το αυτοκίνητό του σε ταβέρνα στον Εύωσμο Θεσσαλονίκης με αποτέλεσμα να τραυματίσει τρεις θαμώνες. Ισχυρές βροχές και καταιγίδες αλλά και θυελώδεις άνεμοι αύριο, έως 18 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική, έως 17 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων στις 8.30. Στο μικρόφωνο ο Γιώργος Τσούκαλος.
2: Κόσμος 93,6.
0: Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους. Πολλά. 100% ελληνική φέτα. Με ονομασία πρόληψης. Γεύση αυθεντική. Ποιότητα σταθερή. Και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
3: 25 χρόνια ο νέα και ο Κόσμος 93,6 τα γιορτάζει live. Στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος. Την Παρασκευή, 16 Οκτωβρίου στις 8.30 το βράδυ, ο ανερχόμενος Γάλλος Soulman, Τιουάγιο, για πρώτη φορά στην Ελλάδα. Την Κυριακή, 18 Οκτωβρίου στις 7 το απόγευμα, η αγαπημένη Ιμάνη σε ένα μοναδικό radio show και στις 8 το βράδυ η Αλκιόνη με ένα special αφιέρωμα στα αγαπημένα τραγούδια του ραδιοφώνου. Η είσοδος είναι ελεύθερη με προεγγραφή στο more.com. Radio Sounds Festival 16, 17 και 18 Οκτωβρίου σε συνεργασία με το Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
2: Cosmos Radio.gr.

Super well. Βρήκε τον τρόπο η Casey Musgraves να διώξει όλη την τοξικότητα, τα πράγματα, τα αρνητικά στη ζωή τους που δεν την πάνε μπροστά. Το deeper well, το πώς κανείς θα έπρεπε να φροντίζει τον εαυτό του, να έχει υγεία πνευματική, σωματική, όπως είναι και ο ορισμός υγείας, έτσι, πλήρη σωματική, ψυχική και κοινωνική ευεξία ενός ατόμου και όχι απλά η απουσία μιας νόσου, μιας αναπηρίας. Αυτό λέει και η Casey Musgraves και το έχει βρει. Έχει βρει τον τρόπο και ο τρόπος είναι να φροντίζει τον εαυτό σου και να διώχνεις μακριά οτιδήποτε έχει τελειώσει, έχει κάνει τον κύκλο του, έχει ένα level τοξικότητας και δεν σου κάνει καλό. 7:25 λοιπόν με τον Deeper Well της Casey Musgraves, Κόσμος 93,6 τα ραδιόφωνά σας. Κλάουντια Μάτολα είναι εδώ στο μικρόφωνο, στις μουσικές, σε ένα road trip μουσικό. Ο Μπάμπης Δούκαρος φροντίζει τον ήχο μας και χρόνια πολλά λέμε στον Paul Simon, γιατί κλείνει τα 85 σήμερα. Αυτό το αγόρι που γεννήθηκε σε ένα σπίτι με μουσική, ήταν και μπασίστας και καθηγητής ο μπαμπάς του στο City College της Νέας Υόρκης και η μητέρα του δασκάλα. Στα 11 του έπαιξε μουσική, γνώριζε και τον Art Garfunkel και έπαιζαν μαζί, τραγουδούσαν μαζί από πιτσιρίκια. Η ιστορία γράφτηκε κάπως και χρόνια του πολλά, στα 85 έχει καταφέρει να δώσει τόσα πολλά στη μουσική σε μία μόνο ζωή. Graceland, ένα από τα ωραιότερα άλμπουμς του και το αγαπημένο του προσωπικό, που ηχογραφήθηκε όλο στην Νότια Αφρική με native μουσικούς και session μουσικούς από την Αμερική. Graceland λοιπόν, χρόνια πολλά στον Paul Simon.

Iceland. Λοιπόν, ο Paul Simon, χρόνια του πολλά, κλείνει τα 85. Είμαι απλώς ένας καλλιτέχνης, είχε πει. Αυτό είναι το χαρακτηριστικό της προσωπικότητας μου, το βασικό. Έτσι λειτουργεί ο εγκεφαλός μου. Αυτός είναι ο τρόπος που λειτουργεί ο εγκεφαλός μου. Συνθέτω τραγούδια και προσπαθώ να τα κάνω όσο ενδιαφέροντα γίνεται. Σταθείτε στην άκρη και αφήστε με να συνεχίσω. Κάτι δεν μπήκε κανείς στη μέση. Ευτυχώς τον έχουμε αφήσει. Και έχει γράψει αριστουργήματα ο Paul Simon. Και ας είναι λίγο η συμπεριφορά του περίεργη, διάφορη μουσική που έχουν δουλέψει μαζί του. Είναι περίεργουλης. Είναι περίεργουλης ο Paul Simon. Αλλά έχει αφήσει μια φοβερή ιστορία στη μουσική. Πάμε λοιπόν σε μια πόλη που φυσάει πολύ. Έτσι λέει η Alison Krauss, ένα φοβερό άλμπουμ, άλλο ένα φοβερό άλμπουμ από το 2017, Windy City. Και μπαίνουμε σε αυτόν τον κόσμο με τους καλλιτέχνες, τους απίστευτα επαγγελματίες, όσο δεν πάει στον ήχο τους, που προσέχουν την κάθε λεπτομέρεια, στο κάθε όργανο που θα παίξει, στο πώς θα ηχογραφηθεί, στις τέλειες ηχογραφήσεις τους που έχουν κερδίσει και βραβείο Grammy για τις ηχογραφήσεις του. Η Alison Krauss είναι στις τρεις γυναίκες με τα περισσότερα Grammy όλων των εποχών, πολύ βραβευμένη, και φυσικά το επίπεδο είναι όσο πιο ψηλά επαγγελματικό γίνεται, με αγάπη, με το μεράκι να φτάνει σε απίστευτα επίπεδα, στο τι προσέχουν, στον τρόπο που ερμηνεύουν και στον τρόπο που παίζουν. Υπέροχοι άνθρωποι, υπέροχη μουσική, Windy City, στον κόσμο της Bluegrass, Alison Krauss.

Come Rain or Come Shine, ακούσαμε την Ωρα Τζόνς μαζί με Winton Marsalis και το Willie Nelson που ήταν μέσα και έπαιζε μουσική. Κόσμος 93,6 στα ραδιόφωνά σας. Απογευματάκι Τρίτης, είναι Τρίτη και 13. Τρεις και οι Womack Sisters. All Around.

Welcome to Εκκλησιά. Και πιθανότατα την Εκκλησιά εννοεί, κανονικότατα. Η Νάικα στο καινούριο της άλμπουμ που λέγεται Εκκλησιά. Κόσμος 93,6 στα ραδιοφωνά σας. Είναι Τρίτη και 13. Διαβάζω ότι στους Έλληνες και Ισπανόφωνους λαούς η Τρίτη θεωρείται χρυσούζυγη και επικίνδυνη για τους λαούς αυτούς. Διαβάζω το σαν σήμερα. Και όταν συμπίπτει ειδικά Τρίτη και 13, λέει ότι οι προληπτικοί τη θεωρούν πολύ άτυχη και επικίνδυνη μέρα. Για τους υπόλοιπους λαούς η χρυσούζυγη μέρα είναι Παρασκευή και 13. Στην Ισπανία πάντως λένε ότι υπάρχει παροιμία εν Μάρτες νίτε κάσες νίτε εμπάρκες. Την Τρίτη δεν παντρεύεσαι ούτε ξεκινά ταξίδι. Έτσι έχει να κάνει και με αστρολογικές προβλέψεις, γιατί συνδέεται με τον Άρη αυτή η μέρα και με τον Κρόνο, και από διάφορα σκηνικά που είχαν γίνει στο παρελθόν κατά την ελληνική παράδοση, η Τρίτη θεωρείται χρυσούζυγη γιατί είχαν γίνει διάφορα πράγματα Τρίτη. Τώρα τόσες Τρίτες έχουν περάσει και Τετάρτης γίνονται και Πέμπτης και Παρασκευές και Σαββατοκυριακά. Ιδιαίτερα από το 2020 και μετά. Μη σε βρει εξαετία είναι, δεν πάνε και Τετάρτη.

0: Το νέο ηλεκτρικό Volvo EX60 είναι εδώ και αλλάζει όλα όσα ξέρατε για την ηλεκτροκίνηση. Με αυτονομία έως 810 χιλιόμετρα και επαναφόρτιση έως 340 χιλιόμετρα σε μόλις 10 λεπτά. Και τώρα η ηλεκτροκίνηση γίνεται ακόμη πιο προσιτή με χρηματοδότηση από 0% επιτόκιο για 48 μήνες σε όλα τα μοντέλα Volvo. Κλείστε τώρα το test drive σας στο δίκτυο των επίσημων διανομέων Volvo και επωφεληθείτε από την επιδότηση κινούμε ηλεκτρικά. Νέο Volvo EX60, σχεδιασμένο για να σας πηγαίνει πιο μακριά.
1: Ξέρεις ότι στα Lidl τα φρούτα και τα λαχανικά μας είναι full φρέσκα, full ποιοτικά, full γευστικά.
2: Full και λίγα λες.
1: Ξέρεις ότι είναι και με full εγγύηση.
2: Εγγύηση? Τι μου λες?
1: Full εγγύηση. Γιατί στα Lidl είμαστε τόσο σίγουροι για τα φρούτα και τα λαχανικά μας που αν δεν μείνετε 100% ευχαριστημένοι, σας επιστρέφουμε την αξία του στο full.
2: Έλα τώρα, αφού ξέρετε ότι θα μείνουμε ευχαριστημένοι. Πού τα πουλάτε αυτά?
1: Στα Lidl. Όποιος ξέρει, ξέρει. Lidl. Γιατί αξίζει.
3: Ο ζωντανός θρύλος του Chicago Blues επιστρέφει στο Half Note. John Primer and Giles Robson, ο κιθαρίστας του Muddy Waters και του Magic Slim και η φοβερή φυσαρμόνικα του Robson σε απόσταση αναπνοής.

σας ερχόσουν για λίγο μετά τις 7, κόσμος 93,6 στα ραδιοφωνά σας. Είναι Τρίτη και 13 πήγαμε από Παρασκευή, γιατί το έχουμε μάθει Παρασκευή και 13 το κακό, αλλά από ό,τι διαβάζω το Τρίτη και 13 θεωρούνται η χρυσούζουκη μέρα. Για ποιο λόγο, τόσες Τρίτες περνάμε, μια χαρά τις έχω δει τις Τρίτες. Λίγο μετά τις 7, εδώ στον κόσμο με τις μουσικές μας, η Ελπίδα Παπουτσή φροντίζει τον ήχο μας, Κλάουδια Μάτο λένε στο μικρόφωνο στις μουσικές του κόσμου, σε ένα road trip μουσικό, όπως κάθε απόγευμα μετράμε τις μέρες, μία-μία, για το τριήμερο φεστιβάλ Κόσμος 25 χρόνια θα γιορτάσουμε τα γενέθλια του κόσμου στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος σε ένα φοβερό τριήμερο. Κάρολ G στον αέρα μας, τα έχουμε πει τα και τα λέμε καθημερινά για το τι όμορφα πράγματα θα γίνουν, πόσες μουσικές θα ακούσουμε και θα τα δούμε πάλι αναλυτικά. Για να ξέρετε όλο το πρόγραμμα του

Wow, από την Carol G. Λέμε για Τρίτες και 13 και Παρασκευές και 13. Και πλάκα 13 Οκτωβρίου, σαν σήμερα το 72, έγινε η αεροπορική τραγωδία των Άνδεων. 16 από τους 40 επιβάτες της πτήσης charter επέζησαν ύστερα από αεροπορικό δυστύχημα. Παρέμειναν 72 μέρες καθυλωμένοι σε συνθήκες πολικού ψύχους στις Άνδεις, χωρίς όμως να σταματήσουν να ελπίζουν, έτσι, και προσπάθησαν να σώσουν τους ανθρώπους που απέζησαν. Ήταν 72 μέρες καθυλωμένοι σε συνθήκες πολικού ψύχους και ήταν ένα δικινητήριο ελικοφόρο τύπου Fairchild Healer FH-22F7D της πολεμικής αεροπορίας Ουρουγουάης, με ένα πενταμελές πλήρωμα 40 επιβαίνοντες. Απογειώθηκε από το Μοντεβιδέο με προορισμό το Σαντιάγο της Χιλής και ήταν μέσα μια ομάδα rugby. Rugby All Christian Club. Ήταν φίλοι πολύ, κάποιοι παιδικοί φίλοι, ήταν με τις οικογένειές τους και έπεσε το αεροπλάνο. Αυτή η φοβερή ιστορία έγινε Παρασκευή και 13. Είναι φοβερό. Υπάρχει ένα ντοκιμαντέρ συγκεκριμένο, πολύ ωραίο. Εντάξει, πολλά ντοκιμαντέρ και ταινίες, αλλά ένα συγκεκριμένο. Είναι συγκλονιστικό, που μιλάει ο Ρομπέρτο Κανέσα και ο Νάντο Παράδο, οι δύο από τους επιζήσαντες που ξεκίνησαν μια πορεία προς το άγνωστο να σώσουν τους ανθρώπους και τους εαυτούς τους. Δεκαήμερη πεζοπορία που μάλιστα επαγγελματίες που την έκαναν μετά είπαν ότι δεν γίνεται άνθρωπος να το κάνει αυτό που έκαναν, ξεπέρασαν τον εαυτό τους. Ο Νάντο Παράδο έλεγε κιόλας ότι είχε στο μυαλό του τον πατέρα του, δεν ήθελε να ανησυχεί ο πατέρας του. Ο Νάντο Παράδο είχε χάσει και την αδερφή του και τη μητέρα του μπροστά στα μάτια του. Και μετά από όλο αυτό το διάστημα, σε αυτή τη δεκαήμερη πεζοπορία, βρέθηκε στο δρόμο τους ένας, ο Σέρχιο Καταλάν, ένας μεταφορέας με ένα άλογο, ο οποίος ειδοποίησε τις αρχές και τους βοήθησε. Και το συγκλονιστικό στο ντοκιμαντέρ είναι ότι ο Γκανέσα σε κάποια στιγμή, την ώρα που μιλάει, λέει ότι μετά από 10 μέρες μέσα στο χιόνι, στους πάγους, στα βουνά, είδε ένα μοβ λουλουδάκι και λίγο νερό και σκέφτηκε, ένιωσε ότι όλη του τη ζωή μάταια επιθυμούσε πράγματα. Και έλεγε ότι ακόμη και τώρα που μιλούσε χρόνια μετά την τραγωδία, και έλεγε ότι είναι τόσα πράγματα οι άνθρωποι που αλήθεια δεν χρειαζόμαστε καθόλου. Ένα λουλουδάκι και λίγο νερό του έδωσε τόση ζωή, τόση χαρά. Είδε τη ζωή του εντελώς διαφορετικά από άλλη οπτική. Επιθυμούμε πράγματα, στεναχωριόμαστε για αυτά και ασχίζουμε να τα αποκτήσουμε και δεν έχουν κανένα νόημα, γι' αυτό και δεν γεμίζουμε οι άνθρωποι. Νάντο Παράδο και Ρομπέρτο Κανέσα, λοιπόν, αυτή τη μέρα ήταν η μέρα που άλλαξε τη ζωή τη δική τους πολλών ανθρώπων μαζί, και δύο πραγματικοί ήρωες.

Monterrey, Nick Waterhouse. Κόσμος, μπορείτε να ακούτε διαδικτυακά μέσα από το airteco.gr και application στο κινητό σου, το κατεβάζεις και βρίσκεσαι σε ένα μουσικό πλανήτη, στον πλανήτη του ραδιοφώνου, της ελληνικής ραδιοφωνίας. Όλες οι εκπομπές, τα podcast, Κόσμος, εννοείται ό,τι υπάρχει και ό,τι γίνεται στον κόσμο, τα ακούς και τα ακούς μάλιστα και on demand, δηλαδή στο χρόνο που μπορείς εσύ να ακούσεις. 2-10-60-64-29 το τηλέφωνο εδώ στο στούντιο, τηλέφωνο επικοινωνίας, και τα social media εννοείται υπάρχουν όλα, Facebook, Instagram, ακολουθείς, κάνεις like, και μάλιστα στα social media τρέχουν και διαγωνισμοί για να κερδίσεις προσκλήσεις για τα ωραία της πόλης. 50 Mila, Νίνα Ζήλη.

Νίνα Ζήλη, υπέροχη φωνή και πάρα πολύ ωραία στιγμή ήταν αυτή μαζί με τον Τζουλιάνο Πάλμα σε αυτό το ντουέτο από το 2009. Όμως, όπως και κάποιες άλλες μπάντες, είναι μερικές φωνές και συγκροτήματα που κάνουν ένα πέρασμα πολύ δυνατό, ένα ντεμπούτο φοβερό, βγάζουν ένα άλμπουμ ωραίο. Και εκεί που ενώ έχουν όμορφες φωνές και θα μπορούσαμε να ακούσουμε και άλλα ωραία τραγούδια, κάπως χάνονται μες στον χρόνο, αν και είναι ενεργή η Νίνα Ζήλη. Τώρα έγινε και μητέρα. Γράφει, ήταν και σε ένα σοου τηλεοπτικό και υπάρχει ακόμα στη μουσική με έναν τρόπο, όπως και η Λαμαρή που ακολουθεί. Και αυτή η μπάντα που ακολουθεί είναι ένα τέτοιο παράδειγμα. Είναι μερικές μπάντες που κάπως περνάνε, μετά γίνονται κάπως αόρατες, συνεχίζουν τη μουσική, αλλά δεν έχουν κάνει αυτό το μεγάλο μπαμ να ξαναγράψουν άλλο ένα άλμπουμ, ένα τραγούδι που θα μπορεί να διασχίσει αυτή τη δύσκολη πορεία της μουσικής βιομηχανίας και να βρεθούν κάπου που στέκονται όμορφα και βγάζουν άλμπουμς δυνατά. Κάπως έγινε αδύναμη η πορεία και της Νίνα Ζήλη αλλά και το Τζαμπάο που ακολουθεί, που κλείνουν και 25 χρόνια και φέτος κάνουν και την περιοδία τους, όπως και ο κόσμος κλείνει τα 25 χρόνια, και η Τζαμπάο, Λαμαρή, υπέροχη φωνή. Και πάμε να ακούσουμε, έτσι, είναι από αυτές τις στιγμές, γιατί η μουσική τα τελευταία χρόνια κάπως πέφτει έτσι μέσα στην κατανάλωση και σβήνει πολύ γρήγορα. Εμείς θα πάμε σε μια στιγμή πολύ δυνατή του 2002, που δεν ήταν έτσι απλά ένα τραγούδι που πέρασε, ιδιαίτερα την εποχή εκείνη έπαιζε διαρκώς, μετά κάπως έσβησε, γιατί και η Τζαμπάο δεν έφεραν ένα ακόμη άλμπουμ τόσο δυνατό όπως αυτό, το Caminando. Από εκεί το απόκο, ήταν πολύ καλή στιγμή αυτή για τη Λαμαρή.

στο πικ, το τσαμπάω στο πικ της εδώ. Η Λαμαρή έδωσε και μάχη με τον καρκίνο πολύ, είναι και σύμβουλο δύναμης, γιατί είχε μιλήσει ανοιχτά για τη μάχη της και πάλεψε πολύ. Είναι καλά, εστιάζοντας τη ζωή, στη μουσική, το διαλογισμό, τη φύση. Λαμαρή, ακούσαμε και την Ιναζίλη που έχει γίνει μητέρα, αλλά ξαφνικά ήρθε το φαινόμενο Ροζαλία και τα πήγε όλα στην άκρη. Μαλαμέντε, αυτή ήταν η στιγμή που ξαφνικά η Ροζαλία έκανε το μπαμ σε όλο τον πλανήτη.

0: Μαλαμέντη.
1: Κόσμος 93,6.
2: Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους πολλά. 100% ελληνική φέτα με ονομασία πρόληψης. Γεύση αυθεντική. Ποιότητα σταθερή. Και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
1: 25 κεράκια. Ο Κόσμος 93,6 κλείνει 25 χρόνια on air και παρουσιάζει το Radio Sounds Festival σε συνεργασία με το Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος. Παρασκευή 16, Σάββατο 17 και Κυριακή 18 Οκτωβρίου στο Φάρο. Τρεις ημέρες γιορτής με ελεύθερη είσοδο. Live εκπομπές, DJ sets με βινίλια, συζητήσεις και τρεις συναυλίες έκπληξη. Παρασκευή, ο Τιγουάγιο για πρώτη φορά στην Ελλάδα. Σάββατο, πάρτι με βινίλια. Κυριακή, ένα ακουστικό radio show με την Ιμάνη. Και live η Αλκιόνη με αγαπημένα τραγούδια του ραδιοφώνου. Radio Sounds Festival με ελεύθερη είσοδο. Τρεις ημέρες γεμάτες μουσική και εκπλήξεις. Κόσμος 93,6. 25 χρόνια. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
3: Κόσμος 93,6.

Wonderful Life σε remix. Η Μανή θα την γνώσουμε από κοντά, θα την απολαύσουμε στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος την Κυριακή. Τριήμερο, 25 χρόνια γενέθλια κόσμος, Radio Sounds στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος. Η Ελπίδα Παπουτσή φροντίζει τον ήχο μας. Κλάουντια Μάτο λένε στο μικρόφωνο και τις μουσικές. Είναι 8 παρά 25, είναι 3η και 13. Οκτωβρίου. Θα είμαστε παρέα για λίγο ακόμη και ετοιμαζόμαστε για το φοβερό τριήμερο όπου είπαμε τη Γουάιο την Παρασκευή ζωντανά θα είναι αυτή η εκπομπή, το Road Trip 6-8 στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος. Παρέα θα είμαστε και με DJ Set το Σάββατο, να δείτε τι γίνεται από το πρωί. Βέβαια εκπομπές μαραθώνιος εκπομπών από Γιάννη Δημητριάδη και Γιώτα Κοτσέτα και Βασίλη Σταματίου. Ναι, βέβαια θα πετύχετε Βασίλη Σταματίου, το ξέρω ότι το θέλετε. Live θα είναι ο Βασίλης και η Μαρία Μαρκουλή. Τέτοια ωραία θα γίνουν το Σάββατο. Γιώργος Φλωράκης, Γιώργος Πολυχρονίου, Γιώτα Κοτσέτα, Γιάννης Δημητριάδης. Όλο αυτό το team θα βρίσκεται στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος και φυσικά θα υπάρχει και συζήτηση για το AI. AI or not AI. Μπορείτε να είστε εκεί να παρακολουθήσετε τη συζήτηση. Θα παίξετε και τις εκπομπές σας που τρέχει διαγωνισμός μέχρι αύριο, μέχρι τη μία το μεσημέρι. Διαγωνισμός να φτιάξετε εκπομπή δική σας. Διαλέγετε 5 τραγούδια και ιστορία γύρω από αυτό. Στέλνετε ένα demo. Μπείτε στα social media να μάθετε και περισσότερα γι' αυτό. Στέλνετε το demo σας μέχρι αύριο το μεσημέρι, έτσι.

Βόνου Συνάγγελόχ. Φοβερό το ότι το είπα σωστά με τη μία. Δεν το λες και φοβερά καλλιτεχνικό όνομα αυτό. Δηλαδή να πούμε Hans von Schneingeloch. Δεν είναι εύκολο, όχι. Λοιπόν, για τη μέχρι αύριο η πρότασή σου, λοιπόν, να διευκρινίσουμε, είναι μια σύντομη περιγραφή της πρότασής σου. Το στέλνεις στο cosmos@earth.gr, cosmos@earth.gr, έως 150 λέξεις, μαζί με τα στοιχεία επικοινωνίας σου. Ετοιμάζεις 5 τραγούδια σε αρχαία MP3. Και γράφεις την ιστορία σου. 5 τραγούδια, μια κατάσταση, ένα γεγονός, ένα πρόσωπο, ένα όνειρο, μια εμπειρία. Διαλέγεις το δικό σου, χτίζεις γύρω του 5 τραγούδια σε μια ημίωρη εκπομπή. Η ομάδα του κόσμου θα επιλέξει 10 από εσάς και θα καλέσει τους ακροατές να ηχογραφήσουν Σάββατο και Κυριακή 17 και 18 Οκτωβρίου στο ραδιοφωνικό στούντιο της Εθνικής Βιβλιοθήκης, στο κέντρο πολιτισμού Ίδρυμας Σταύρος Νιάρχος, με την υποστήριξη των παραγωγών και τεχνικών του σταθμού. Κάθε εκπομπή θα διαρκεί 30 λεπτά και θα ανέβει στο Ερτέκο για να την ακούσει όποιος θέλει. Και εμείς θα είμαστε εκεί δίπλα σας σε όλη αυτή τη διάρκεια. Την Κυριακή θα είμαστε με τη Λιάνα Μαστάθη. Για εσάς που θα ηχογραφήσετε την Κυριακή, εκεί θα είμαστε. Από πάνω. Να κοιτάμε και να ακούμε. Χωρίς να αγχωνούμε.

από τους Doors, πάντα μπροστά, όποια εποχή και να είχαν ηχογραφήσει, δηλαδή και τώρα να έβγαιναν, πάλι μπροστά θα ήταν και του χρόνου και σε μερικά χρόνια. Ένα κράμα φοβερό, μια ομάδα φοβερή που έγραψε ιστορία, και εμείς θα γνωρίσουμε τον Τιουάγιο που θα έρθει να παίξει ζωντανά την Παρασκευή. Ο Τιουάγιο, The Young Old. Θα το ρωτήσουμε κιόλας για αυτό το The Young Old. Είναι ένα ψευδόνυμο που του έβγαλε ένας μπλουζίστας. Θα το ρωτήσω, ισχύει αυτό? Να μας πει ότι έχει φωνή έτσι που έρχεται από τα παλιά, από το παρελθόν. Αυτό είναι το κομπλιμέντο μεγάλο, φοβερό. Έντριαν Κεσάδα από πίσω, ο μάγος, ο άνθρωπος με το φοβερό μυαλό, που κατευθείαν με αυτή τη διάβγεια που έχει, τη φοβερή αισθητική, ο Έντριαν Κεσάδα, βλέπει, αυτό είναι, γι' αυτό είναι καλός παραγωγός, και βλέπει και ακούει και νιώθει και ψυχούλα έχει και καλλιτέχνες βοηθάει, και τις υποψηφιότητές του για τα Grammy και Oscar είχε, και σε οτιδήποτε έχει κάνει που έχει πάρα πολλά projects, τα έχει πάει απίστευτα. Φοβερός καλλιτέχνης ο Έντριαν Κεσάδα. Εδώ ευτυχώς που έδωσε την ευκαιρία στον Τιουάγιο, και θα το γνωρίσουμε κι εμείς γιατί θέλει πολύ να έρθει στην Ελλάδα. I've got to travel alone. Να δούμε, θα ταξιδεύει μόνος του, όντως. Θα μάθουμε.

το να προσφέρεις και μέσα σε έρευνα είναι αυτό, σε 136 χώρες η γενεοδορία συνδέεται με ευτυχία ανεξάρτητα από το εισόδημα, την κουλτούρα, τη θρησκεία, παντού στον πλανήτη. Το να κάνεις κάτι για τους άλλους δίνει ευτυχία στους ανθρώπους, δίνει πολλά. Και τα ζευγάρια που μοιράζονται τις ανησυχίες τους πριν κοιμηθούν κοιμούνται καλύτερα, λένε. Μία έρευνα έδειξε ότι το να εκφράζεις ανησυχίες και σκέψεις πριν από τον ύπνο, χωρίς να τις κρατάς μέσα σου αν κάτι σε βαραίνει, βελτιώνει την ποιότητα ύπνου και σχέσεις. Ανακουφίσεις.

Take Me Home, Country Roads από τη Lana Del Rey. Τρίτη και 13, περίεργη μέρα, έτσι λένε, Τρίτη και Παρασκευή 13. Πέτρος Αδάμ ακολουθεί, έρχεται εδώ να την κάνει καλύτερη την Τρίτη. Κλάουντια Μάτο λέει, ήταν στο μικρόφωνο στις μουσικές. Η Ελπίδα Παπουτσή φρόντιζε τον ήχο μας, κόσμος στα ραδιόφωνά σας. Και το φοβερό, φοβερό τριήμερο πλησιάζει για 25 χρόνια στο κέντρο πολιτισμού Δήμα Σταυρονιάρχος. Καλό βράδυ. Με βροχή, προσοχή, ε.

0: Στις 17 Οκτωβρίου η Bloom Box για ένα ιδιαίτερο session και στις 18 Οκτωβρίου η Vicky B Band για ένα διήμερο μουσικής εμπειρίας και γευστικής απόλαυσης. Wine Therapy και Φυσιά, στη γρημένη πλατεία μας, 210-8019-533, Λεωφόρος Κηφισίας 236.
1: Η Ελληνοαμερικανική Ένωση παρουσιάζει την έκθεση «Μία άλλη Ευρώπη» του κορυφαίου Θεσσαλού φωτογράφου Τάκη Τλούπα. Ένα συναρπαστικό οδηπορικό με εικόνες ανθρώπων, τόπων και πολιτισμών μιας Ευρώπης που αλλάζει. Με ελεύθερη είσοδο από 2 Οκτωβρίου έως 4 Νοεμβρίου στην Ελληνοαμερικανική Ένωση, Μασαλίας 22, Κολονάκι. Η έκθεση τελεί υπό την αιγίδα του Υπουργείου Πολιτισμού.
2: Χορηγός επικοινωνίας, Κόσμος.
3: Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα

In the name of love. Αυτός είναι ο Μπόνο και η παρέα του. Pride in the name of love σήμερα ήταν το 1984, όταν οι U2 και ο Μπόνο ηχογραφούν το Unforgettable Fire. Και το Pride κυκλοφορήσα σήμερα με αυτόν τον τίτλο, που όταν ρώτησαν κάποτε τον Μπόνο τι μας παραπέμπει ο τίτλος Unforgettable Fire, λέει ότι μας παραπέμπει στη Χιροσίμα και στην ρήξη της ατομικής βόμβας. Εδώ είμαστε και εμείς στον κόσμο, σε 93,67 λεπτά μετά τις 8. Είναι Τρίτη σήμερα, 13 Οκτωβρίου. Πάμε για τις επόμενες 2 ώρες με ωραίες μουσικές. Βροχερή η Τρίτη, βροχερή και η Τετάρτη, βροχερή και η Πέμπτη, όπως λένε. Μέχρι εκεί, Παρασκευή, Σάββατο, Κυριακή δεν πρέπει να βρέξει. Αλλά και να βρέξει, εσείς θα έρθείτε, γιατί έχουμε πάρτι. Έχουμε πάρτι, έχουμε 25 χρόνια. Θα γιορτάσουμε στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος. Εκεί θα είμαστε όλοι. Θα έχουμε live. Θα έχουμε ομιλίες. Θα έχουμε έκθεση φωτογραφίας. Θα έχουμε DJ sets. Έχουμε DJ sets με pick-up. Με κοιτάει η Ελπίδα Παπουτσή. Γιατί να μας κοιτάει? Και η Ελπίδα Παπουτσή θα είναι εκεί. Όλοι θα είστε εκεί. Γιατί να μην είστε εδώ? Θα γίνουν τα πιο ωραία πράγματα του τριημέρου. Από νωρίς το πρωί με ζωντανές εκπομπές, με μεταδόσεις, με μεταδόσεις από τα live. Θα τα ακούσετε τα live, θα τα ακούσετε ζωντανά. Το DYU θα το μεταδώσουμε πάνω στην εκπομπή, αυτό να το ξέρετε, 8.30 ώρα την Παρασκευή. Το Σάββατο έχουμε πάρτι μεγάλο. DJ set, pick-up, ιστορίες, τα πάντα, ξέρετε. Όπως γίνονται στα πάρτι. Την Κυριακή έχουμε την Ιμάνη και την Αλκιόνη. Και τι δεν έχουμε, φίλες και φίλοι. Πέτρος Αδάμ στο μικρόφωνο και στην επιλογή της μουσικής. Η Ελπίδα Παπουτσή χαμογελαστή στον ήχο. Καλώς ορίσατε στην παρέα μας, όπου και αν βρίσκεστε.

τέτοια τραγούδια και άλλα πολλά. Μπορείτε να πάρετε και εσείς, να μαζέψετε για την ακρίβεια 5, να γράψετε μια δική σας, να φτιάξετε μια ιστορία και να την πείτε με τη μουσική. 5 τραγούδια για μια κατάσταση, για ένα γεγονός, για ένα πρόσωπο, για μια εμπειρία, εν πάση περιπτώσει μια ιστορία. Και αυτά τα 5 τραγούδια μπορείτε να τα στείλετε με MP3 μέχρι αύριο το μεσημέρι στη μία, αν δεν κάνω λάθος, ναι, στη μία. Να το στείλετε εδώ στο κόσμος, στο kosmos@r.gr. Μια σύντομη περιγραφή της πρότασής σας, μέχρι 150 λέξεις, και τα τραγούδια, και τι είστε, και ποιος είστε, και ετοιμάστε τα 5 τραγούδια σε MP3. Και αν επιλεγείτε, να έρθετε το Σάββατο και την Κυριακή στο ραδιοφωνικό στούντιο της Εθνικής Βιβλιοθήκης, το οποίο είναι άρτια φτιαγμένο και εξελιγμένο και με μηχανήματα και με τα πάντα στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος, και θα είμαστε και εμείς και οι τεχνικοί του ραδιοφώνου, οι χολύπτες κτλ. Και θα φτιάξετε εκπομπή. Εκπομπή που θα διαρκεί 30 λεπτά και θα ανέβει στο ΕΡΤΕΚΟ για να την ακούσετε όλοι εσείς και όλοι εμείς και να γίνετε και ραδιοφωνικός παραγωγός για ένα Σαββατοκύριακο. Γιατί ο κόσμος δεν είναι μόνο μουσική, ο κόσμος είναι και ραδιόφωνο. Και οι ακροατές θα πάρουν το ρόλο του ραδιοφωνικού παραγωγού σε μια εκπομπή που θα επιλεγεί, δεν θα επιλεγεί μία, θα επιλεγούν 10, έτσι, σε σχέση με το σύνολο των εκπομπών που θα ηχογραφηθούν το Σάββατο και την Κυριακή. Και αυτές οι εκπομπές θα ανέβουν κανονικά στην ψηφιακή πλατφόρμα ΕΡΤΕΚΟ της Δημόσιας Ραδιοφωνίας 30 λεπτά και θα τις ακούσουμε όλοι μας. Νομίζω ότι είναι εξαιρετικό. Στην Εθνική Βιβλιοθήκη, 17 και 18 Οκτωβρίου, για τα 25 χρόνια κόσμος. Λέμε

Αυτός είναι ο Jelly Roll για το Hands Up, το τραγούδι που κυκλοφόρησε τον Ιούνιο. Περιμένουμε ένα single αυτές τις μέρες με τον Kane Brown που θα βγάλει. Λένε ότι ετοιμάζει καινούριο άλμπουμ ο Jelly Roll μέσα στο 2027. Το περιμένουμε. Το Hands Up είναι και μάλιστα ένα, έχει ένα βίντεο κλιπ το οποίο είναι και λίγο θα έλεγα βιωματικό για τον Jelly Roll, καθότι έχει γυριστεί το βίντεο κλιπ, αρκετά μέρη από το βίντεο κλιπ στο Σαν Κουέντιν, μέσα στη φυλακή του Σαν Κουέντιν, και έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον ένα βίντεο σε black and white. 2-10-60-66-4-29, αυτό είναι το τηλέφωνο που επικοινωνείται με τον κόσμο, cosmosradio.gr, ηλεκτρονική μας διεύθυνση, όπου και αν είστε στο διαδίκτυο μας ακούτε. Μας ακούτε από τον δέκτη της τηλεόρασής σας, Κόσμος και Κόσμος Jazz, μέσα από την ψηφιακή πλατφόρμα Ερτέκο της δημόσιας ραδιοφωνίας. Τον κόσμο τον ακούτε live alive, on demand, ό,τι όλα θέλετε, mixed podcast, θεματικές λίστες, τα πάντα, οτιδήποτε και αν χάσετε που δεν πρέπει να χάσετε από το τριήμερο φεστιβάλ μπορείτε να το ακούσετε μέσα στην ψηφιακή πλατφόρμα Ερτέκο και τις 10 εκπομπές που θα ηχογραφήσουν οι ακροατές που θα γίνουν παραγωγή για μία μέρα στο Cosmos Festival. Εγώ το λέω Cosmos Festival, έτσι, όπως ακριβώς το λέγαμε το 2009. Τι να γίνει, μερικές συνήθειες παραμένουν, φίλες και φίλοι, συνήθειες. 25 χρόνια Cosmos, λοιπόν, Radio Sounds Festival. Πάμε να βρούμε τη Λουσέν εκεί στο Manchester.

Αυτή λοιπόν είναι η Λουσέν, η Λουσέν από το Μάντσεστερ που επέστρεψε και με νέο σίγγλ με το Αποθήκαρη Volume 2, αυτό το Extended Play που τελείωσε αυτός ο κύκλος με τα Extended Play. Περιμένουμε την επόμενη φορά που θα μιλήσουμε με την Λουσέν, θα την ρωτήσω ένα πράγμα, πότε θα βγάλει ολοκληρωμένο άλμπουμ για να το ακούσουμε, γιατί αυτό περιμένουμε όλοι, να ακούσουμε καινούριο άλμπουμ από τη Λουσέν, ολόκληρο άλμπουμ, καινούριο άλμπουμ από τη Λουσέν. Να στείλουμε πολλούς χαιρετισμούς από όπου και αν μας κάνετε ακρόαση, από την πολύ βροχερή Δράμα που μας λέτε, παίρνετε τηλέφωνο στο 6066429 210-6066-429, χτυπάει εδώ απευθείας στο στούντιο του Κόσμος και μια πολύ ωραία, να στείλουμε και τους χαιρετισμούς μας, λέω στη Δράμα γιατί μου είπατε κάτι που μου θυμήσατε κάτι το οποίο είναι πολύ ωραίο, ότι από το 2011 ομοίως 15 χρόνια ακούει και η περιφέρεια, και ακούει η περιφέρεια και ψηφιακά το Κόσμος σε όλη την Ελλάδα, ανεξάρτητα αν μπορείτε να το ακούτε ιντερνετικά παντού, σε όλο τον κόσμο, σε οποιοδήποτε σημείο. Έχουμε ακροατές, εγώ έχω σημειώσει κατά καιρούς, έχω σημειώσει ακροατές από την Κορέα, έχω σημειώσει ακροατές από την Αργεντινή, από την Αυστραλία, από τη Νέα Ζηλανδία, ακροατές από την Αλάσκα, από το Winnipeg, σταθερούς ακροατές από τα πολύ ψηλά στην Σουηδία και βόρεια στην Νορβηγία, από την Νότια Αφρική, από όποιο σημείο του κόσμου θέλετε. Αλλά αυτό που μας είπε η φίλη ακροάτρια που πήρε τώρα από τη Δράμα έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον, ότι ο κόσμος είναι μια πολύ μεγάλη παρέα και μια μεγάλη συντροφιά και ένα ραδιόφωνο που δεν κλείνει, ένα ραδιόφωνο που μπορεί κανείς να το ακούει 24 ώρες το 24ωρο. Άντε, επιτρέπω, το λέω αυτό, άντε να κάνετε καμιά παρανομία με το Κόσμος Τζαζ άμα ανάψετε την τηλεόρασή σας.

Από το νέο άλμπουμ της Νίνα Παστόρη παίρνει το μπαμπολέο των Gypsy Kings και βάζει αρκετές δόσεις από φλαμέγκο. Ενώ εμείς με το Leon Bridges και το What You Dance. Από το Happiness Anytime θα πάμε μέχρι τις 8.30 και επιστρέφουμε.

0: Κόσμος 93,6.
1: Έχεις 5 τραγούδια και μία ιστορία να πεις. Ο Κόσμος 93,6 σε προσκαλεί να γίνεις ραδιοφωνικός παραγωγός για ένα Σαββατοκύριακο. Συντονίσου στους 93,6 και γίνε ένας από τους τυχερούς ακροατές που θα ηχογραφήσουν τη δική τους εκπομπή το Σάββατο 17 και την Κυριακή 18 Οκτωβρίου στη γιορτή του Κόσμος 93,6 στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος. Ζήσε το ραδιόφωνο από την άλλη πλευρά του μικροφόνου. 25 χρόνια Κόσμος 93,6.
2: Ακούτε Κόσμος.
1: Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

It's gotten boring, boring. It's gotten

Μισελ Γκούλεβιτς και Boring. Εδώ είμαστε κι εμείς στον κόσμο στους 93,636 λεπτά μετά τις 8. Είναι Τρίτη σήμερα και 13 Οκτωβρίου. Απέναντι μου πάντα η Ελπίδα Παπουτσή στον ήχο. Όταν βλέπω την Ελπίδα, φίλες και φίλοι, χαμογελαστή, ανοίγει πραγματικά η καρδιά σου μέσα στο στούντιο. Ο Πέτρος Αδάμ στο μικρόφωνο και στην επιλογή της μουσικής. Και επιστρέψαμε λοιπόν με την China Woman. China Woman ήταν το όνομα της Μισελ Γκούλεβιτς αρχικά, προτού αποφασίσει το 2016 να συνεχίσει την πορεία της χρησιμοποιώντας το πραγματικό της όνομα, επανεκδίδοντας παράλληλα και την προηγούμενη δισκογραφία της. Και εκτός αυτού, βέβαια, άμα την ακούσει κανείς προσεκτικά, θυμίζει λίγο Leonard Cohen, θυμίζει την Νίκο, θυμίζει Τανίκα, Τικάραμ, θυμίζει όλο αυτό τον ήχο, βάζοντας μέσα στο ευρωπαϊκό σανσόν την noir pop και αυτή την πινελιά που σε παραπέμπει σε dark στοιχεία. Αυτό έχει ούτως ή άλλως η Μισελ Γκούλεβιτς, αλλά είναι τόσο ωραία και αν ακούσει κανείς και τους στίχους, ναι, μεν είναι μελαγχολική, okay, γιατί αν ακούγαμε τον Leonard Cohen δεν ήταν, αλλά έχει μια πολύ ιδιαίτερη αίσθηση. Και αυτό θυμάμαι, το είχε πει πριν από χρόνια ένας άνθρωπος που ξέρει ιδιαίτερα τις μουσικές και πολύ περισσότερο συνθέτης και παραγωγός, μιλάμε για τον Ροντρίγκο Λεάο. Όταν είχαν γράψει με τον Ροντρίγκο Λεάο το Friend of a Friend με τη Μισελ Γκούλεβιτς, η Γκούλεβιτς βρισκόταν στο σπίτι της, ο Ροντρίγκο Λεάο βρισκόταν σε ένα εξοχικό που είχε μένει στην πανδημία στην Πορτογαλία, λίγο έξω από τη Λισαβόνα. Εκεί λοιπόν, όταν αποφάσισε και είπε ότι θα γράψουμε το Friend of a Friend, της το στείλε με mail, το ακούσανε με τη βοήθεια της τεχνολογίας, μπόρεσαν να το ηχογραφήσουν, ένα τραγούδι στο οποίο δεν συναντήθηκαν ποτέ. Όπως και το βίντεο κλιπ, αν το δείτε, δεν έχει ποτέ την Γκούλεβιτς παρέα με τον Ροντρίγκο Λεάο να κάθονται στο ίδιο τραπέζι. Όλα αυτά για την ιστορία, για τη μουσική, φίλες και φίλοι, και εγώ προτείνω να πάμε μια βόλτα στο παρελθόν. Ένα κομμάτι που ούτως ή άλλως το έχουμε αγαπήσει εδώ από τον κόσμο, Φεντερίκο Μπέλε και το Λαόριλα. Από το Παναμερικάνα, το άλμπουμ που είχε κάνει παραγωγή η Χίλτον και Γκάρζα το 2007. Θυμάμαι όταν είχε έρθει ο Φεντερίκο Μπέλε με το Αμόρε και Ζευγάρι στη ζωή και στη μουσική με την Αταλία Κλαβιέ. Είχαν ανοίξει και τη συναυλία των Thiever Corporation πριν από πολλά χρόνια στο Λυκαβητό.

Αυτή είναι η Trover, λοιπόν, Like on the Radio. Trover μας έρχονται από την Αυστραλία. Είναι η νέα μουσική σκηνή που συμπλέκει βέβαια και τον γαλλικό στίχο και στην Αυστραλία και στην Οκεανία. Βέβαια, οι περισσότεροι από αυτούς, όπως είναι η Τα Σουλτάνα και πολλοί άλλοι καλλιτέχνες, έχουν φύγει. Τα Σκιν Brothers, για παράδειγμα, έχουν φύγει, έχουν πάει στις Ηνωμένες Πολιτείες και δραστηριοποιούνται εκεί. Από την άλλη, όμως, οι Trover αυτή τη στιγμή κάνουν ιδιαίτερη αίσθηση και δει από ένα συγκρότημα που έχει πάρει στο προηγούμενο τραγούδι που έχουμε μεταδώσει πάρα πολλές φορές εδώ στο ραδιόφωνο, εδώ μέσα από τον κόσμο. Έχουν πάρει το τραγούδι με την φωνή της Μπριζίτ Μπαρντό, την έχουν προσαρμόσει και έχουν φτιάξει κάτι όμορφο και πολύ καινούργιο, φρέσκο. Όπως ολόφρεσκος και πάρα πολύ ωραίος αυτό το καμπαρέ sound είναι φυσικά ποιος άλλος. Ο Ρούφους Wainwright.

I'm a stranger with myself. Εγώ πιστεύω ότι όσο ο Rufus Wainwright είχε ξεκινήσει στην καριέρα του παίζοντας rock, παίζοντας alternative, παίζοντας άλλους ήχους. Ωστόσο, όταν μπει κανείς στη διαδικασία και ακούσει τον Rufus Wainwright να ερμηνεύει αυτόν τον καμπαρέ ήχο και πολύ περισσότερο τραγούδια τα οποία άπτονται με συμφωνική ορχήστρα ή αγγίζουν τα όρια της mainstream pop, της mainstream jazz, vocal jazz, θα νομίζουν ότι είναι κομμένα και ραμμένα πραγματικά στα μέτρα του, όπως αυτό το album, το live που ηχογράφησε στα τραγούδια, στις μουσικές και τις μελωδίες του Kurt Weill.

Αυτή είναι η Chris Clark και το Sunny. Μέχρι τις 9 εμείς θα πάμε με την Φρανσουάζ Ζαρδίν.

0: cosmos.gr.
1: Χορηγός επικοινωνίας Κόσμος. Κόσμος Radio.gr. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

Όσο και να μεγαλώσει, ο Πολ Σάιμον ξέρει να τραγουδάει. Και όταν ακούει κανείς το The Sound of Silence, όσα χρόνια κι αν έχουν περάσει, σίγουρα το ακούει με το ίδιο ενδιαφέρον όπως την πρώτη φορά που το ηχογράφησε. Η πρώτη φορά ήταν τέτοιες μέρες το 1964 και σήμερα Πολ Σάιμον έχει γενέθλια, έχει κλείσει τα 85. Αυτό λοιπόν είναι το περσινό του live, ένα live που έδωσε στο Seattle, σχεδόν ακουστικό, και λέω σχεδόν γιατί τα μισά τραγούδια ήταν ακουστικά, τα υπόλοιπα ήταν με full band, αλλά αυτό το Sound of Silence αλλά και το The Boxer το ερμήνευσε πραγματικά εξαιρετικά. Και έτσι είπα να ξεκινήσουμε τη δεύτερη ώρα της εκπομπής. Όλοι φυσικά τον έχουμε μάθει με τις συνεργασίες των Art και Garfunkel, και βέβαια όταν ήταν Tom και Jerry στα τέλη της δεκαετίας του 50, αργότερα Simon & Garfunkel, και με την προσωπική του καριέρα και βέβαια με την gospel, τη reggae, τη soul και τις αφρικάνικες επιρροές, είτε με το Mother Child Reunion, είτε με το 50 Ways to Live Your Lover, με το Me and Julio και με πολλά άλλα πράγματα και τραγούδια. Και βέβαια έχουν δώσει και ένα από τα μεγαλύτερα live όλων των εποχών στο Central Park το 81, όταν έκαναν reunited με τον Art Garfunkel, και μαζεύτηκε ούτε λίγο ούτε πολύ σε μια βροχερή μέρα όπως είναι η σημερινή, περίπου 1 εκατομμύριο άνθρωποι στο Central Park. Αυτός λοιπόν είναι ο Πολ Σάιμον. Εδώ είμαστε και εμείς, κλείνει τα 85 σήμερα, από το Newark, από το Jersey. Ο Μπάμπης Δούκαρος βρίσκεται στον ήχο, ο Πέτρος Αδάμ στο μικρόφωνο και στην επιλογή της μουσικής. Καλώς ορίσατε στην παρέα μας, φίλες και φίλοι. Είναι 3η και 13 Οκτωβρίου. Πάμε μια βόλτα μέχρι το βορρά, μέχρι τη Βόρεια Αγγλία, εκεί που βρέχει σχεδόν κάθε μέρα.

Let My Fire, λοιπόν, αυτός είναι ο Χωσέ Φελισιάνο. Είναι πολύ ωραίο, διότι καταρχήν να καλησπέρισουμε όλους εσάς που βρίσκεστε και έχετε συντονιστεί μαζί μας. Είναι πολύ ωραίο γιατί μου θυμίζετε διάφορα πράγματα, είτε γιατί παίρνετε εδώ στο 6066429, είτε γιατί στέλνετε μηνύματα και στο Viber, Cosmos Radio 2 λέξεις. Είναι το chat room του Cosmos που μπορούμε και μιλάμε και επικοινωνούμε. Γιατί μου θυμίζετε πράγματα και πράγματα τα οποία έχουμε κάνει εδώ 25 χρόνια στο ραδιόφωνο. Εγώ δεν ήρθα από το 2001, ήρθα το 2004, αλλά θεωρώ ότι έχω βάλει και εγώ ένα μικρό λιθάρι μέσα σε όλη αυτήν την ιστορία που χτίζεται κάθε μέρα στο Cosmos. Γιατί ξέρετε, το ραδιόφωνο την ιστορία δεν τη χτίζει μόνο ο παραγωγός, αλλά τη χτίζετε όλοι εσείς που είστε οι ακροατές και ακούτε. Και μάλιστα το όνομα του Χωσέ Φελισιάνο, αφού παίζαμε Χωσέ Φελισιάνο, παίξαμε εδώ πέρα, είναι πλέον συνώνυμο με τη μουσική. Και για ποιο λόγο το λέω αυτό? Θυμάμαι το 2011 είχε έρθει δύο φορές Χωσέ. Και έρθει μία το 11 και μία το 16, δύο φορές στον Καζάρτη. Είχαμε μιλήσει και τις δύο φορές, του είχα πάρει δύο φορές συνέντευξη. Και όταν συζητάγαμε λίγο για την μουσική, είχε παίξει την πρώτη φορά τρεις φορές στο Καζάρτε, τη δεύτερη είχε παίξει δύο βράδια. Την πρώτη φορά όταν έχει παίξει επάνω και είχε βγάλει και ένα φοβερό custom μπουζούκι και είχε παίξει και τα παιδιά του Πειραιά, του λέω: σε παρακαλώ πάρα πολύ, κανόνισε την επόμενη μέρα να παίξει το Λακό Παρότα, το οποίο ήταν ένα τραγούδι ιδιαίτερα αγαπητό και το ακούγαμε τότε πολύ και στο Cosmos. Και μου λέει: έχεις απόλυτο δίκιο. Τώρα στις 2000 τραγούδια που είχε γράψει ο Φελισιάνο, την επόμενη μέρα φυσικά έπαιξε το Λακό Παρότα. Θυμάμαι κάπου πρέπει, γιατί μαζεύουμε και υλικό και αρχαιακό υλικό. Κάπου ήμουνα κάποια στιγμή και με το Μουχταρίδη παρέα με τον Χωσέ Φελισιάνο, ή μπαίνοντας ή βγαίνοντας από τον Καζάρτε ή τρώγοντας μαζί με τον Χωσέ Φελισιάνο, μας έλεγε ιστορίες πέραν της συνέντευξης, όταν ήταν ο άνθρωπος που έβαλε τις πλαστικές χορδές στην κιθάρα, στην ξύλινη κιθάρα, στην κλασική κιθάρα, και έκανε μια. Διαφοροποίησε το ροκ. Και όταν το ρώτησα, για πες μου κάτι, πώς έτυχε ποτέ να βρεις τους Doors ή να μιλήσετε εκείνη την εποχή για το Light My Fire? Μου λέει: όχι, το 75 μόνο όταν ήταν το Ματζάρεκ. Μου λέει: καλά έκανες και το τραγούδισε εκείνη την εποχή, διότι δεν ήταν σε θέση ο Μόρισον να μπορεί να καταλάβει τι συμβαίνει, και ήταν ένας από τους λόγους που τα σπάσαμε με την μπάντα και πήγε στη Γαλλία για να ακολουθήσει το δικό του μονοπάτι, το δικό του μετερίζει. Όλα αυτά και για τον Χωσέ Φελισιάνο, μιας και λέμε πράγματα αυτές τις μέρες ούτως ή άλλως για το ραδιόφωνο και για τα 25 χρόνια. Την Παρασκευή είναι 16 του μήνα και θα ευρυθούμε σε τέτοια ώρα, δηλαδή θα πρέπει να παίζει ο Τιγουάιο στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος. Στις 16 Οκτωβρίου του 1992, ειδής του εμπαρόδος σας σήμερα το 16, ο Ντίλαν παίρνει το Νόμπελ για την λογοτεχνία, παίρνει το Νόμπελ λογοτεχνίας. Περίμεναν όλοι να δουν αν τελικά θα το αποδεχτεί και αν θα πάει στην Σουηδία, γιατί όταν ένας άνθρωπος παίρνει Νόμπελ, είτε είναι καλλιτέχνης, είτε είναι ποιητής, είτε είναι άνθρωπος της επιστήμης και των τεχνών, πρέπει να πάει και να μιλήσει το λιγότερο μία ώρα, να κάνει ένα presentation, ένα case study και να μιλήσει τουλάχιστον 50 λεπτά μπροστά στη Βασίλισσα, του Βασιλιά και φυσικά στην επιτροπή που του δίνει και του παραχωρεί το Νόμπελ. Κανένας δεν ήξερε αν τελικά θα πήγαινε ο Ντίλαν να μιλήσει. Τελικά ο Ντίλαν μετά από πάρα πολύ καιρό έστειλε ένα ηχογραφημένο μήνυμα 50 λεπτών, γιατί τίμησε πραγματικά το βραβείο Νόμπελ, σιγά που δεν θα το τιμούσε, δεν υπάρχει καμία περίπτωση να το έκανε αυτό άνθρωπος. Πήγε στη θέση του για να κάνει το presentation και να τραγουδήσει η Patti Smith, όπου από το track της μπέρδεψε τα λόγια του «The times they are changing». Και τέτοια μέρα, στις 16 του μήνα, απλά έλεγα να το παίξουμε λίγο νωρίτερα, γιατί στις 16 θα είμαστε, μεθαύριο θα ακούμε τον Τιγουάιο στο πάρτι του και στο φεστιβάλ που διοργανώνει για τα 25 χρόνια ο Κόσμος στο Σταύρος Νιάρχος, στο Ίδρυμα Πολιτισμού. Αυτές τις μέρες λοιπόν συγκεντρώνονται και 35 χρόνια από το live που έδωσαν στο Madison Square Garden. Είναι ίσως ένα από τα καλύτερα live που έγιναν ποτέ στο Garden για το 13th Anniversary Concert Celebration του Bob Dylan. Εκεί μαζεύτηκαν όλοι οι φίλοι του Dylan. Ο Booker T, ο Donald Duck Dunn, ο Steve Cropper, ο Al Jackson και φυσικά ο Jim Kettler, που είναι ο θρύλος drummer, ο drummer του Gabor Szabo, Sam Home Band,
και όλοι του οι φίλοι. Όταν λέμε όλοι του οι φίλοι, από τον Willie Nelson και τον Johnny Cash μέχρι την Tracy Chapman, την June Carter, τον Johnny Winter και τον Ronnie Wood, τον Richie Havens, τον Μακαρίτη και τον Neil Young, για να τραγουδήσουν τον Petty και όποιο μπορεί να φανταστεί κανείς, να τραγουδάνε τον Clapton, δύο μέρες να τραγουδάνε τα τραγούδια του Eric και του Bob Dylan. Του Bob Dylan, του Eric. Αυτή η κιθάρα είναι όμως του Tom Tappet, Tom Petty, Neil Young μπροστά να ερμηνεύουν back pages για να βγει ο Bob Dylan.

άνθρωποι που έχουν ακούσει και έχουν πάει άπειρες φορές στο Madison Square Garden, δισκοκριτικοί και δισκογράφοι και δημοσιογράφοι έχουν πει ότι το 13th Anniversary Concert Celebration του 92 γράφτηκε αυτές τις μέρες, ηχογραφήθηκε στις 16 Οκτωβρίου, δύο μέρες στο Garden, είναι ίσως ένα από τα πιο ολοκληρωμένα live που έχουν γίνει ποτέ, όχι μόνο στο Madison Square Garden αλλά στην ιστορία της μουσικής, μαζί τουλάχιστον στο Garden με το live του Billy Joel, ανεξάρτητα αν έχει εμφανιστεί πάνω από 150 φορές, έχει τα κλειδιά του Madison Square Garden, του Springsteen, του McCartney και το live φυσικά στο Μπαγκλαντές το 70 που είχε διοργανώσει τότε ο George Harrison, ίσως είναι ένα από τα πιο ολοκληρωμένα live όλων των εποχών, για να γιορτάσουν τα 300 γενέθλια και τη anniversary της δισκογραφίας του μεγάλου Bob Dylan.

Κόσμος 93,6. «25 κεράκια». Ο Κόσμος 93,6 κλείνει 25 χρόνια on air και παρουσιάζει το Radio Sounds Festival σε συνεργασία με το Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος. Παρασκευή 16, Σάββατο 17 και Κυριακή 18 Οκτωβρίου στο Φάρο. Τρεις ημέρες γιορτής με ελεύθερη είσοδο. Live εκπομπές, DJ sets με βινίλια, συζητήσεις και τρεις συναυλίες έκπληξη. Παρασκευή, ο Τιγουάγιο για πρώτη φορά στην Ελλάδα. Σάββατο, πάρτι με βινίλια. Κυριακή, ένα ακουστικό radio show με την Imani. Και live η Αλκιόνη με αγαπημένα τραγούδια του ραδιοφώνου. Radio Sounds Festival με ελεύθερη είσοδο. Τρεις ημέρες γεμάτες μουσική και εκπλήξεις. Κόσμος 93,6. 25 χρόνια. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο. Κόσμος Radio.gr.

0: Él se deja de lamentos.
1: Αυτός είναι ο Φερνάντο Σαντούγιο.
0: Con ojos secos.
1: Φερνάντο Σαντούγιο από το 2009.
0: Que la gola es puro cuento. Y que el hombre.
1: Σε παραγωγή του Γκουστάβο Σανταολάγια, εδώ είμαστε και εμείς στον κόσμο στους 93,6. Τελευταίο ημίωρο της εκπομπής, Μπάμπης Δούκαρος στον ήχο, Πέτρος Αδάμ στο μικρόφωνο και στην επιλογή της μουσικής. Brew Combi, it is no one lie.

Online. Λοιπόν, αυτή είναι η Blue Combi από το καινούριο της single. Βασικά περιμένει και εκείνη να κυκλοφορήσει, όπως έχει πει, άλμπουμ μέσα στο 2027. Να πούμε, φίλες και φίλοι, για το πάρτι, γιατί ρωτάτε. Το πάρτι, το τρίμερο πάρτι του Κόσμος για τα 25 χρόνια στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος έχει δωρεάν είσοδο. Δεν πληρώνεται τίποτα. Σε όλους τους χώρους και στο πάρτι του Κόσμου, του Σαββάτου και στα DJ sets, παντού.

Dry Spell, αυτή είναι η Casey Musgraves, είναι υποψήφια για τα CMA Awards, σίγουρα θα είναι υποψήφια και για το για βραβεία Grammy. Αυτό το άλμπουμ της από το Deeper Well είναι πολύ καλύτερο στο σύνολό του, ανεξάρτητα εάν το Deeper Well ήταν ένα concept album, έβαζε ιδιαίτερα τον ήχο της folk και της alternative indie, κάτι το οποίο το έχει αυτό στον ήχο της η Casey Musgraves, αλλά αυτό είναι ένα άλμπουμ που επαναπροσδιορίζει τις ρίζες της στην κυριολεξία. Μια βόλτα πριν από 20 και πλέον χρόνια. UB40 και Assault the Sheriff.

You are the one. Αυτός είναι ο Jack Savoretti. Jack Savoretti που ήδη συνεχίζει τα live αυτή τη στιγμή στην Μεγάλη Βρετανία. Jack Savoretti που είναι πραγματικά εξαιρετικός. Κάνει ένα πάρα πολύ καλό tour. Το μεγαλύτερο tour στη μέχρι τώρα 20χρονη καριέρα του. Και αυτή τη στιγμή έκανε το μεγάλο άνοιγμα. Ξεκίνησε για άλλη μια φορά από τη χώρα μας. Αλλά πέρυσι, μάλλον φέτος, λίγο πριν το Πάσχα, έδωσε και δύο πάρα πολύ μεγάλα sold out live στην Μεγάλη Βρετανία στο Royal Albert Hall. Πρώτο τελευταίο τραγούδι για σήμερα. Ιδιαίτερα αγαπητή στο ελληνικό κοινό, αυτή είναι η Tinder Sticks.

Κάπως έτσι πήγαν τα πράγματα σήμερα εδώ στον κόσμο, στους 93,6 για 2 ώρες ήταν μαζί σας ο Πέτρος Αδάμ. Με μουσικές και με τραγούδια από την αγαπημένη σας συχνότητα. Ευχαριστώ πολύ τον Παπί Δούκαρο που ήταν στον ήχο. Όλους εσάς για την επικοινωνία, για την ακρόαση. Παραδίδουμε τη σκυτάλη στην Ρουμπίνη στα Κουραγία. Να σας πάει με τις δικές της μουσικές επιλογές μέχρι το ρολόι να δείξει 12. Ραντεβού αύριο λίγα λεπτά μετά τις 8. Να είστε όλοι καλά, να προσέχετε, να έχετε ομπρέλα μαζί σας γιατί θα βρέξει. Happy.

0: η ώρα στον κόσμο είναι 10.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
2: Μετά το πολύ συζητημένο Αθήνα, ο Ρωμαίν Γαβράς επιστρέφει με μια θεαματική και απρόβλεπτη περιπέτεια. Θυσία. Ένα φιλανθρωπικό γκαλά που συγκεντρώνει το διεθνές jet set θα μετατραπεί σε ένα απρόβλεπτο παιχνίδι ζωής και θανάτου. Θυσία. Chris Evans, Anya Taylor-Joy, Vincent Cassel, Salma Hayek και ο John Malkovich. Θυσία. 15 Οκτωβρίου στους κινηματογράφους από τη Rosebud 21.
1: Κόσμος. Στους 93,6 και 107. Όλος ο κόσμος

Χρόνια πολλά, χρόνια πολλά στον Πολ Σάιμον. Κλείνει τα 85 σήμερα. Simon & Garfunkel, για όσους δεν γνωρίζουν, The Sound of Silence. Τουλάχιστον. Βράδυ Τρίτης 13 Οκτωβρίου, Τρίτη και 13, ναι, ρουσούζικη, καθόλου. Μια χαρά μέρα και βρέχει. Ένα βρέξει και λίγο. Το 1940 σαν σήμερα γεννιέται ο Φαρόας Άντερς, θα ακούσουμε αργότερα. Μια αγαπημένη μου Ελληνίδα τραγουδίστρια, η οποία κλείνει τα 92. Αλλά το 1927 γεννιέται ο Lee Konitz, Αμερικανός σαξοφωνίστας, που συμμετείχε στο άλμπουμ του Miles Davis Birth of the Cool. Godchild εδώ, Μπάμπης Δούκαρος εδώ και φροντίζει τον ήχο, Ρουμπίνη Σταγκουράκη στο μικρόφωνο και τις μουσικές. Λίγο προσοχή έξω, βρέχει. Και θα βρέχει και αύριο. Και κάπου έχουν κλείσει και τα σχολεία. Σκύρος, Κιάθο εκεί, σποράδες, Εύβοια. Χρόνια πολλά στη Φλωρεντία. Γιορτάζει σήμερα. Διεθνής ημέρα για τη μείωση των φυσικών καταστροφών. Έχουμε να πούμε για σεισμούς, για τσουνάμι, για πλημμύρες, για φωτιές, για πυρκαγιές. Η μέρα της ΔΕΗ. Να είναι καλά να μας φωτίζει. Και Παγκόσμια ημέρα θρόμβωσης. Το 1925 γεννιέται η σιδηρά κυρία της Αγγλίας, η Margaret Thatcher, το γένος Roberts, που έλεγε ότι στην πολιτική, αν θες να υποθεί κάτι, ρώτα έναν άνδρα. Αν θες να γίνει κάτι, ρώτα μια γυναίκα.

Λοιπόν, το όνομά της Ιωάννα. Ιωάννα. Εντάξει, δεν την ξέρει κανείς ως Ιωάννα. Όλοι την ξέρουμε ως Νανά. Η Νανά Μούσχουρη, που γεννήθηκε στα Χανιά τα 1934, αυτή η Ελληνίδα τραγουδίστρια με διεθνή καριέρα, η οποία ζούσε εκεί, ο μπαμπάς της εργαζόταν ως μηχανικός προβολής ταινιών σε ένα τοπικό κινηματογράφο και η μαμά της η Αλίκη Κατσαρού ήταν κερκυραία. Εργαζόταν ταξιθέτρια. Έτσι γνωρίστηκαν οι γονείς. Τέλος πάντων, τώρα η ίδια το 1950 έγινε δεκτή στο Δίο Αθηνών, σπούδασε κλασική μουσική και λυρικό τραγούδι. Την δώσα μια αποβολή. Έφυγε το 57. Ήταν λίγο άτακτη. Και κάποιοι, γιατί τι έκανε, τραγουδούσε αυτή σε τα πρωινά στο μαγαζί του Γιώργου Οικονομίδη. Αλλά το 58 τη γνωρίζει ο Μάνος Χατζηδάκης και βεβαίως όλα τα άλλα είναι μια τεράστια ιστορία. Θα ακούσετε ένα τραγούδι με την Νανά Μούσχουρη και το Μισέ Λεγκόν, κάποτε από ένα πολύ ωραίο αρχείο. Υπάρχει ένα πολύ ωραίο εξαιρετικό βίντεο στο YouTube. Μισέ Λεγκόν, Νανά Μούσχουρη, όταν αγαπιόμαστε. Κόντον Σέμ. Ένα ωραίο τραγούδι να τραγουδάς κάτω από τη βροχή.

Λοιπόν, εγώ θα μείνω στη Γαλλία όμως, γιατί σαν σήμερα γεννιέται και ο Ντανιέλ Μπεβιλακουά. Το γνωρίζουμε όλοι ως Κριστόφ, τραγουδιστής γεννημένος λίγο έξω από το Παρίσι, από τον πατέρα Ιταλό, με αυτή την τεράστια επιτυχία. Το πρώτο του σίγγλ είναι το Γεβιά Σοφί το 1963. Δεν πήγε πολύ καλά. Εκεί αλλάζει το όνομά του σε Κριστόφ και έρχεται η τεράστια επιτυχία.

Λοιπόν, είναι ένα παιδί αγαπημένο μου που τον λένε Δαμιανό. Έχει σήμερα τα γενέθλιά του και αυτό είναι το αγαπημένο του τραγούδι. Δεν μπορούσα να το χαλάσω, χατήρι, του έχω αδυναμία. Radiohead, Creep για το Δαμιανό που έχει γενέθλια.

για τα 25 χρόνια κόσμος. Δεν ξέρω αν το έχετε ακούσει. Σας καλούμε να γίνετε ραδιοφωνικός παραγωγός, να μας πάρετε τη δουλειά δηλαδή, για ένα Σαββατοκύριακο. Ελάτε, ελάτε. Έχετε να πείτε μια ιστορία σχετικά με μουσική? Ή να ακούγατε μια ιστορία, μια μουσική, για να συνέβη κάτι. Και αυτό. Πέντε τραγούδια για μια κατάσταση, ένα γεγονός, ένα πρόσωπο, ένα όνειρο, μια εμπειρία. Βάλε και πέντε τραγούδια και κάνε μια ημίωρη εκπομπή. Το στέλνετε μέχρι και αύριο στη μία το μεσημέρι. Θα επιλέξουμε 10, θα σας καλέσουμε να τα ηχογραφήσουμε και θα τα ακούσουμε κιόλας. Κόσμος@papakier.gr. Στέλνετε λοιπόν κάπως έτσι την εκπομπή σας, την μισάωρη. Πέντε τραγούδια σε αρχαία MP3 και ελάτε να ζήσετε αυτό που ζούμε εμείς κάθε βράδυ. Κάθε μέρα, κάθε απόγευμα. 25 χρόνια κόσμος, θα γιορτάζουμε στο Νιάρχος, Παρασκευή, Σάββατο, Κυριακή. Live εκπομπές, δηλαδή την Παρασκευή, εγώ, η Κλαούντια, ο Πέτρος, θα είμαστε εκεί, live, στο Φάρο. Μια εξαιρετική συναυλία, τη Γουάγιο, θα ο Μιχάλης Καμάκας ανοίγει. Το Σάββατο, ειδικές εκπομπές, ένα πολύ ωραίο πάνελ. Όλη η παραγωγή του κόσμου θα είμαστε εκεί και θα παίζουμε μουσική. Την Κυριακή, η Μανίκη Αλκιόνη, Πέτρος Αδάμ, στο DJ Set.

Νίκος Γκάτσος. Γιατί μια φορά και έναν καιρό ένα παράδοξο πουλί του ανέμου το όνομά του ήταν για ρέμα.

0: Κόσμος 93,6.
1: «25 χρόνια ο Νέαρ» και ο Κόσμος 93,6 τα γιορτάζει live στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος. Την Παρασκευή 16 Οκτωβρίου στις 8.30 το βράδυ, ο ανερχόμενος Γάλλος Soulman, Τιουάγιο, για πρώτη φορά στην Ελλάδα. Την Κυριακή 18 Οκτωβρίου στις 7 το απόγευμα, η αγαπημένη Ιμάνη σε ένα μοναδικό radio show, και στις 8 το βράδυ η Αλκιόνη με ένα special αφιέρωμα στα αγαπημένα τραγούδια του ραδιοφώνου. Η είσοδος είναι ελεύθερη με προεγγραφή στο more.com. Radio Sounds Festival 16, 17 και 18 Οκτωβρίου σε συνεργασία με το Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
2: Ακούτε Κόσμος.
3: Et la foule fait ce qu'elle veut. Elle est là pour faire face. Elle vient pas foutre le feu.

Το 1989, σαν σήμερα, η Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ καθιερώνει κάθε χρόνο στις 13 Οκτωβρίου, όχι Τρίτη και 13 Οκτωβρίου, Διεθνής ημέρα μείωση των φυσικών καταστροφών. Ποιες είναι οι φυσικές καταστροφές τώρα? Σεισμοί, πλημμύρες, τσουνάμι, κατολισθήσεις, ξηρασία, καταποντισμοί. Κακή. Τέλος πάντων, κακές υποδομές. Μιλάμε για τις φυσικές καταστροφές, αυτές οι δυνάμεις της φύσης που έρχονται και δεν ξέρεις τι να κάνεις, που θα κρυφτείς. Γι' αυτό πρέπει να προσέχουμε. Λίγο πριν, Άγιο, Ιουσούφα, Fire, Μανο Νέγκρα, Long Long Night, είναι μεγάλη βραδιά και βρέχει. Παρέα έχετε. Καλά κι αν είστε μόνοι σας, η βροχή σας κρατάει παρέα.

Ακριβώς ήταν, αν δεν κάνω λάθος, 21 Οκτωβρίου που ο κόσμος ιδρύθηκε, πριν από 25 χρόνια. Ένας σταθμός που αγαπάτε και αγαπάμε και το γιορτάζουμε στο Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος 16, 17 και 18 Οκτωβρίου με ελεύθερη είσοδο. Live εκπομπές, DJ sets, προβολές, συζητήσεις, τρεις συναυλίες, έκπληξη, η Μανή, τη Γουάγιο, Αλκιονή. Αν μπείτε στα social media του κόσμου, θα δείτε εκεί τα πάντα. Και εμείς σας περιμένουμε για να γιορτάσουμε μαζί.

Λοιπόν, επαναλαμβάνω, έξω βρέχει. Εγώ που ήρθα από το κέντρο ήθελε προσοχή. Εδώ προς τα πάνω, για Παρασκευή, φύσαγε πολύ. Έχει έντονα φαινόμενα. Λέγαμε πριν για τις φυσικές καταστροφές. Αύριο η άνεμη θα είναι έως 8 μποφόρ, ρηπές 100 χιλιόμετρα την ώρα. Προσέξτε λίγο. Δηλαδή, αν δεν υπάρχει λόγος να βγείτε, μην βγείτε.

Εκτροπές κυκλοφορίας στην οδό Ήμερου Πεύκου, στο Πικέρμη, παλιά Εθνική Οδό Αθηνών Κορίνθου, εννοείται. Και στο κέντρο, σας το είπα, η βροχή πέφτει με αμύωτο ρυθμό.

Τώρα θα μου πείτε, δεν πανικοβαλόμαστε, αλλά να προσέχουμε αυτό. Αλλού βρέχει συνέχεια. Ξέρω εγώ, Ταϊλάνδης, Φιλιππίνες, τροπικές βροχές αλλού στον Αμαζόνιο, στο Λονδίνο, στο Παρίσι, στην κεντρική Ευρώπη, έτσι βρέχει συχνά, στη Βόρεια Ευρώπη. Απλώς πλέον τα φαινόμενα είναι πολύ πιο έντονα και λίγο επικίνδυνα.

Το 1930 σαν σήμερα η Αλίκη Διπλαράκου έρχεται δεύτερη στο διαγωνισμό ομορφιάς Μη Συμφίλιος. Στο Ρίο Ντε Τζανέιρο το 1930. Αλίκη Διπλαράκου, Καλονή. Αυτές ήταν καλονές, αυτές ήταν όμορφες. Του Μεσοπολέμου, η πρώτη Ελληνίδα που αναδείχθηκε Μη Ευρώπη. Απ' τη Μάνη.

Λοιπόν, εγώ θα σας πω για την Αλίκη Διπλαράκου, αυτή την καλονή του 1900, στα καλυστία του 1930. Θα σας πω γιατί. Δεν ήθελε να γίνει μοντέλο ή να πάει στα καλυστία. Παρακολουθούσε με την οικογένειά της το διαγωνισμό στο θέατρο Ολύμπια και άκουσε το όνομά της, γιατί κάποιος γνωστός της την είχε δηλώσει χωρίς η ίδια να το ξέρει. Βγαίνει λοιπόν μη Ελλάς, μη Ευρώπη, μη Σιφίλιος. Το ενδιαφέρον έχει το πώς την περιγράφει η εφημερίδα Βραδινή τότε όταν βγήκε μη Σιφίλιος. Είχε και μία ανταγωνίστρια, μία Θεσσαλονικιά, τη Ροξάνη Στεργίου. Πριν καλά. Δεύτερη άλλη. Μιλάμε για βασίλισσα ομορφιάς. Λοιπόν, η περιγραφή στη Βραδινή έχει ως εξής. Κορμός φιδίσιος, ηγεμονικό παράστημα, χάρης και αρμονία κινήσεων, βάδισμα μεγαλοπρεπές, ελαφρό της νεράιδας. Τα δύο υπογάλανά της μάτια σπιθυροβολούν ασυνήθιστα. Δείχνουν ένα πάθος ακαθόριστο, μια μελαγχολική διάθεση, που είναι αποτέλεσμα υπερβολικής αισθηματικότητας. Και έπειτα τα λεπτότατα χείλη που υπομειδιούν διαρκώς με μια ανίποτη γλυκύτητα, λαιμός χυτός, χέρια λεπτά, μπράτσα τορνευτά που λεπταίνουν όσο ανεβαίνουν και απολύγουν σε λεπτότατα δάκτυλα, όπως μια μελωδία που σβήνει. Και το φινάλε, τα μακριά υπόξανθα μαλλιά που κυματίζουν πάνω στους ώμους. Αλίκη Διπλαράκου. Ένα τωρινό κείμενο, ξέρετε τι θα έγραφε. Δεν τα έγραφε όλα πολύ ομά. Θα έλεγε κάτι χιλάρες, κάτι μπουτάρες.

Λοιπόν, αλλού η γη ζητάει νερό, αλλού δηλαδή υπάρχει ξηρασία, δεν βρέχει καθόλου, αλλού βρέχει πάρα πολύ, αλλά γενικώς τα έχουμε κάνει σαλάτα. Διότι κλιματική κρίση υπάρχει, είναι εδώ, τη βλέπουμε όλοι, δεν υπάρχουν πλέον εποχές. Κόσμος μεταναστεύει γι' αυτό το λόγο, γιατί δεν μπορεί να ζήσει λόγω καιρού εκεί που μένει. Και ας θυμηθούμε ένα τραγούδι αγαπημένο τον Τότο, που μιλάει για την Αφρική και πώς αυτή η χώρα διψάει για νερό.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 11.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
2: Η Αθήνα χορεύει τις Κυριακές. Στις 25 Οκτωβρίου το Eden Sundays επιστρέφει στο Οδείο Αθηνών με ένα εκρηκτικό line-up.

0: της dance σκηνής High Back to Back με Romy. Μαζί τους JJ και Saber Rider. 25 Οκτωβρίου. Eden Sundays με High και Romy. Μην το χάσετε.
1: Χορηγός επικοινωνίας Κόσμος. 25 κεράκια. Ο Κόσμος 93,6 κλείνει 25 χρόνια on air και παρουσιάζει το Radio Sounds Festival σε συνεργασία με το Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος. Παρασκευή 16, Σάββατο 17 και Κυριακή 18 Οκτωβρίου στο Φάρο. Τρεις ημέρες γιορτής με ελεύθερη είσοδο. Live εκπομπές, DJ sets με βινίλια, συζητήσεις και τρεις συναυλίες έκπληξη. Παρασκευή, ο Τιγουάγιο για πρώτη φορά στην Ελλάδα. Σάββατο, πάρτι με βινίλια. Κυριακή, ένα ακουστικό radio show με την Ιμάνη. Και live η Αλκιόνη με αγαπημένα τραγούδια του ραδιοφώνου. Radio Sounds Festival με ελεύθερη είσοδο. Τρεις ημέρες γεμάτες μουσική και εκπλήξεις. Κόσμος 93,6. 25 χρόνια. Όλος ο κόσμος σε

0: And I miss you.
1: And I miss you. Like the desert miss the rain. Μου λείπεις όπως λείπει η βροχή εκεί στην έρημο. Και όσοι ανοίξατε τώρα τα ραδιοφωνά σας, καλωσορίσατε στον κόσμο. Βράδυ Τρίτης 13 Οκτωβρίου γιορτάζει η Φλωριντία. Αν έχετε φίλοι Φλωριντία, να την πάρετε, να της πείτε χρόνια πολλά. Χρόνια πολλά στον αγαπημένο μου φίλο Δαμιανό. Δεν θα σας πω πώς θα κλείνω ο Δαμιανός. Ο Μπάμπης Δούκαρος είναι εδώ και φροντίζει τον ήχο, Ρουμπίνη Σταγκουράκη στο μικρόφωνο και τις μουσικές. Θα είμαστε παρέα για περίπου μία ώρα ακόμα. Παρασκευή, Σάββατο και Κυριακή, το Κόσμος γιορτάζουμε 25 χρόνια ύπαρξης. Σας καλούμε λοιπόν στο Νιάρχος. Συναυλίες, DJ sets, ένα ωραίο πάνελ. Να μιλήσουμε για τη μουσική και το AI. Ποιος θα φάει ποιον. Μια καταπληκτική ραδιοφωνική εκπομπή το Σάββατο, η Γιώτα Κοτσέτα μαζί με τον Γιάννη Δημητριάδη, καλεσμένοι και παλιοί και καινούργοι. Την Παρασκευή, εγώ, η Κλαούντια και ο Πέτρος θα κάνουμε live τις εκπομπές μας από εκεί. Το Σάββατο επίσης από το απόγευμα μέχρι τις 12 το βράδυ, εδώ η παραγωγή του Κόσμος, θα σας πω ποιοι, θα σας πω. Εγώ, η Δήμητρα, ο Προκόπης, ο Γιώργος ο Πολυχρονίου, ο Γιώργος ο Μουχταρίδης, ο Κωνσταντίνος Παντζόγλου, θα παίξουμε μουσικές. Τώρα δεν θα σας πω με ποια σειρά. Έλατε να ακούσετε μουσικές Κόσμος, live. Δεν θα φέρω Τζιπόλη τα δισκάκια του. Έμαθα ότι θα φέρω και ο Προκόπης τα δισκάκια του. Μπορώ να φέρω κι εγώ κανένα δισκάκι. Το θέμα δεν θα φέρουμε δισκάκια, κασέτες, CD. Το θέμα είναι να ακούσουμε ωραία μουσική.

Σαν σήμερα το 1905 ιδρύεται το πρώτο Σοβιέτ των εργατών στην Αγία Πετρούπολη της Ρωσίας. Τι σημαίνει Σοβιέτ των εργατών? Τέλος πάντων, εκεί εκλέγεται πρόεδρος ο Λέων Τρότσκι. Ήταν εργατικά συμβούλια τα Σοβιέτ. Αυτά πολλαπλασιάστηκαν στην πορεία της ιστορίας και πρόβαλαν ως αίτημα το οκτάωρο και τις δημοκρατικές ελευθερίες. Από εκεί ξεκίνησαν αυτά. Γι' αυτό και ο φίλος μου ο Μάριος έχει ονομάσει τον γάτο του Πρίγκιπς Ιωάννη, Πιγιώτα. Επίσης κάτι άλλο τραγικό συνέβη σήμερα. Το ένα αεροπλάνο, θυμάστε, που γίνει και ταινία, έχει μεταφερθεί δύο φορές στη μεγάλη οθόνη. Μια ομάδα ράγκμπι της Ουρουγουάης που πέφτει στις Άνδης και οι επιβάτες βεβαίως κάποιοι πεθαίνουν, κάποιοι μένουν ζωντανοί, αλλά ομολογούν πολλές μέρες αργότερα, 72 μέρες έμειναν στα βουνά, ότι κατέβαιναν στον κανιβαλισμό για να επιβιώσουν. Δύσκολο. Τώρα το 1993 ο μεγάλος νικητής των εκλογών ήταν ένας. Και το 2016, σε ένα βιβλίο που κυκλοφόρησε στη Γαλλία με τίτλο «Ένας πρόεδρος δεν πρέπει να τα λέει αυτά», «Ένας πρόεδρος δεν πρέπει να τα λέει αυτά», ήταν εκμυστηρές του Φρανσουά Ολάντα στη Le Monde και έλεγε και τα δικά του. Αφιερωμένο στον Bill Σέλφερ και τον Μάρκι, το επόμενο 8 λεπτό, 8 ώρο, 8.

Εδώ είναι ο Μπερνάρ Μπελαβιγιέ μαζί με Λουμινάνια. Ο τίτλος είναι στα γαλλικά και λέει J'adore le monde, αγαπώ τον κόσμο. Εννοεί το ραδιόφωνο μας ή τον κόσμο γενικότερα. Προφανώς το δεύτερο. Αγαπάει τα πουλιά. Αγαπάει τον ήλιο και τη θάλασσα. Αυτός είναι και ο κόσμος μας.

0: I hear that whistle blowing, I hang my head and cry.
1: Ήταν Μάιος του 1968, όταν ο Johnny Cash κυκλοφορεί από την Columbia Records μια ηχογράφηση μέσα από τη φυλακή Folsom State Prison. Folsom Prison Blues. Μαμά μου είπε ότι δεν ήμουν καλό παιδί, αλλά εγώ σκότωσα κάποιον εκεί στο Ρήνο. Και πήγε και τραγούδησε μέσα στη φυλακή, όπως και ο Μαζό βεβαίως.
0: But those people keep a moving, and that's what tortures me.
1: Μια ταινία και ένα τραγούδι που αντικατροπτρίζουν τη ζωή στη φυλακή. Δεν σας εύχομαι να πάτε φυλακή, δεν έχω πάει φυλακή, δεν θέλω να πάω φυλακή. Θέλετε να πάτε φυλακή? Το θέμα είναι αν θα πας φυλακή ή αν είσαι θανατοποινήτης, και σε κάποιες χώρες η θανατική ποινή επιτρέπεται, όπως στην Αμερική. Και εκεί πέρα στην άλλη της βάλαμε κάτι ενέσεις, αλλά δεν πιάσανε. Και τώρα θα δούμε live, δηλαδή για παραδειγματισμό, live, θα το δούμε live, να του φεκίζουν εκεί στο απόσπασμα δηλαδή έναν θανατοποινήτη. Μπλιάχ, μπλιάχ, μπλιάχ. Δηλαδή, δεν ξέρω. Τα άντρα να πέσω από καμιά γέφυρα. Στην Ταλαχάτσι Bridge, εκεί να πέσω. Ξέρετε, αν πάτε στην Ταλαχάτσι Bridge και θέλετε να αυτοκτονήσετε, δεν μπορείτε, δεν είναι πολύ ψηλή. Και να πέσει και ένα πόδι θα σπάσεις.

Λοιπόν, κάποτε στη Γαλλία είχαν την γκιλιοτίνα. Γκιλιοτίνα. Έχουμε στην Ελλάδα, να ξέρετε, στο Μουσείο Εγκληματολογίας. Μας την έχει κάνει δώρο η Γαλλία. Έχουμε μια γκιλιοτίνα στην Ελλάδα. Άρα λοιπόν, να βγούμε και εμείς, ας πούμε, να κόβουμε κεφάλια. Δεν καταλαβαίνω τι συμβαίνει σε χώρες οι οποίες είναι δημοκρατικές. Τώρα άλλο οι τζιχαντιστές. Και άλλο στην Αφρική. Και άλλο οι φυλές του Αμαζονίου. Και άλλο τι γίνεται στην Κρήτη. Και άλλο τι γίνεται στη Μάνη. Στα Ζωνιανιά και στο Μενίδη. Εκεί είναι γκέτο. Δεν μπαίνεις. Το άλλο τραγικό που συμβαίνει βεβαίως είναι στη Γαλλία. Σας έλεγα χτες ότι κάει και αυτή η αγορά. Είναι στο κέντρο του Μαρέ. Le Marché des Enfants Rouges. Είδα ένα βίντεο από έναν άνθρωπο που είχε μαγαζί εκεί. Και με τι στοικότητα και πραγματικά δεν έβαλε ούτε ένα δάκρυ δεν έριξε. Όλοι οι άνθρωποι στη γειτονιά να τον παίρνουν αγκαλιά και να του λένε εντάξει, εδώ θα το ξαναφτιάξουμε. Και τα παιδιά είναι στον δρόμο. Οι μαθητές είναι στον δρόμο. Ζούμε Μάη 68 στη Γαλλία πάλι. Πάλι καλά. Γιατί η ιστορία επαναλαμβάνεται και πάλι καλά να ξαναζούμε και λίγο επαναστάσεις. Όχι μόνο καταστολές. Taylor dropped by today.

Για μένα το ευχάριστο νέο της ημέρας είναι ότι ο Πάπας της Ρωμαιοκαθολικής Εκκλησίας μπήκε στο νοσοκομείο, ο Πάπας Λέοντας. Είχε ένα θέμα στον πνεύμονά του και με επιτυχία ολοκληρώθηκε η επέμβασή του. Βρήκαν ένα όζο και εγώ χαίρομαι γιατί αυτός είναι καλός άνθρωπος.

Και τι άλλο ευχάριστο νέο έχω τελευταίο. Αντώνης Μιλωνάκης, ποιητής. Επαναλαμβάνω, Αντώνης Μιλωνάκης, ποιητής. Ένας φίλος μου, ο οποίος πρώτη φορά διάβασα ποίημα του εδώ στον αέρα. Και έστειλε τα ποίηματά του σε κάποιον και τα διάβασε. Και τα ποίηματά του θα εκδοθούν από τις εκδόσεις Καστανιώτη. Και θα γίνει παρουσίαση των ποιημάτων στην Αγγλικανική Εκκλησία. Και με πήρε συγκινημένος να μου πει ότι ήμουν η πρώτη που διάβασα τη σκέψη του, την καρδιά του και την ψυχή του. Are you sitting comfortably? Good, then I'll begin. Και θα ήθελε πάρα πολύ να διαβάσω ένα ποίημα του στην παρουσίαση. Αντώνη Μιλωνάκη, όπου κι αν είσαι, να είσαι καλά, να γράφεις ωραίες λέξεις για να γαλιάσει τη ψυχή μας.

Να σας δώσω ένα παράδειγμα, Αντώνη Μιλωνάκη, ποίηση. Έτσι, ένα παράδειγμα. Θέλω τα καλοκαίρια να φεύγεις 30 μέρες διακοπές. Να ξεκουράζεσαι. Να τρως πιο συχνά παγωτό. Να βρίσκεις πιο εύκολα τα τραγούδια που αγαπάς και όταν κοιτάς τον ουρανό να μην βλέπεις καθόλου μαύρη ύλη, μόνο λάμψεις και πλανήτες. Και να σκέφτεσαι εμένα, που σου λέω πως αυτό το φως έρχεται από το παρελθόν και πως εμείς σήμερα είμαστε στο μέλλον. Και έτσι όπως κάνεις τώρα που διαβάζεις αυτές τις γραμμές, μου χαμογελάς, τι μου χαμογελάς, Αντώνης Μιλωνάκης.

0: Αυτό το Αϊδόνι την Κυριακή μας κάνει την τιμή να τραγουδήσει για τα 25 χρόνια κόσμος. Η Αλκιόνη. Η Αλκιόνη.
1: Γιατί θα είναι η ψυχή μου το τραγούδι της ερήμου.

για 2 ώρες εδώ στο μικρόφωνο και τις μουσικές. Ήταν η Ρουμπίνη Σταγκουράκη. Θα τα πούμε πάλι αύριο βράδυ, λίγο μετά τις 10. Μπάμπης Δούκαρος φρόντιζε τον ήχο. Θα βρέχει πολύ αύριο, προσέξτε. Προσέξτε. Μείνετε συντονισμένοι, ακολουθεί η Δήμητρα Κακαουνάκη. Γιάν Βόμπλε, Φιτ, Φαρόα Σάντερ, σας το υποσχέθηκα. Ένα funk παλιό του 95. Heaven and Earth, Island Records. Hit me. Βάρα με. Δώσ' μου Δήμητρα Κακαουνάκη μέχρι και τις 2. Καλό ξημέρωμα.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 12.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
2: Πίνα Μπάους. Η παράσταση γεγονός επιστρέφει στο Εθνικό Θέατρο. Από 9 Οκτωβρίου για λίγο.

0: λίγες μόνο παραστάσεις. Κεντρική σκηνή, κτίριο Τσίλερ. Κοντάκτχοφ. Στους κήπους.
1: Χορηγός επικοινωνίας, Κόσμος.
2: 25 κεράκια. Ο Κόσμος 93,6 κλείνει 25 χρόνια on air και παρουσιάζει το Radio Sounds Festival σε συνεργασία με το Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος. Παρασκευή 16, Σάββατο 17 και Κυριακή 18 Οκτωβρίου στο Φάρο. Τρεις ημέρες γιορτής με ελεύθερη είσοδο. Live εκπομπές, DJ sets με βινίλια, συζητήσεις και τρεις συναυλίες έκπληξη. Παρασκευή, ο Τιγουάγιο για πρώτη φορά στην Ελλάδα. Σάββατο, πάρτι με βινίλια. Κυριακή, ένα ακουστικό radio show με την Ιμάνη. Και live η Αλκιόνη με αγαπημένα τραγούδια του ραδιοφώνου. Radio Sounds Festival με ελεύθερη είσοδο. Τρεις ημέρες γεμάτες μουσική και εκπλήξεις. Κόσμος 93,6. 25 χρόνια. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
3: Δεν χρειάζεσαι κάποιο ιδιαίτερο σημάδι για να φροντίσεις τον εαυτό σου. Μπορεί να σου το θυμίσει κάτι ασυνήθιστο σε μια γνώριμη εικόνα. Κάτι που ξεχωρίζει διακριτικά, όμως επιμένει. Κάτι απλό, που σε καλεί να πράξεις. Αν περίμενες κάτι, αυτό είναι το σημάδι σου. Μην ξεχνάς τον προληπτικό έλεγχο μαστού. Μία πρωτοβουλία από το Άλμα Ζωής.
2: Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
4: Attention please, attention all passengers for the Boeing 727 of Cruzeiro from Rio de Janeiro to São Paulo, Porto Alegre and Buenos Aires. Please follow on to gate number 3 and have a good trip.
5: Cosmos 93.6.
6: Cosmos 93.6.
7: 93.6. Ikos Antochis. Haus des Stehvermögens.
6: La Casa de la Costanza.
5: Ikos Andochis. Maison de l'Endurance. Avec Alexandros Kasselakis au son et Dimitra Kakaounaki à la sélection musicale.

Στην πραγματικότητα ο Κίτκιν, ο Μπράιαν, είναι ένας άνθρωπος βατός που ξέρει τι θέλει, κάνει τη γιόγκα του, προετοιμάζει τα ταξίδια του και πάντως η παρόρμηση δεν είναι από τα βασικά του χαρακτηριστικά. Τρώει καλά, πίνει ελάχιστα και κατεβαίνει σε αυτό το Delta Dream για να βρει το καινούριο του πρόσωπο. Call My Name είναι το κομμάτι που φτιάχνει ο Κίτκιν, ο οποίος και ανοίγει τον οίκο μας, στον κόσμο μας, στις μουσικές μας. Καλώς ήρθατε στην παρέα.

Αλέξανδρος Κασελάκης φροντίζει τα του οίκου. Στον ήχο, Δήμητρα Καρκαουνάκη διαλέγει μουσικές. Και εδώ αυτό το Electric Spanish, το κομμάτι με το οποίο θα ξεκινήσουμε τη γιορτή μας. 25 χρόνια κόσμος, θα τα γιορτάσουμε στο Νιάρχος, στο Φάρο, Παρασκευή, Σαββατοκυριακή, σας περιμένουμε εκεί. Εκεί ακριβώς που θα βρίσκεται και ο Τιγουάγιο, ο οποίος έγινε γνωστός ως Young Gold. Αυτή η φωνή που σε πάει στο παρελθόν, αλλά ανοίγει πόρτες και στο μέλλον, γεννήθηκε στο Παρίσι και αγάπησε τη soul όπως όλοι μας.

ήρθατε στις μουσικές μας, καλώς ήρθατε στις διαφορετικές εκδοχές μας. Εδώ ο Victor Axel Road βάζει την παραγωγή, ο Sugar Mino τραγουδάει και όλοι μαζί I'm Still Here.

τα ίδια και καλύτερα, οι Woomack Sisters θα μας γοητεύσουν στα σίγουρα με αυτό το If I Let You, το οποίο κυκλοφορεί στην καινούργια τους δουλειά με τίτλο το όνομά τους.

Περνάμε τον Ατλαντικό να συναντήσουμε τη Little Sims αλλά και τη Lydia Kito. Μαζί φτιάχνουν αυτήν εδώ την Bossa Nova. Only είναι το κομμάτι.

0: Tiempo a Rosín, va a cantar en francés.
1: Bebo Best και η Super Lounge Orchestra, Out of Myself, είναι ο τίτλος του κομματιού.

Έτσι μου φλέει ο Πινάρ και η Grace Grace έρχεται μαζί με τη Σεζίλ σε αυτή την French Bossa Nova με το εξώφυλλο να δείχνει καλοκαίρι.

Εδώ η Μάιρα Αντράντε, που την έχουμε συναντήσει σε πολλές και διαφορετικές διαδρομές, συναντάει τον Ίντρις Έλμπα, ο οποίος είναι ο γνωστός σε όλους μας Λούσιφερ. Ο Ίντρις Έλμπα που παίζει, εκτός που τραγουδά και βγάζει και δίσκους. Εδώ ένα σήμα άκουα μαζί με την Μάιρα Αντράντε. Η Defected Records ηχογράφησε όλα αυτά τα ωραία μέσα στο 2024.

Έχει γνωρίσει διάφορες και διαφορετικές εκτελέσεις. Αυτή εδώ είναι μία από τον Τεζίουζη και το εξώφυλλό του με την τίγρη Endless Smile. Παρακαλώ, ο τίτλος του άλμπουμ, από όπου και αντλούμε τη συγκεκριμένη Χουάν.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι μία.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
0: «25 κεράκια. Ο κόσμος 93,6 κλείνει 25 χρόνια on air και

0: Παρουσιάζει το Radio Sounds Festival σε συνεργασία με το Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος. Παρασκευή 16, Σάββατο 17 και Κυριακή 18 Οκτωβρίου στο Φάρο. Τρεις ημέρες γιορτής με ελεύθερη είσοδο. Live εκπομπές, DJ sets με βινίλια, συζητήσεις και τρεις συναυλίες έκπληξη. Παρασκευή, ο Τιγουάγιο για πρώτη φορά στην Ελλάδα. Σάββατο, πάρτι με βινίλια. Κυριακή, ένα ακουστικό radio show με την Ιμάνη. Και live η Αλκιόνη με αγαπημένα τραγούδια του ραδιοφώνου. Radio Sounds Festival με ελεύθερη είσοδο. Τρεις ημέρες γεμάτες μουσική και εκπλήξεις. Κόσμος 93,6. 25 χρόνια. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο. Κόσμος Radio.gr.
1: Δεύτερη ώρα, καλώς ήρθατε στις μουσικές μας. Εδώ είμαστε, προχωράμε με τον Jacob Blask, αυτόν τον εμπνευσμένο καλλιτέχνη που εδώ φτιάχνει ένα τραγούδι με τον Bonobo και μας λέει πως Dark Will Fall. Καλώς ήρθατε στην παρέα μας, καλώς ήρθατε στις μουσικές μας.

Αλέξανδρος Κασελάκης φροντίζει τα του ήχου. Δήμητρα Κακαουνάκη διαλέγει μουσικές. Και ξεχάσαμε τους Κράκμπιν, οι οποίοι ερχόντουσαν πριν από χρόνια μαζί με όλο το κοινό τους. Shifting Sands, από αυτή τη δουλειά, τη σπουδαία, People Everywhere, ο τίτλος.

κόψανε στην πίστα τα παιδιά. Εκεί αυτοσχεδιάσανε, εκεί δημιουργήσανε και εκεί εμπνευστήκαν οι Όργων, που ξεκίνησαν από το LA και εδώ στο Row and Direct μας δίνουν ακριβώς ό,τι χρειαζόμαστε. Be thankful for what you've got.

Αυτή η live στιγμή σε μια άλλη live στιγμή, πίσω στο 1972, τα έχει τα χρονάκια του ο Ζηλιάρης αυτός τύπος. Jealous Guy και ο Ντόνι Χάθαουεϊ με το δικό του τρόπο.

αυτές οι συλλογές κυκλοφορούσαν με πολύ παράξενους τίτλους. Εδώ έχουμε να κάνουμε με jump, blues, classic και η Ann Cole βάζει στους Blue Masters στο volume 5 αυτό το διαφορετικό Got My Mojo Working. Μεγάλη υπόθεση.

Και ο Elvis έφτασε πολύ ψηλά, ακριβώς για να πέσει μετά με αυτό το άσμα. Εδώ ελαφρώς ρεμιξαρισμένο. That's all right, mama. That's all right with you.

Η αλήθεια είναι πως τα παιδιά αυτοί οι ροκαμπυλάδες πριν από χρόνια αγάπησαν πολύ το ροκεντρόλ και φτιάξαν ακριβώς γι' αυτό τους Stray Cats. Από όπου και αντλούμε, το Pump

0: αφήσει. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
1: Εθελοντισμός. Ανιδιοτέλεια. Προσφορά. Αυταπάρνηση. Αλληλεγγύη. Στη στιγμή που μια ζωή βρίσκεται σε κίνδυνο, κάθε εθελοντής είναι πολύτιμος. Ομάδα διαχείρισης κρίσεων. Γίνε και εσύ εθελοντής διασώστης, παρακολουθώντας το δωρεάν σχολείο διασωστών της ΟΔΙΚ. Πληροφορίες στο 2314-009585 και στο odik.gr. Γίνε τώρα και εσύ μέλος στην ομάδα της ζωής σου.
2: Cosmos Radio.gr.

εξέλιξη. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 3.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
0: Κεράκια. Ο Κόσμος 93,6 κλείνει 25 χρόνια on air και παρουσιάζει το Radio Sounds Festival σε συνεργασία με το Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος. Παρασκευή 16, Σάββατο 17 και Κυριακή 18 Οκτωβρίου στο Φάρο. Τρεις ημέρες γιορτής με ελεύθερη είσοδο. Live εκπομπές, DJ sets με βινίλια, συζητήσεις και τρεις συναυλίες έκπληξη. Παρασκευή, ο Τιγουάγιο για πρώτη φορά στην Ελλάδα. Σάββατο, πάρτι με βινίλια. Κυριακή, ένα ακουστικό radio show με την Imani. Και live η Αλκιόνη με αγαπημένα τραγούδια του ραδιοφώνου. Radio Sounds Festival με ελεύθερη είσοδο. Τρεις ημέρες γεμάτες μουσική και εκπλήξεις. Κόσμος 93,6. 25 χρόνια. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
2: Η προσφυγούπολη της Νέας Ιωνίας υποδέχεται τον Άγιο Γεώργιο, τον Νεαπολίτη, στο σπίτι του. Μετά από 100 χρόνια, στενοί προσφυγικοί δρόμοι θα αποκτήσουν και πάλι τον παλμό της θρησκευτικής τους μικρασιατικής κληρονομιάς. Την Δευτέρα 2 Νοεμβρίου στις 5 το απόγευμα, από τον Ιερό Ναό του Αγίου Ευσταθίου στον Περισσό, θα ξεκινήσει η λιτανευτική πομπή για τη μετακομιδή του σκηνώματος του Αγίου στον νεόδμητο Ιερό.